0: Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Γιώργο Πινάς.
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε.
4: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Menschen, die andere Menschen begleiten.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστή.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Πολλές πολλές καλημέρες. Εδώ είμαστε. Ανταμώνουμε και σήμερα. Τρία λεπτά, τώρα σε μερικά δευτερόλεπτα και τέσσερα λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Ασφαλώς και θα τα πούμε όλα. Η κυρία Μαρία Χρυσοδούλου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας και ασφαλώς επειδή τα πράγματα, ναι, τώρα είμαστε κάπου στο ενδιάμεσο. Ναι, με βρίσκονται σε μια γενικότερη ύφεση τα τρία βασικά μέτωπα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Μετράμε τέσσερις μέρες. Είναι η τέταρτη, ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νύχτα όπου έδιναν μάχη οι πυροσβέστες με τις φλόγες. Το πιο ενεργό σημείο παραμένει πάνω από την Ψάθα, όπου μικρές διάσπαρτες εστίες, αυτά τα λεγόμενα καντιλάκια που λέμε, προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Η περιοχή επιχειρήσεων έχει χωριστεί σε τρεις τομείς, έτσι σας τα λέω πάρα πολύ γρήγορα: βόρεια προς Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Κυθερώνα, νότια προς Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα και Ζάχουλη, και νοτιοανατολικά προς Κανδύλη, Μονή Καμάρα και Μέγαρα. Ασφαλώς με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και τα πτυτικά μέσα, ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις διά αέρος. Τώρα θα τα δούμε όλα και θα τα συζητήσουμε. Αρχίζουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά σε κανονική ροή εκπομπών, και τι εννοώ, και μακάρι να παραμείνουμε σε αυτό, να είμαστε εδώ για να τσακωνόμαστε για τα πολιτικά, να τσακωνόμαστε γενικότερα για τα υπόλοιπα θέματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αφού το κάνουμε και την εισαγωγή μας και όλα τα σχετικά, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, για να μας δώσει τη γενικότερη εικόνα, και θα την παρακολουθούμε αυτή την εικόνα, αλλά θα αρχίσουμε, επαναλαμβάνω, να μπαίνουμε σε κανονική ροή, και ελπίζουμε όλο τον Αύγουστο που θα είμαστε εδώ μαζί σας να είμαστε σε κανονική ροή. Και το καταλαβαίνετε, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Από τη μία για να αρχίσουμε να θυμόμαστε τα παλιά. Από την άλλη για να ξορκίσουμε το κακό. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη σε κανέναν. Το τρίτος και ίσως από τους σημαντικότερους λόγους, να δούμε, γιατί σιγά σιγά φτάνουμε στην ώρα, στη στιγμή του απολογισμού, να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Τι πήγε και φέτος και στην προκειμένη περίπτωση λάθος. Φταίει τελικά μόνο ο άνεμος ή φταίνε και άλλα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση όλοι είμαστε στεναχωρημένοι, θρηνούμε, διότι αυτό το κύμα των πυρκαγιών που ξεκίνησε από τα τέλη Ιουλίου συνεχίζεται ουσιαστικά μέχρι σήμερα. Το πάρα πολύ θετικό δεν φυσάει. Που φτάσαμε να λέμε αυγουστιάτικα, αχ δόξα τω Θεώ δεν φυσάει. Που ξέρετε, όταν είμαστε πιτσιρικάδες τον Αύγουστο, το αεράκι το θέλαμε, διότι κεγόμασταν από τη ζέστη όμως. Θα μου πεις, τότε ρε Παπαδάκη δεν υπήρχανε φωτιές. Ασφαλώς και υπήρχανε, δεν υπήρχανε mega fires.

Και επειδή πάρα πολλοί στέλνατε μηνύματα και χθες ότι εντάξει, την ανικανότητα, τη βαφτίσουμε, την κάνουμε, τη ράνουμε, αυτός είναι ένας διεθνής όρος. Δεν ξέρω να σας πω την αμαρτία μου. Ναι, και χαζομάρα κιόλας που είχαμε δύο μέρες και βγάζαμε στον αέρα τον κύριο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο, που δεν τον ρωτήσαμε πώς βγήκε αυτή, από ποια χώρα προέρχεται. Δεν είναι δικό μας δηλαδή δημιούργημα. Σε κάθε περίπτωση η καταστροφή είναι απίστευτη. Κάει και ένας ορεινός όγκος, ο οποίος ήταν πνεύμονας στην κυριολεξία, στην ευρύτερη και όχι μόνο περιοχή. Αναφέρομαι στο όρος εκεί στο βουνό, στον Κιθερώνα. Όπως τα προηγούμενα χρόνια, μονίμως είχαμε φωτιά από την άλλη, από την πίσω πλευρά, στα Γεράνια Όρη. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, 4 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Πολλές καλημέρες, επαναλαμβάνω. Θέλουμε ασφαλώς τη δική σας καθοδήγηση, τα δικά σας μηνύματα. Είτε μας σας στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr, είτε καλείτε στο 211-200-8200. Εκεί σας αναμένει η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6 και 29 πρώτα λεπτά, παρακαλώ. Είδατε από κεκτημένη ταχύτητα, πήγα να πω ότι θα ανατείλει, να, γιατί είμαστε πολύ πρωινοί τύποι. Για μας είναι ψιλομεσημεράκι τώρα. Θα δύσει 33 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη τη 216η ημέρα του έτους. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Ήδη ο ήλιος λούζει όλη την πρωτεύουσα, με μαζεσταίνει, τόσο όσο να πω εγώ. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλους όσοι και όσες βρίσκεστε είτε καθοδόν προς την εργασία σας, είτε κάποιοι τελειώνετε τη βάρδιά σας από το νυχτοκάματο και ετοιμάζεστε να επιστρέψετε στο σπίτι σας. Σε κάθε περίπτωση, όπως επιστρέφετε ή όπως πηγαίνετε, με προσοχή, δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Αυτά τα φαναράκια τα οποία υπάρχουν, αυτά τα λαμπάκια τα οποία υπάρχουν στην άκρη του δρόμου, ξέρετε, δεν έχουν εξομήνεια από τα Χριστούγεννα, δεν είναι λαμπάκια των Χριστουγέννων και απλά τα έχουν ξεχάσει οι Δήμοι. Όχι. Στο κόκκινο σταματάμε. Στο πορτοκαλί επίσης πατάμε φρενάκι, δεν πατάμε γκάζι για να φύγουμε, να προλάβουμε το κόκκινο. Αντιθέτως, σταματάμε. Στο πράσινο, όταν υπάρχει πράσινο, συνεχίζουμε κανονικότατα, αλλά χωρίς να κάνουμε ράλι. Ευτυχισμένος ραλίστας στη λεωφόρο Κηφισίας, στην τοποθεσία λεωφόρο Κηφισίας. Δεν συνάδουν όλα αυτά, το καταλαβαίνετε και από μόνοι σας. Έχουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα στις γωνιές του σημερινού ημερολογίου, στη σημερινή μας ατζέντα.

Σαν σήμερα το 1865 και ασφαλώς από αυτή την πολύ υπέροχη γωνιά θα ξεκινήσουμε, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος στην Ελλάδα.

Αυτός ο τύπος που ακούγεται και μας υπενθυμίζει ότι όσο άσχημα και αν πηγαίνουν τα πράγματα, όσοι μαυρίλα και αν θέλουμε από μόνοι μας να κουβαλάμε μέσα μας ή μας την έχει προκαλέσει κάποιος, ο κόσμος μας παραμένει ακριβώς αυτό. Από τις σημαντικότερες μορφές της jazz, Louis Armstrong, Αμερικανός, τροπεντίστας, γενέθλια θα είχε σήμερα ή αν ζούσε, αλλά ο άνθρωπος θα ήταν Μαθουσάλας, διότι γεννήθηκε το 1901. Μας έχει αφήσει λοιπόν αυτές τις πολύ μεγάλες ομορφιές. Με αυτή ίσως να είναι, όχι ίσως, η μεγαλύτερη ομορφιά που έχει αφήσει ως παρακαταθήκη.

Αθλητικές οι γωνιές στο ημερολόγιο μας. Το 1984 ο Δημήτρης Στανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. Το 1992 η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο ΤΑΕΚ Βοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Είναι από τις γωνιές που πάντα χαιρόμαστε να τις βλέπουμε, να τις θυμόμαστε, διότι ο αθλητισμός της χώρας μας μας κάνει πάντα υπερήφανους. Το άσμα το ακούτε, χθες δεν το ακούσατε, ήταν δύσκολες οι περιστάσεις και οι καταστάσεις, σήμερα το ακούτε, σας έχω αρχαίο γνωμικό. Θα πάμε στα κλασικά.

Ο Πλάτωνας λοιπόν, ο σπουδαίος αυτός αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, έχει αφήσει πλήθος γνωμικών. Ενδεικτικά, μάλλον αδικήσθε ή αδικήν, ή το ούτο ζήν περιπλήστου ποιητέων, αλλά το εφ ζήν. Και είναι αδύνατο να βελτιωθεί ο κόσμος εάν πρώτα δεν βελτιωθεί ο άνθρωπος. Η μετάφραση του μάλλον αδικήστε ή αδικήν, καλύτερα να σε αδικούν παρά να αδικείς. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Η μετάφραση επίσης του ούτο ζήν περιπλήστου ποιητέων, αλλά το εφ ζήν, δεν πρέπει να θεωρούμε υπέρτατο αγαθό απλώς τη ζωή, αλλά το να ζούμε καλά και έντιμα. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Το μπόνους, γνώση χωρίς δικαιοσύνη, πρέπει να ονομάζεται πανουργία και όχι εξυπνάδα. Η εξυπνάδα χωρίς ηθική γίνεται επικίνδυνη, αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Προχωράμε για τα υπόλοιπα. Πάμε, κυρία Χρυσοδουλού.

0: Σε πάρα πολύ λίγο θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία είπαμε στην αρχή για το μέτωπο των πυρκαγιών. Θα συζητήσουμε και αυτό το οποίο θα σας αναφέρω τώρα με τον κύριο Τσίγκα, για να μας δώσει και την τελευταία εικόνα. Θεωρούνται κρίσιμες οι ώρες μετά τη μία, μία και μισή το μεσημέρι, όταν η θερμοκρασία αυξάνεται, όταν η υγρασία πέφτει. Ευνοεί το συγκεκριμένο κομμάτι νέες αναζωπυρώσεις. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε και τους ανέμους να είναι ιδιαίτερα χαμηλοί, έως να μην υπάρχει και καθόλου, ρε παιδάκι μου, ούτε αεράκι, τίποτα. Στη μάχη βρίσκονται 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων, μαζί με εθελοντές και υδροφόρες. Συνδράμουν και 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία με 8 οχήματα, ενώ συμμετέχει και η ομάδα Δευκαλίων των Ενόπλων Δυνάμεων. Υπάρχουν και μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες και υποστηρίζουν την επιχείρηση με υδροφόρες και δεξαμενές. Τώρα, κύριε Τσίγκα, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και σήμερα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού μας Σώματος.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πάνω από 132.900 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία έχουν.
1: Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή, το νούμερο θα είναι τριψήφιο, αυτό μπορώ να πω. Τώρα, ακριβώς όταν θα γίνει η χαρτογράφηση και η ακριβής αποτύπωση. Το ζητούμενο είναι ότι οι καταστροφές είναι μεγάλες σε δασικό περιβάλλον αλλά και σε περιουσίες συμπολιτών μας, σε μονάδες παραγωγής, κτηνοτροφικές μονάδες. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι όλη αυτή η περιοχή έχει έντονο καπνό.
0: Το μεγαλύτερο είχα πραγματικά είναι... την ελπίδα ότι θα μου λέγατε, τι λες ρε Παπαδάκη, πού τα βρήκες αυτούς τους αριθμούς, δεν έχουν καμία σχέση. Αλλά δυστυχώς.
1: Υπάρχουν και σημεία τα οποία έχουν μείνει άκαυτα μέσα από σε κάποια σημεία μέσα σε όλο αυτό το περίγραμμα που δώσατε, όπως το περιγράψατε. Το ζητούμενο τώρα είναι όλη αυτή η πυρκαγιά εδώ που είναι στην εξέλιξη, όλο το κομμάτι εδώ στο Αλεποχώρι, ανάμεσα από Ψάθα και Αλεποχώρι. Αυτή τη στιγμή πετάνε 4 Έριξον, επιχειρούν όπως είπατε στους αριθμούς πριν, και μονάδες δασοκομάντος και εθελοντές και ένοπλες δυνάμεις, σε διασπορά όλος ο κόσμος. Υπάρχουν όμως αντικειμενικές δυσκολίες ως προς την αντιμετώπιση από τους επίγειους, δηλαδή όσοι είμαστε τώρα εδώ, υπάρχει τεράστια δυσκολία και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας να επιχειρήσουν. Υπάρχει σημεία με έντονες χαραδρώσεις. Η γεωμορφολογία είναι απότομη, δεν έχει πρόσβαση εύκολη όχημα πυροσβεστικό έτσι ώστε να μπορέσει να προσβάλλει την πυρκαγιά. Η πυρκαγιά, ξέρετε, για να σβήσει θέλει ψήξη από κάποιο όχημα. Το όχημα αυτό να μπορεί η σωλήνωση μέσω της αυλίας να φτάσει. Υπήρχαν εγκαταστάσεις, δηλαδή είναι οι σωλήνωσεις με τα άκρα τα οποία ρίχνουμε, που μπορεί να ήταν και 500 μέτρα κάποιες, και κάποιες φτάσαν και στο 1 χιλιόμετρο. Όμως για να φτάσει το νερό από τους επίγειους απαιτούνται πολλά μπαρ πίεσης από το πυροσβεστικό όχημα, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις ενδιάμεσα να βάζουμε κάποιες αντλίες έτσι ώστε να ενισχύουμε την πίεση για να μπορεί να φτάσει το ακροφύσιο μπροστά. Είναι αντικειμενικές δυσκολίες στο πεδίο, όμως όλοι οι πυροσβέστες εδώ με την εμπειρία τους θα κάνουν ό,τι είναι απολύτως δυνατό, ό,τι είναι εφικτό, έτσι ώστε να περιοριστεί όλο αυτό το μέτωπο και αύριο το πρωί τέτοια ώρα να έχουμε καλύτερη εικόνα.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο από το στόμα σας και στο Θεού ταυτή. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εχθές ήταν από άποψη καιρικών συνθήκων, θα τη χαρακτηρίζαμε εμείς τουλάχιστον, εσείς μπορείτε να μας πείτε κάτι διαφορετικό. Ήταν μια καλή ημέρα. Δεν υπήρχαν άνεμοι και μπορούσαν και κατάφεραν και επιχείρησαν με το σωστό τρόπο τα πτυτικά μέσα. Θα περιμέναμε, κύριε Τσίγκα, ότι ίσως το σημερινό πρωινό να μας λέγατε ότι εντάξει παιδιά, λήξη συναγερμού, τώρα κάνουμε τον απολογισμό. Εξακολουθούν όμως να υπάρχουν ενεργά μέτωπα τα οποία δεν είναι και εύκολα. Δηλαδή εκεί νομίζω στη Μάνδρα υπάρχει πρόβλημα, έτσι, στην Ψάθα συγγνώμη, υπάρχει πρόβλημα.
1: Το πρόβλημα έχει εντοπιστεί εδώ από Ψάθα προς Αλεποχώρη. Είχαμε πει και χθες ότι λόγω της μεγάλης περιμέτρου της πυκνής βλάστησης του συμπαγές δάσους που είναι σε όλη αυτή την περιοχή, οι θερμές εστίες είναι καθ' όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς και η δυσκολία είναι αντικειμενική για να αντιμετωπιστεί. για να περιοριστεί αυτή η πυρκαγιά θα χρειαστούν σήμερα μέσα στην ημέρα πάρα πολλές ώρες, εφόσον οι άνεμοι δεν είναι ισχυροί και ο μόνος αντίπαλος αυτή τη στιγμή είναι η αύξηση θερμοκρασίας, η οποία ζεσταίνει τα θερμά σημεία, θερμαίνει τις επιφάνειες οι οποίες ήδη έχουν καεί, με αποτέλεσμα ο υπόροφος να παραμένει σε πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, με αποτέλεσμα με το πρώτο φύσημα ή με την υπερθέρμανσή του καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με την ακτινοβολία, δηλαδή από τις 1 μέχρι τις 4, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι μέσα στην ημέρα για να μπορέσουμε να δούμε τι θα βγάλει, δηλαδή τι νέες φλόγες θα βγάλει αυτή η πυρκαγιά, εφόσον σιγοβράζει το υπέδαφος. Εκεί θα έχουμε εικόνα και εκεί θα μπορέσουμε να δούμε το επόμενο στάδιο.
0: Είδαμε, μου στείλανε φωτογραφίες, βίντεο με το ερπιστριοφόρο, με το Λέοπαρντ, το οποίο έχει μετατραπεί σε πολύ δυνατό εργαλείο για δύσβατες περιοχές στην καταπολέμηση πυρκαγιών, κύριε Τσίγκα. Το κανόνι έχει μετατραπεί σε μάνικα.
1: Ακριβώς, είναι μια μετασκευή που έχει γίνει από έναν ιδιώτη, ναι, και μισθώνεται για αυτό το σκοπό κάθε χρόνο. Υπάρχει δυνατότητα και διάνοιξης κάποιας αντιπυρικής ζώνης, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να επιχειρεί και να μπαίνει μέσα στο δάσος, αλλά είναι η έκταση τέτοια που επιλέγεται που θα γίνει προσβολή το συγκεκριμένο αυτό κατασβεστικό μηχάνημα.
0: Την επόμενη μέρα θα κάνουμε και τον απολογισμό, όχι τώρα. Να σβήσει ακόμα και το τελευταίο καντιλάκι, όπως συνηθίζουμε να λέμε, διότι αυτά είναι τα επικίνδυνα αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς,
0: και όπως περιγράψατε, με το γεγονός ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία μετά το μεσημέρι, εκεί υπάρχει, αυξάνεται η θερμοκρασία, πέφτει η υγρασία, όλο το κλίμα αρχίζει να ευνοεί τις αναζωπυρώσεις, και να βάλουμε το χέρι μας, να κάνουμε το σταυρό μας και να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα. Σας
1: ευχαριστούμε
0: όλους,
1: καλή συνέχεια.
0: Όλους τους πυροσβέστες και τους εθελοντές για όλη αυτή τη μάχη που δίνεται κάθε φορά για το κοινωνικό σύνολο. Να είστε καλά.
1: Καλά, ευχαριστούμε και εμείς.
0: Καλημέρα.

Να ξέρετε και μέχρι, μέχρι το πρώτο διαφημιστικό διαλυματάκι, έτσι θα πάμε και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσω να διαβάζω και τα μηνύματά σας. Θα έχουμε διάφορες έτσι συνεντευξούλες ενδιάμεσα όπου βλέπουμε ότι υπάρχει προβληματάκι, αυτομάτως θα βγάζουμε ή τους ανθρώπους μας ή τους τοπικούς άρχοντες. Εκεί όλοι όσοι βασικά έχουν εικόνα για το τι γίνεται στην περιοχή. Οδηγούνται σήμερα στον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι ο δήμαρχος Στυλίδας. Σε βάρος του τώρα, σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται πάντα ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου. Τώρα από εκεί και έπειτα, θα το δούμε. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη ιστορία. Εχθές και με τη βοήθεια του Θεοδόση Πάνου, ο Θεοδόσης μας έδωσε σε όλους πάρα πολλά στοιχεία για αυτό το κομμάτι, για αυτή την παράμετρο. Κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι οι 11 συλλήψεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από τις 31 Ιουλίου μέχρι και την 1η Αυγούστου, από τις 11 συλλήψεις οι 1, 2, 3, 4 ουσιαστικά αφορούσαν θερμές εργασίες. Φοβερό, φοβερό. Και 11 συλλήψεις ατόμων, τα περιστατικά είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Από τα 7 λοιπόν περιστατικά, τα 4 αφορούσαν θερμές εργασίες, τροχό και ηλεκτροσυγκόλυση. Έτσι, έχουμε και κάτι μπάρμπεκιο από εδώ από εκεί. Θα μας τα πει, δεν θα σας πω τα τελευταία τα καινούρια για να μας τα πει ο Θεοδόσης. Αλλά είναι φοβερό και μάλιστα κάποιοι, εντάξει, μας ψέγεται ότι δηλαδή το πρόβλημά σας είναι αυτό, όλα τα υπόλοιπα λειτουργήσαν τέλεια. Όχι, δεν λειτουργήσαν, δεν λέμε αυτό το πράγμα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν κοντά στον νου και η γνώση που να πάρει ευχή, όταν είμαστε Ιούλιο-Αύγουστο, υψηλές θερμοκρασίες, όταν παραδείγματος χάρη βλέπεις ότι υπάρχει και αυτό το ξηρό του κλίματος, υπάρχει και αυτή η υγρασία, δεν μπαίνεις τώρα στη διαδικασία να κάνεις μπάρμπεκιου στην Ήπεθρο ή στην αυλή του σπιτιού την ώρα που μπορεί να υπάρχουν γύρω γύρω και οικόπεδα, ή δεν μπαίνεις στη διαδικασία, δεν έκανε, ήσουν ανεπρόκοπος όλο το χρόνο και σου ήρθε αυγουστιάτικα για να κάνεις θερμές εργασίες. Ξεκόλλησε το τέτοιο και πρέπει να το κολλήσεις τώρα. Όχι ρε μεγάλε, δεν θα το κολλήσεις τώρα. Είναι λοιπόν και μία παράμετρος που έχει να κάνει και με το θέμα της ατομικής ευθύνης. Και πολλές περιπτώσεις όπου υπάρχει η όχι απλή υποψία, κάτι παραπάνω από υποψία εμπρισμού. Αυτά σε κάθε περίπτωση, τα οποία επαναλαμβάνω θα τα δούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα στην επόμενη μέρα χρειάζονται οι συνάνθρωποι μας βοήθεια εκεί, οι πυρόπληκτοι. Η πολιτεία θα κινηθεί πάρα πολύ άμεσα. Ήδη λέει έχουν ξεκινήσει οι καταγραφές και θα ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες 3 ημέρες για να αρχίσουν να βγαίνουν και τα χρήματα από το Ταμείο Αρρωγής προς τους πυρόπληκτους. Το είπε ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Κατσαφάδος. Θα προσπαθούμε από χθες, αλλά αντιλαμβάνεστε, προέχει σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο να γίνει άμεσα και γρήγορα η καταμέτρηση και βεβαίως να σταλούν τα χρήματα στους πυρόπληκτους, γιατί οι άνθρωποι κάποιοι από αυτούς δεν έχουν που να μείνουν. Αυτά. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Έχουμε τίτλους. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι.

0: FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Αφήσαμε λίγο παραπάνω το τραγουδάκι. Ο Βασιλάκης, το είδωλο είναι αυτό, μαζί με την Miley Cyrus. Ο Billy Idol. Τραγουδάρα και πάρα πολύ ωραίο αυτό το live. Νομίζω ότι δικαιούμαστε να έχουμε λίγη αισιοδοξία. Πολύ αισιοδοξία. Να είμαστε συγκρατημένοι βέβαια, αλλά εντάξει, όπως ακούσατε και την Ελένη Κατσαμπέκη, το οποίο το περιέγραψε σε μία φράση, ρε παιδί μου. Δεν τη θυμάμαι τη φράση, αλλά την περιέγραψε σε μία φράση. Ότι δηλαδή, ναι, αυτή τη στιγμή δίνουν τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί στην περιοχή. Τα είπε και λίγο νωρίτερα ο κύριος Τσίγκας. Όλα να πάνε καλά. Το κρίσιμο διάστημα είναι μετά τη μία και μισή το μεσημέρι, όπου εκεί βεβαίως, λόγω του ότι είναι καλοκαιράκι, λόγω του ότι είμαστε ήδη στις 4 Αυγούστου, όπως αντιλαμβάνεστε, μετά τη μία και μισή το μεσημέρι, η θερμοκρασία αυξάνεται, η υγρασία πέφτει και ευνοεί αυτό το κλίμα της νέες αναζωπηρώσεις. Είναι όλοι επιποδός πάντως. 450 πυροσβέστες, 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων, μαζί με εθελοντές και υδροφόρες βεβαίως. Συνδράμουν και 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία με 8 οχήματα. Συμμετέχει και η ομάδα Δευκαλίων των Ενόπλων Δυνάμεων. Ασφαλώς και μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, καταλαβαίνετε, και υποστηρίζουν την επιχείρηση με υδροφόρες και δεξαμενές. Σύμφωνα με το χάρτη με το Κοπέρνικους, χθες ήταν κατά πολύ πάνω από τριψήφιο αριθμό τα χιλιάδες στρέμματα τα οποία έχουν επηρεαστεί, έχουν καεί. Μία εκτίμηση είναι στα 132.900 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Λοιπόν, καλημέρα ελπίδα μου. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. studio@papakirialfm.gr είναι το mail μας, για να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα και να μας καθοδηγείτε βεβαίως και να καθοδηγούμε και τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές που δοκιμάζονται ακόμα, έτσι. 211-208-200, το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί βρίσκεται και την κυρία Ειρήνη Κούρτη, επίσης θα σας καθοδηγήσει. Η κυρία Μαρία Χρυσοδούλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και ο Θεοδόσης Οπάνου, ο αστυνομικός μας συντάκτης, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει για τις συλλήψεις. Καλή σου μέρα, Θεοδόση μου, και για οτιδήποτε άλλο έχεις ευχαρίστηση βεβαίως, έτσι. Καλημέρα, Θεοδόση.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με μία εικόνα από τα μέτωπα. Φαίνεται ότι είναι καλύτερη η εικόνα σήμερα. Έχει βοηθήσει και ο καιρός που όλο αυτό το διάστημα ήταν εχθρός, δηλαδή ο άνεμος. Να δούμε όμως το τι μέλη γενέστε, καθώς η φωτιά υπάρχει ακόμα, υπάρχουν αναζωπηρώσεις, ευτυχώς όμως μέσα στα καμένα. Τώρα, και όσον αφορά τις συλλήψεις, έχουμε εξέλιξη σήμερα με τη φωτιά στην Ξηρονομή, στην Βιωτία. Είναι αυτή η φωτιά, η Mega Fire, που έφτασε μέχρι και το Αλεποχώρι, την Ψάθα και την κοινότητα Λούμπα, αλλά και το πεδίο Βολή στο όρο Κανδύλι. Οι δύο από τους συλληφθέντες, δηλαδή ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που κατασκεύασε το αιωλικό πάρκο και τη γραμμή διανομής υψηλής τάσης προς τον κεντρικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, μαζί με τον εργαζόμενο και επιβλέπον του έργου από την ίδια εταιρεία, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας κατασκευής, πρέπει να σας πω ότι είναι δήμαρχος σε πόλη της Στερεάς Ελλάδας, θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Ο δε ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος όλες αυτές τις μέρες δεν είχε εμφανιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται και αυτός μαζί με τον δικηγόρο του να εμφανιστούν στον εισαγγελέα, από εκεί και έπειτα θα δούμε και την νομική τους μεταχείριση. Τώρα, μυαλό δεν βάζουμε. Μυαλό δεν βάζουμε, διότι χθες, που επίσης είχε μεγάλη επικινδυνότητα για την εκδήλωση πυρκαγιάς, είχαμε τρεις συλλήψεις στην Αττική και μία στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική ένας 70χρονος, παραλίγο να κάψει ένα ολόκληρο δάσος, διότι θεώρησε σωστό με αυτό τον αέρα που είχαμε και χθες, παρότι μειωμένος, αλλά έφτανε τα 5 με 6 μποφόρ, να κάνει εργασίες κοπής μετάλλου με τροχό δίπλα σε δάσος με ξενόχορτα. Ευτυχώς οι πυροσβέστες εκεί το πρόλαβαν, μόλις 6 στρέμματα κάηκαν. Και αυτό γιατί το επέτρεψε ο καιρός να γίνει άμεσα υδροληψία από αεροσκάφη και ελικόπτερα και να σβήσουν την φωτιά. Στην ΔΕ Αττική συνελήφθησαν 3 άτομα, επίσης έκαναν θερμές εργασίες. Ο ένας, ο Αθεόφοβος, πρέπει να σας πω ότι είχε βγει στην Ήπεθρο να κάνει και μπάρμπεκιου, παρά το γεγονός ότι καίγονταν ένα μεγάλο μέρος της Δυτικής Αττικής. Μάλλον δεν θα είχε δει ειδήσεις ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Οπότε όλοι τους έχουν συλληφθεί, θα πληρώσουν και το πρόστιμο και βεβαίως θα αντιμετωπίσουν και τη βάσανα της δικαιοσύνης, Σπύρο.
0: Δεν χωράνε λόγια. Τα έχουμε πει τόσες πολλές φορές. Τι να μιλήσουμε, να μιλήσουμε για τη χαζομάρα, να μιλήσουμε για την ανευθυνότητα, να μιλήσουμε για τι πράγμα. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν πλέον λόγια. Με αυτό τον καιρό, με αυτό τον τρόπο να καίγεται η Δυτική Αττική από τον Άγιο Βασίλειο, την τελευταία στιγμή απεγκλωβίστηκαν πάνω από 200 άτομα, 254 άτομα με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος και είχε σφίξει το στομάχι μας και η καρδιά μας βλέποντας την εικόνα, γιατί θυμηθήκαμε άλλες περιπτώσεις ότι είχε γίνει στο μάτι, και αυτοί πήγανε και αυτός πήγε σαν να μην σημαίνει τίποτα να κάνει μπάρμπεκιου.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς, όπως πολύ σωστά το είπες, μυαλό δεν βάζουμε. Βέβαια, υπάρχουν και αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες προβαίνουν και σε συλλήψεις.
0: Άρη Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, φίλε μου. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, μίλησα λίγο νωρίτερα για τον Κοπέρνικους. Λοιπόν, και συνάδελφος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, μου έστειλε τα στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, λοιπόν, Κοπέρνικους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Ακούσατε τον αριθμό? Μέσα σε 9 χρόνια. Μέσα σε 9 χρόνια δεν έχει μείνει δέντρο ούτε για σπίρτα για να φτιάξουμε. Μου πεις, αυτό είναι το πρόβλημά σου, καταλαβαίνετε πως το λέω. Και το θέμα είναι το εξής, ότι όπως μας εξήγησε εχθές ο κύριος Λέκας, ο οποίος είναι καθηγητής γεωλογίας, εδώ λοιπόν εγκυμονεί ο εξής κίνδυνος. Επειδή καίγονται συνέχεια, γύρω γύρω πηγαίνει, ανά 7-8 χρόνια έχουμε φωτιά στα ίδια σημεία. Τώρα και σε αυτές τις πυρκαγιές, όπως και στα Γεράνια Όρη πριν από 2 χρόνια ήτανε, Μαρία, 3, δεν θυμάμαι κιόλας. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, δηλαδή πρέπει να έχουμε τη λίστα μπροστά μας. Κάει και ένα παρθένο δάσος εκεί στα Γεράνια Όρη, στην προπροηγούμενη, δεν θυμάμαι τώρα τη χρονιά, συμπαθάτε με. Αν εσείς έχετε καλύτερη, προλαβαίνετε να τον γκουγκλάρετε, με ενημερώνετε. Ενώ οι ακροατές και οι ακροάτριες. Μπήκαν λοιπόν στη διαδικασία, περίμεναν να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, να κάνουν τα αντιπλημμυρικά έργα, μετά να ξεκινήσουν τις αναδασώσεις και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, όταν αυτό επαναλαμβάνεται, είναι να πάρω το παράδειγμα της Πάρνηθας. Που στην Πάρνηθα, δεν ξέρω ρε παιδί μου, είναι σαν θεραπεία ένα πράγμα, δηλαδή είναι σαν ιατρική συνταγή. Ανά 4 χρόνια να μπαίνει και μια φωτιά στην Πάρνηθα. Να χτυπήσουμε και ξύλο. Επειδή λοιπόν εκεί γίνεται συνέχεια, γίνονται αντιπλημμυρικά έργα μετά, γίνονται αναδασώσεις, μετά εκεί που έχουν γίνει τα αντιπλημμυρικά έργα και οι αναδασώσεις ξανακαίγεται, όταν αυτό μας είπε ο κύριος Λέκας επαναλαμβάνεται, πόσο ζωή να παράξει η φύση όταν της έχεις αλλάξει τα φώτα? Κάποια στιγμή θα σταματήσει να παράγει ζωή. Και κάποια στιγμή όταν θα σταματήσει να παράγει ζωή η φύση, τότε είναι που πραγματικά θα αντιμετωπίσουμε τα πολύ μεγάλα προβλήματα. Να βάλουμε λίγο μυαλό, αγαπητέ κύριε, εκεί εσείς που θεωρήσατε σωστό με 37 βαθμούς Κελσίου και με τους αέριδες στα 8, 9, 10 μποφόρ, για την ώρα που καιγότανε η Δυτική Αττική, εσείς θεωρήσατε σωστό να βάλετε μπάρμπικιου. Θέλατε ρε παιδί μου τις μπριζόλες να έχουν το άρωμα εκεί από το κάρβουν. Είναι φοβερό, είναι ωραίο να ψήνεις. Αλλά καμία λογική. Ο άλλος η Χαλκιδική προκάλεσε τη φωτιά επειδή έκανε οξυγονοκόλληση. Τι έκανε, θερμές εργασίες. Λοιπόν, συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Σε 4 συλλήψεις, μας τα είπε αυτά ο Θεοδόσης Πάνου. Έχουν προχωρήσει τα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού, Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Αυτά. Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες. Θα επανέλθω, επειδή πρόλαβα και διάβασα, είπαμε, τη διαχείριση του χρόνου. Εγώ διάβασα μόλις ένα μήνυμα από όλα αυτά τα οποία έχουν έρθει. Συνεχίστε να τα στέλνετε σήμερα. Θα διαβάσουμε όσο δυνατόν περισσότερα μηνύματα. Θα ασχοληθούμε βεβαίως και με άλλα θέματα και θα περάσουμε και στην πολιτική. Υπάρχει και μία συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Πολίτικο. Ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Για το μεταναστευτικό σήμερα έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης για τη Θέουτα και γενικότερα για το μεταναστευτικό. Γενικός συναγερμός στην Ευρώπη από τις εικόνες στη Θέουτα. Ξύπνησε απότομα από το λίθαργο, άνοιξε τα μάτια της η Ευρωπαϊκή Ένωση και δυστυχώς ενώ κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου ήρεμα και ήσυχα, ο εφιάλτης ήρθε με το που άνοιξε τα μάτια της. Δικό σας, κυρία Χρυσοδούλου.
2: Real FM. Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Την καλημέρα μου στον Πέτρο τον Πουλόπουλο. Λοιπόν, ο πιο γρήγορος ταξιτζής της Αττικής. Ναι, σωστό, έχεις δίκιο, Μαρία Χριστοδούλου. Και πρόσεξε, και τηρώντας τα όρια ταχύτητας, παρακαλώ. Είναι φοβερό, δεν ξέρω πώς το καταφέρνει. Εγώ με την ίδια ταχύτητα που πηγαίνω, εκτός και αν είναι χαλασμένο το κοντέρ μου, με την ίδια ταχύτητα που πήγαινε και ο Πέτρος, κάνω το διπλάσιο χρόνο, αλλά δεν ξέρω. Μάλλον είναι χαλασμένο το κοντέρ μου. Η εξωφρενική είδηση, να ξέρετε, για μένα είναι το γεγονός ότι όταν επέστρεψαν από την μάχη του μετόπου οι πυροσβέστες και εθελοντές και βρήκαν τα αυτοκίνητά τους να είναι χωρίς ρόδες, σπασμένα, να έχουν αφαιρέσει οι επιτίδιοι μέσα από τα αυτοκίνητα τα προσωπικά τους αντικείμενα και οτιδήποτε αξίας θεώρησαν αυτοί οι πλιατσικολόγοι ότι μπορεί να υπάρχει μέσα στα αυτοκίνητά τους. Και βεβαίως εδώ τίθεται ένα θέμα, ρε παιδί μου. Τίθεται ένα θέμα. Είδατε η πολιτεία μερικές φορές πώς αφήνει τα πράγματα. Δηλαδή οι άνθρωποι πηγαίνουν με τα αυτοκινητάκια τους, με την περιουσία τους. Δεν υπάρχει φύλαξη. Δεν τους έχουν έναν χώρο για να βάζουν τα αυτοκίνητά τους. Μπάτε σκύλια, λέστε. Δηλαδή πώς λειτουργεί αυτό, πώς λειτουργούν αυτές οι ρημαδιασμένες υπηρεσίες, ήθελα να ξέρω. Κάποια στιγμή κάναμε με τον Δημήτρη το Σταυρακάκη την εξής συζήτηση. Γιατί μας έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου. Τυχαίνει, το έχουμε πει, ο Δημήτρης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος εδώ του Real FM, κυκλοφορεί με τα μέσα. Πάρα πολλές φορές και προσωπικά, η αφεντιά μου, τι σας ενδιαφέρει. Το λέω πάρα πολύ απλά για να σας, ότι έχω ο ίδιος άποψη. Δεν μου το μετέφερε κάποιος. Για να κατέβω στο κέντρο της Αθήνας, αποφεύγω να πάω με το αυτοκίνητο. Και νομίζω ότι αυτή ίσως είναι και η πιο λογική προσέγγιση. Να αποφεύγεις να κατέβεις με το αυτοκίνητό σου στο κέντρο της Αθήνας και ταλαιπωρείσαι λόγω της κίνησης και δημιουργείς γενικότερα, εντάξει, επιβαρύνεις και το περιβάλλον, τα πάντα. Τώρα τι να λέμε, παίρνω λοιπόν το τρένο, τον ΙΣΑΠ που λέμε, τον ηλεκτρικό που λέγαμε εμείς παλιότερα, και βλέπω οι σειρμοί, τα βαγόνια, παιδιά, να είναι από το πρώτο βαγόνι μέχρι το τελευταίο γεμάτο γκράφιτι. Γεμάτο γκράφτι, δηλαδή αυτό για να το κάνεις θέλει ώρες. Όσο καλή τεχνάρα κι αν είσαι, και από τις δύο πλευρές, και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Δεν το άφησαν μόνο. Όχι. Τα παιδιά ήταν πολύ. Επιμέλεια. Επιμέλεια. Το είχαν βάψει, είχαν περάσει τα δικά τους μηνύματα. Αναρωτήθηκα. Αυτός ο σειρμός, αυτά τα βαγόνια, το βράδυ, πού τα αφήνουν? Πάνε και τα αφήνουν στο κέντρο της Ομόνοιας, τα βγάζουν πάνω και τους λένε ελάτε όσοι θέλετε για να βάψετε. Τους φωνάζουν μέσα και τους λένε ελάτε εδώ που είναι και βάφτε τα. Δηλαδή δεν υπάρχει φύλαξη. Δεν υπάρχει καθόλου φύλαξη. Δεν υπάρχουν κάμερες. Δεν υπάρχει κάτι εκεί που τα αφήνουν στα σταθμαρχεία ή δεν ξέρω εγώ πώς τα λένε. Και το συζητούσαμε με τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη. Τίποτα, παιδιά, στον αυτόματο πιλότο. Στον αυτόματο πιλότο. Δυστυχώς. Θα μπορούσε δηλαδή ο καθένας να πάει και να κάνει την οποιαδήποτε δολιοφθορά. Άντε πες το γκράφιτι, είναι και ακίνδυνο. Μπορεί σε κάποιον να του χαλάει την αισθητική. Γιατί εδώ κιόλας, ξέρεις, στην Ελλάδα, Μαρία μου, είμαστε και πολύ intellectual. Θέλει, το μάτι μας είναι εκπαιδευμένο για πολύ. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να πει τα γκράφιτι, εμένα δεν μου αρέσει. Αλλά είναι θέμα ασφάλειας. Δεν είναι θέμα αισθητικής. Δεν είναι θέμα αισθητικής. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Άφησαν οι άνθρωποι τα αυτοκίνητά τους, πήγαν να σβήσουν τις φωτιές, πάλευαν με τις φωτιές. Κινδύνευε ανά πάσα ώρα και στιγμή η ζωή τους. Θρυνούμε έχουν πέσει στο καθήκον 5 νεκροί συνάνθρωποι μας. 2 πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, 1 πυροσβέστης στο Γήφιο. Ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου, ο Έλληνας συντονιστής που ήταν μέσα στο ελικόπτερο, Δηλαδή, και γυρίσαν αυτοί οι άνθρωποι και βρήκανε χωρίς τις ρόδες. Αν είδε, είχαν σηκώσει τα αυτοκίνητα και είχαν πάρει τις ρόδες. Τις ρόδες. Και δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος ο οποίος να πει, να έχει το νου του κάτι, οτιδήποτε, ή να είναι περιφραγμένος ο χώρος, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Φανταστείτε τώρα τόσα αυτοκίνητα να πάρουν τις ρόδες, να τα σπάσουν, να πάρουν τα πράγματα από μέσα. Αυτό δεν γίνεται μέσα σε 5 λεπτά. Είμαστε. Μου το είχε πει μια κοπέλα. Ήμουνα σε ένα σούπερ μάρκετ και μου έλεγε, μου λέει, κύριε Παπαδάκη, επειδή σας ακούω τώρα άλλο, να σας πω, μου συνέβη το εξής. Και τι λέω, έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο εκεί, εάν θέλεις λότο, στον αυτόματο πιλότο. Δυστυχώς θα μπορούσε δηλαδή ο καθένας να πάει και να κάνει την οποιαδήποτε δολιοφθορά. Άντε πες το γκράφιτι, είναι και ακίνδυνο. Μπορεί σε κάποιον να του χαλάει την αισθητική.
1: Γιατί εδώ κιόλας, ξέρεις, στην Ελλάδα, Μαρία μου,
0: είμαστε και πολύ intellectual. Θέλει, το μάτι μας είναι εκπαιδευμένο για πολύ. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να πει, α, τα γκράφιτι εμένα δεν μου αρέσει. Αλλά είναι θέμα ασφάλειας. Δεν είναι θέμα αισθητικής. Δεν είναι θέμα αισθητικής. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Άφησαν οι άνθρωποι τα αυτοκίνητά τους. Πήγαν να σβήσουν τις φωτιές. Πάλευαν με τις φωτιές. Κινδύνευε ανά πάσα ώρα και στιγμή η ζωή τους. Θρυνούμε έχουν πέσει στο καθήκον 5 νεκροί συνάνθρωποι μας. 2 πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, 1 πυροσβέστης στο Γήφιο, ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου, ο Έλληνας συντονιστής που ήταν μέσα στο ελικόπτερο. Δηλαδή, και γυρίσαν αυτοί οι άνθρωποι και βρήκανε χωρίς τις ρόδες. Αν είδε, είχαν σηκώσει τα αυτοκίνητα και είχαν πάρει τις ρόδες. Τις ρόδες. Και δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος ο οποίος να πει, να έχει το νου του κάτι, οτιδήποτε, ή να είναι περιφραγμένος ο χώρος, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Φανταστείτε τώρα τόσα αυτοκίνητα να πάρουν τις ρόδες, να τα σπάσουν, να πάρουν τα πράγματα από μέσα. Αυτό δεν γίνεται μέσα σε 5 λεπτά. Είμαστε. Μου το είχε πει μια κοπέλα. Ήμουνα σε ένα σούπερ μάρκετ και μου έλεγε, μου λέει, κύριε Παπαδάκη, επειδή σας ακούω τώρα, να σας πω, μου συνέβη το εξής.

Τι έγινε? Άφησαν οι άνθρωποι τα αυτοκίνητά τους, πήγαν να σβήσουν τις φωτιές, πάλευαν με τις φωτιές, κινδύνευε ανά πάσα ώρα και στιγμή η ζωή τους. Θρυνούμε έχουν πέσει στο καθήκον 5 νεκροί συνάνθρωποι μας. 2 πυροσβέσεις στο Ρέθυμνο, 1 πυροσβέσεις στο Γήφιο, ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου, ο Έλληνας συντονιστής που ήταν μέσα στο ελικόπτερο. Δηλαδή, και γυρίσαν αυτοί οι άνθρωποι και βρήκανε χωρίς τις ρόδες. Αν είναι, είχαν σηκώσει τα αυτοκίνητα και είχαν πάρει τις ρόδες. Τις ρόδες. Και δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος ο οποίος να πει να έχει το νου του κάτι, οτιδήποτε, ή να είναι περιφραγμένος ο χώρος. Δεν ξέρω. Φανταστείτε τώρα τόσα αυτοκίνητα να πάρουν τις ρόδες, να τα σπάσουν, να πάρουν τα πράγματα από μέσα. Αυτό δεν γίνεται μέσα σε 5 λεπτά. Είμαστε. Μου το έχει πει μια κοπέλα. Ήμουνα σε ένα σούπερ μάρκετ και μου έλεγε. Μου λέει, κύριε Παπαδάκη, επειδή σας ακούω το ένα τ' άλλο, να σας πω, μου συνέβη το εξής. Και τι λέω, έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο εκεί. Εάν θέλεις, λέω, να πάρουμε τηλέφωνο τώρα, να πάρω εγώ τηλέφωνο, της λέω, και να μιλήσεις, να το καταγγείλεις. Η απάντησή της ήταν η εξής. Ό,τι και να κάνω, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Μόνοι μας επιβιώνουμε. Αυτό το συνέστημα λοιπόν έχει περάσει σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κοινωνικού μας συνόλου, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συνανθρώπων μας, και δεν έχει περάσει από μόνο του. Λοιπόν, πλάτιασα πάλι. Καλημέρα Γιώργο. Εδώ ο Γιώργος αναφέρει, ο Γιούρας από την Αργυρούπολη, τώρα είδα την υπογραφή κάτω κάτω γιατί είναι και μεγάλο το μήνυμα. Έχουν αφήσει, λέει, ημιτελή έργα, και μου αναφέρει και συγκεκριμένες εταιρείες σε πάρα πολλά σημεία στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Οπότε έχουν δημιουργήσει και πολύ μεγάλο πρόβλημα και μεγάλες ζημιές. Αναφέρεται στην περιοχή του ο Γιούρας, στο υδρευτικό σύστημα της Αργυρούπολης. Εδώ και ένα μήνα, λέει, στην οδό Μακεδονίας και Μαρίνου Γερουλάνου, στο πεζοδρόμιο τρέχει νερό από την ΕΙΔΑΠ, τώρα ναι, συνεχώς, και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Το έχουμε πει στον αέρα. Εξακολουθεί στο ίδιο σημείο να υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Γενικότερα, αυτό το οποίο είναι τόσο απαρχαιωμένο το δίκτυο σε πάρα πολλά σημεία του νομού Αττικής και σε άλλες περιοχές, αλλά τώρα αυτό το οποίο βιώνουμε εμείς εδώ στο νομό Αττικής, και εκεί στη γειτονιά μου, προχθές πηγαίνοντας έτσι μία βολτίτσα, ξέρετε, είναι καλό το περπάτημα, και όταν είσαι και μέσα στη φύση, καλό είναι να το εκμεταλλεύεσαι. Στο δρόμο, στη δημοσιά που λένε και στο χωριό μου, σε ένα σημείο ανάβλιζε νεράκι. Στην άσφαλτο ανάβλιζε νεράκι. Ωραίο, λέω, πηγή. Πολύ όμορφα. Σε λίγο μου λέει μια γειτόνισσα εκεί, λέω, καλησπέρα τον Ατάλο, μου λέει, αγόρι μου, να σου πω, κάνε μου, λέει, κάτι εσύ, ο δημοσιογράφος της γειτονιάς δεν είσαι στη δημοσιογράφη εκεί? Ναι, είμαστε οι δημοσιογράφοι της γειτονιάς, ό,τι θέλουν έρχονται σε εμάς, σε μένα και στη Μαρία. Φοβερό αυτό το οποίο πάρε κανένα τηλέφωνο, διότι αυτό, λέει, σε λίγο όλος ο δρόμος προς τα κάτω, λέει, προς τα εσάς, θα γίνει ποτάμι. Λέω, αφήστε το να κυλάει γάργαρο το νερό, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, να έχουμε και ποταμάκι, να πούμε, στη γειτονιά. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος λειτουργήσε πάρα πολύ γρήγορα στην προκειμένη περίπτωση και έχει αποκαταστήσει ήδη τη βλάβη, αλλά συμβαίνει πολύ συχνά και σε πάρα πολλές περιοχές. Εδώ λοιπόν, ένα μήνα, όπως περιγράφει ο Γιούρας από την Αργυρούπολη, συμβαίνει αυτό και κανείς δεν έχει πάει για να το αποκαταστήσει. Το λέμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Μπορείς άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Κάθε ανάσα που παίρνεις θα σε παρακολουθώ, θα είμαι δίπλα σου. Every breath you take, αγαπητέ ομακροατή και αγαπητή ομακροατήρα, έτσι είναι η αγάπη. Έτσι είναι η αγάπη. Καλημερούδια. Καλή Τρίτη, 4 ο Αύγουστος. Μπαίνει για τα καλά. Δροσερός, ε. Μελτεμάκι, συνέχεια. Συνέχεια μελτεμάκι. Μια χαρά πάμε. Μακάρι να πάμε έτσι. Από ό,τι είδα, όλη η εβδομάδα δεν θα έχει παραπάνω από 33. Δεν θα έχει παραπάνω. Θα δροσιστούμε λίγο. Αλλά να μην έχουμε πολλά αποφόρια, ζήσουν οι φωτιές. Φίλες και φίλοι, γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό το οποίο παρακολουθούμε, με πάρα πολλούς νεκρούς και φέτος, ατυχήματα, εγκλήματα. Δυστυχώς, δυσάρεστες καταστάσεις. Πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Τα βλέπουμε στην τηλεόραση και είναι άλλο να το βλέπεις και είναι άλλο να το βιώνεις. Αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, και δυστυχώς για μια ακόμα φορά το κράτος είναι απόν. Δυστυχώς για μια ακόμα φορά, επαναλαμβάνω, το κράτος είναι απόν, όσο και αν θέλει το σύστημα να καλύψει την ανεπάρκεια στον τομέα της πρόληψης. Φίλες και φίλοι, ναι, έτσι είναι. Και ο Κούλης άραχτος στην καρέκλα με το φραπέ του, όπως μου στέλνει εδώ ένα σκιτσάκι ο φίλος μου ο Κώστας, και καίγεται η Ελλάδα και όλα είναι υπό έλεγχο. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, και μετά ξεκούραση. Να κοιμηθούμε λίγο το πρωί, να επανέλθει η ισορροπία, διότι έχουμε μετά δύσκολους καιρούς. Προεκλογική περίοδος, εκλογές, ξανά εκλογές, από ό,τι λένε τα μερομήνια δηλαδή. Και από ό,τι φαίνεται, ο κόσμος είναι μπερδεμένος, ψάχνει να βρει τι να ψηφίσει. Με ρωτάνε και εμένα πάρα πολύ, τι λες, τι ψηφίζουμε. Λέω ότι σας φωτίσει ο Θεός. Ότι σας φωτίσει ο Θεός. Μη με ρωτάτε εμένα. Εγώ απλώς παρουσιάζω τα θέματα, παρουσιάζω τα γεγονότα όσο πιο αντικειμενικά γίνεται. Σας δίνω όχι επίπλαστη εικόνα, αλλά όσο γίνεται πιο κοντά στην πραγματικότητα, γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε. Φίλες και φίλοι, και εσύ επιλέγεις. Εσύ που μας ακούς κάθε πρωί εδώ στο Ράδιο 1 και 98,1 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, τώρα μέχρι Πέμπτη, να παρακολουθείς και να προσέχεις. Τραγωδία. Μεγάλη τραγωδία.
1: Εικόνες από συντρίμια, όπως διακρίνονται μέσα στη δασόδη περιοχή και τον πυκνό μαύρο καπνό. Ο Γιώργος Ντούλας ήταν μεταξύ των διασωστών που έσπευσαν να βοηθήσουν, ελπίζοντας να βρουν μόνο επιζώντες.
2: Δυστυχώς όμως οι δύο πιλότοι μας δεν ήταν ζωή. Πιθανολογώ ότι θα δείξουν και οι αρμόδιοι φορείς μετά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και την έκρηξη που έγινε στον αέρα, ότι ο θάνατος ήταν ακαριαίος, δυστυχώς.
1: Η πρόσβαση στα δύο διαφορετικά σημεία όπου κατέβεσαν τα ελικόπτερα ήταν δύσκολη λόγω του βάθους της χαράδρας και της φωτιάς που είχε ξεσπάσει. Είναι ενδεικτική η απόγνωση που κατακλείζει τον 53χρονο έμπειρο διασώστη μόλις φτάνει στην περιοχή.
2: Η πρώτη εικόνα ήταν καταστροφή. Το ελικόπτερο ήταν κάθετο απάνω στον δρόμο, διαλυμένη άτρακτος, να φλέγεται. Όλοι οι συνάδελφοι από το περιοσβεστικό σώμα από την άνω μεριά κατεβαίνοντας κάτω να επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά ώστε να μπορέσουμε να επεμβούμε εμείς, να επεμβώ εγώ ως γιατρός σε το παιδί που έτυχε να είμαι εδώ, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τυχόν επιζώντες. Έσπευσα να εξετάσω και να προσφέρω τις πρώτες βοήθειες, να σταθεροποιήσω τους δύο πιλότους, οι οποίοι ήταν πολυτραυματίες. Δεν κινδυνεύαν άμεσα, αλλά λόγω της επικινδυνότητας εισπνοής των καυσίμων και των υλικών του απάνω ελικοπτέρου, κινδυνεύαν άμεσα σε μικρό χρονικό διάστημα να κάνουν μεγάλη ζημιά, έστω και να επιφέρει το θάνατος. Θα ευχόμουν να ήταν καλά τα παιδιά.
0: Και εμείς θα ευχόμασταν, αλλά δυστυχώς ήδη έχουν αρχίσει και βγαίνουν οι πληροφορίες για το τι πήγε στραβά στην τραγωδία. Συντονιστής από εδάφους. Τη στιγμή που τα πρωτόκολλα λένε ότι πρέπει να υπερίπταται ελικόπτερο ψηλά από τα πάνω και να βλέπει κάτω τι γίνεται και να δίνει οδηγίες. Τι οδήγησε στην τραγωδία? Ψάχνουν να βρούνε το ελληνικό FBI.
3: Τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία καλούνται να διερευνήσουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της αστυνομίας, στα οποία ανατέθηκε υπόθεση από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Πως τις συνθήκες του αεροπορικού δυστυχήματος αναμένεται να ρίξουν οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες μεταξύ των επιβενόντων των δύο ελικοπτέρων, αλλά και με το συντονιστή των επιχειρήσεων αεροπυρόσβεσης. Οι αστυνομικοί θα συγκεντρώσουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες της συντριβής, αλλά θα λάβουν και καταθέσεις από τους διασωθέντες.
4: Επιχειρούν πολλά ταυτόχρονα μέσα, αεροπλάνα και ελικόπτερα, στην περιοχή ενδιαφέροντος, δηλαδή εκεί που εξελίσσεται η φωτιά. Το γενικό συντονισμό τον έχει ανώτερος αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος είναι ο συντονιστής.
3: Οι αρχές καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Είχαν ορατότητα οι κυβερνήτες? Υπήρχε επικοινωνία με το συντονιστικό ελικόπτερο? Γιατί βρέθηκαν ταυτόχρονα στο ίδιο σημείο τα δύο πτυτικά μέσα? Επηρέασαν την πορεία τους καθοδικά ρεύματα και πλευρικές ρηπές? Τα ελικόπτερα είναι εφοδιασμένα με τα λεγόμενα μαύρα κουτιά, τα οποία στην πραγματικότητα είναι σε πορτοκαλί χρώμα για να εντοπίζονται εύκολα. Σε αυτά καταγράφονται διάλογοι μεταξύ των επιβενόντων, οι συνομιλίες μέσω ασυρμάτου, αλλά και οι ήχοι του περιβάλλοντος.
4: Κάθε επιμέρους σχηματισμός έχει έναν αρχηγό. Αυτός ο χειριστής του πρώτου ελικοπτέρου ή αεροστάτους. Αυτός είναι υπεύθυνος για τον δικό του σχηματισμό, δίνει οδηγίες για το τι ύψος πετάει ο σχηματισμός, τι κατεύθυνση έχει, τι θα εκτελέσει.
3: Καταγράφουν επίσης υψόμετρο, κατεύθυνση, ταχύτητα του ελικοπτέρου, θερμοκρασία, κατανάλωση καυσίμου και στροφές κινητήρα, αλλά και ολόκληρο το σύστημα ελέγχου. Δεδομένα που στο σύνολό τους θα δώσουν όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι συνέβη το απόγευμα της Κυριακής στην Ψάθα. Στις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος συνδράμουν και τα στελέχη της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα αποφασίσει το σύστημα για την τραγωδία η οποία συνέβη. Εν τω μεταξύ, επαναλαμβάνω ότι όλοι οι καραβανάδες που βγαίνουν και τους ρωτάνε επίμονα οι άλλοι από την εικόνα, λέει, τι βλέπετε? Τι να δει ο άλλος από την εικόνα? Την εικόνα βλέπει ένα ελικόπτερο να πάει να πέφτει πάνω στο άλλο. Αυτό βλέπει από την εικόνα. Το ερώτημα είναι πώς έφτασε το ένα ελικόπτερο να πάει να πέσει πάνω από το άλλο και πού ήταν αυτός ο οποίος παρακολουθεί από άλλο ελικόπτερο πιο ψηλά και έχει την ευθύνη της διαχείρισης, το που πετάει το καθένα ελικόπτερο. Οι πληροφορίες λένε, και θα τις δούμε τις επόμενες μέρες, ότι το συντονισμό, λέει, τον έκανε από το έδαφος ο αρχηγός με μια μοτορόλα. Τι να πούμε τώρα? Μέσω καπνό και στην καταχνιά αυτή την οποία υπήρχε, έκανε συντονισμό στα ελικόπτερα και στα αεροπλάνα ο άλλος από κάτω. Τι να πούμε τώρα, τι να σχολιάσουμε. Τι να σχολιάσουμε. Εν τω μεταξύ έγιναν συλλήψεις για τους εμπριστές. Η μία μεγάλη φωτιά εδώ στη Βιωτία προκλήθηκε από σύστημα ανεμογεννητριών και καλωδίωσης. Ποιος ήταν ο ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος ο οποίος είχε αναλάβει τη δουλειά? Ο δήμαρχος. Για να δείτε πως γίνεται στο παρασκήνιο το κόλπο και βλέπετε κάτι νταραβεριτζίδες να είναι υπέρ των ανεμογεννητριών, να υπερθεματίζουν, να υπογράφουν άδειες, να δίνουν άδειες κλπ. Γιατί από πίσω υπάρχει οικονόμα. Οικονόμα, φίλες και φίλοι.
1: Συνολικά 33 συλλήψεις έχουν γίνει τις τελευταίες 5 μέρες όσον αφορά στα μέτωπα φωτιάς που έχουν εκδηλωθεί σε περιοχές της χώρας και έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές. Στη Βιωτία, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος έκανε επιτόπια έρευνα στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά που επεκτάθηκε και στην Αττική. Συνελήφθησαν δύο άτομα, ο εργολάβος και ο ηλεκτρολόγος μηχανικός ενός αιωλικού πάρκου, από το οποίο φαίνεται να προκλήθηκε η πυρκαγιά. Οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα στα δικαστήρια της Θήβας.
5: Οι κατηγορούμενοι ενασχίζονται στο δικαίωμά των, ζήτησαν προθεσμία και ορίστηκε η ημερομηνία απολογίαζουν το πρώτον την Τρίτη.
1: Δικογραφία σχηματίστηκε και για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος θα παρουσιαστεί αύριο ενώπιον των αρχών και θα ζητήσει προθεσμία για την ερχόμενη Πέμπτη. Στο Ρέθυμνο γίνεται έρευνα για τον εντοπισμό του ύποπτου ατόμου που κατεγράφει σε βίντεο ντοκουμέντο να κινείται μέσα σε δασική περιοχή λίγο πριν ξεσπάσει φωτιά στον ασώματο και φτάσει μέχρι την Πρέβελη. Την ίδια στιγμή, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ο προϊστάμενος λειτουργίας δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο υπεύθυνος συντήρησης των δικτύων.
6: Ο εντολέας μου αποτελεί έναν από τους πυλώνες της υπηρεσίας του στο Ρέθυμνο και με απόλυτη προσήλωση και επιμέλεια ασκεί τα καθήκοντά του εδώ και 35 συναπτά έτη.
1: Σοβαρό είναι και το περιστατικό στην Κεφαλονιά, όπου αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 44χρονο υπότροπο για περιπτώσεις προκλήσεων πυρκαγιάς. Το άτομο αυτό είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρισμό. Πλέον είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση και αναμένεται να απολογηθεί και να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση.
7: Πιστεύω όμως ότι η νομοθεσία υπάρχει. Η νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή.
1: Ελευθεριαφέρθηκαν οι 4 συλληφθέντες για την υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάρο.
0: Ο δήμαρχος Σιλίδας λοιπόν είναι ένας από τους δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Ο δήμαρχος Σιλίδας Γιάννης Αποστόλου είναι ο μελετητής του έργου, η εταιρεία του οποίου είχε αναλάβει την εκτέλεση της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το ηλεκτρικό δίκτυο. Δεν ήταν καλά φτιαγμένα τα καλώδια, δεν ήταν καλά τεντωμένα. Από τον αέρα τανιστήκανε και συγκρουστήκανε μεταξύ τους και όπως είναι γνωστό προκαλείται σφινθήρας και ο σφινθήρας έβαλε τη φωτιά και κάποιοι μισή Βιωτία. Και ο κύριος δήμαρχος μια χαρά κονόμησε. Τώρα ας πάει να πληρώσει αυτά που κονόμησε. Διότι έτσι γίνεται, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, πίσω από κάθε αδειοδότηση δικτύου, ανεμογεννητριών, μπαταριών κλπ. Υπάρχει το μαύρο χρήμα. Τα έχουμε πει αυτά από εδώ, από αυτή εδώ την εκπομπή, τα έχουμε επισημάνει, τα έχουμε ξαναπεί. Εν τω μεταξύ δεν χάνουν ευκαιρία για αντιπαράθεση, φίλες και φίλοι, διότι είναι προεκλογική περίοδος γάρ και όπως καταλαβαίνεις πρέπει να γίνει και ο σχετικός τζερτζελές.
8: Την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση για τις καταστροφικές πυρκαγιές βρίσκεται στο κόκκινο, η κυβέρνηση επιταχύνει τις κινήσεις της με τις αυτοψίες να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ώστε να αρχίσει το συντομότερο η καταβολή των αποζημιώσεων. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στην εκπομπή online του Sky, προανήγγειλε έκτακτα μέτρα για τους πυρόπληκτους, ενώ το ισχύον πλαίσιο προβλέπει κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή για κύριες ή δευτερεύουσες κατοικίες που ανέρχεται στο 100%, έκτακτα βοηθήματα για τις οικοσκευές που φτάνουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ, αλλά και επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ σε περίπτωση που το κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται επιδότηση στο 70%, ενώ αναμένεται η ανακοίνωση μέτρων όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
9: Ερχόμαστε εδώ για να δείξουμε ότι κανένας δεν θα μείνει μόνος του, κανένας δεν θα μείνει πίσω, κανένας δεν θα μείνει αβοήθητο. Έχουμε συντομεύσει και τη διαδικασία των αυτοψιών, γιατί γίνεται πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο αφενός και αφετέρου δεν χρειάζεται να γίνονται δύο αυτοψίες. Τις έχουμε συνδείξει σε μία, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο άμεσοι.
8: Ήδη έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια. Σήμερα διενεργούνται αυτοψίες στους δήμους Μάνδρας, Θήβας, Άργους Μυκηνών, Δυτικής Αχαΐας, Αιγαλίας και Δωρίδος, ενώ αύριο θα βρεθούν στο Ρέθυμνο. Την ίδια στιγμή οξία είναι η κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί για ανεπαρκή προετοιμασία και πρόληψη, αλλά και κακοδιαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
10: Υπήρξε εξαγγελία της κυβέρνησης για τη δημιουργία 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας και εδώ μιλάμε ευρύτερα για την μαύρη τρύπα του Ταμείου Ανάκαμψης.
11: Εμείς στο Ταμείο Ανάκαμψης βάλαμε πρώτη φορά στα χρονικά μετά το 22 ένα μεγάλο πρόγραμμα και χρηματοδοτητική και από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρους για να υπάρχουν πλέον υποδομές και εργαλεία για την πολιτική προστασία.
8: Παραλήψεις καταλογίζουν στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
12: Υπάρχει ένα εξαντλημένο προσωπικό, υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες είναι υποστελεχωμένες.
13: Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση ουδέποτε αποζημίωσε ολοκληρωτικά όσους καταστράφηκαν από τα εγκληματικά της λάθη. Είτε στις φωτιές, είτε στις πλημμύρες.
14: Η μόνιμη και έμπρακτη υποβάθμιση της πολιτικής προστασίας και η διαρκής υποτίμηση των μάχημων πυροσβεστών εποχικών πενταετούς θητείας μόνιμων αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
15: Οι φωτιές καταστρέφουν δάση, ανθρώπινες ζωές, σπίτια, υποδομές. Μια τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική είναι σε εξέλιξη.
16: Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά αποδεικνύει την ανικανότητα και αδιαφορία της για την έγκαιρη λήψη μέτρων.
8: Εντός των επόμενων ημερών θα ανοίξει πλατφόρμα για τις αιτήσεις αρρωγής των πληγέντων από τις πυρκαγιές.
0: Ναι, και θα τα πάρουν όπως τα πήραν και δικοί μας από τη Βόρεια Εύβοια. Από τη Βόρεια Εύβοια τα παρατήσαν όπως είναι και πήραν δρόμο και φύγανε, γιατί με 5 χιλιάρικα δεν φτιάχνει ζημιά 50. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μετά μπαίνουν οι κόφτες, γιατί το κράτος ξέρει να σε δουλεύει. Αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, το κράτος ξέρει να σε δουλεύει, να σε παραμυθιάζει. Τώρα λοιπόν είναι το γνωστό παραμύθι, κρατική αρρωγή, τα 500 και τα 5000. Και μετά μην τον είδατε τον Παναγή. Πολλές οι περιπτώσεις, έχουμε αναφερθεί εδώ παραδείγματα από τα δικά μας εδώ χαΐρια, τη μεγάλη φωτιά στη Βόρεια Εύβοια, όπου ερήμωσαν οι τόποι και φύγαν οι νέοι προς αστικά κέντρα να βρουν δουλειά με ροκάματο. Κατεστραμμένοι οι περισσότεροι. Και βέβαια ο νεκροθάφτης πήγε πριν λίγες μέρες να εγκαινιάσει μία μονάδα νεφρού χωρίς γιατρούς και νοσοκόμους, να εγκαινιάσει ένα μισοτελειωμένο έργο, μισοπαρατημένο, το οποίο έμαθα ότι θα ξανακλείσει, λέει, πάλι το Ήλια Ροβιές τέλος της σεζόν, για να γίνει προσπάθεια να ολοκληρωθεί. Είναι σίγουρο ότι δεν λείπουν μόνο τα φώτα που έλεγε ο κύριος Κελαϊδίτης, λείπουν πολλά πράγματα. Όσοι πέρασαν από εκεί και είδαν, μας είπαν ότι δεν είναι, καταρχήν δεν έχει αντιπλημμυρικά. Άμα πέσει μια βροχή και ένα τέτοιο, θα το πάρει παραμάζωμα όλο, θα το πάει κάτω στη θάλασσα. Τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ, για να προσγειωθούμε και στην πραγματικότητα, τη σκληρή πραγματικότητα, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, μπορεί να βλέπετε πολλά αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους, ανά τα σωδούς και τα σρήμα των πόλεων, όμως το παιχνίδι με τις βενζίνες καλά κρατεί. Εμείς όμως είμαστε Ελληναράδες.
17: Αν υπάρχει περίπτωση να πέσει αυτή η τιμή ποτέ. Υπάρχει περίπτωση.
18: Συνεχίζει να καίει την τσέπη του καταναλωτών η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου που ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο.
19: Παραδείγματος χάρη 10 ευρώ θα βάλω.
20: Βάζω 15 ευρώ περίπου ή 20 όταν βλέπω ότι χρειάζεται, αλλά προσπαθώ να το περιορίσω. Έχω και μια εξοικονόμηση καλύτερη.
21: Η Ελλάδα καταλαμβάνει την έκτη θέση στην κατάταξη με τις ακριβότερες τιμές της βενζίνης, με τον κόσμο να δυσκολεύεται καθημερινά να γεμίσει το ρεζερβουάρ του.
18: Όπως λένε οι καταναλωτές, προσπαθούν να περιορίσουν τις καθημερινές μετακινήσεις τους για να γλιτώσουν χρήματα.
22: Έχει ανησυχήσει ο κόσμος. Έχουμε πολλά πετρελοκίνητα αυτοκίνητα. Τα πήρανε για οικονομία και φοβάται ο κόσμος αν θα παραμείνει μπροστά. Είναι δύσκολη περίοδος.
18: Πριν τις ολιγοήμερες διακοπές, πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να βάζουν βενζίνη, καθώς σε πολλά νησιά οι τιμές της αμόλυβδης αγγίζουν τα 2,5 ευρώ. Στις Κυκλάδες η τιμή της αμόλυβδης σκαρφαλώνει στα 2 ευρώ και 48 λεπτά το λίτρο. Στη Λευκάδα στα 2 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο. Στην Κεφαλονιά η τιμή του λίτρου αγγίζει τα 2 ευρώ και 31 λεπτά. Στη Ζάκυνθο τα 2 ευρώ και 24 λεπτά. Στους Παξούς η τιμή της αμόλυβδης προσεγγίζει τα 2 ευρώ και 22 λεπτά το λίτρο, ενώ στην Κέρκυρα τα 2 ευρώ και 21 λεπτά το λίτρο.
23: Αυξανόταν 10 δολάρια η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου και βλέπαμε στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων 5 λεπτά. Είναι έτσι ή δεν είναι?
24: Σωστό.
23: Συμφωνούμε? Σωστό. Τώρα αυξάνεται 10 λεπτά στη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου και βλέπουμε 10 λεπτά στα δηλισμένα προϊόντα. 12 λεπτά στο πετρέλαιο ή 13.
25: Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν μπορείς να πας καλά στο νησί για να πας, έχει 2,5 ευρώ η βενζίνη.
26: Στα πρατήρια καυσίμων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η τιμή της αμόλυβδης φλερτάρει και ξεπερνά τα 2 ευρώ. Όπως το συγκεκριμένο που πουλά σήμερα την απλή αμόλυβδη στα 2,047.
18: Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το ράλι στην τιμή της βενζίνης δεν αναμένεται να σταματήσει, ειδικά αν συνεχιστεί και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
0: Λοιπόν, έτσι είναι. Αλλά εμείς δεν... Το κορίτσι θέλει θάλασσα, βρε Μανώλη τραμπαρίφα. Βάλε βενζίνη και φύγαμε.
27: Βάλε τη διπλή τα ρήφα.
0: Όχι διπλή, τετραπλή με την τιμή της βενζίνης τώρα εκεί που...

Αυτή είναι η ψυχολογία του Έλληνα, όπως συμπεριγράφει το τραγούδι. Και 5 ευρώ να πάει με ζήνη, άμα θέλει το κορίτσι θάλασσα.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
16: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
17: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
16: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
17: Είμαστε καλά για τώρα.
16: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
17: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
16: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
17: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 20 22 21 40 41 66.
18: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Σιδηψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
20: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Έλα.
2: Γεια σου, Τσολιά μου.
1: Γεια σου, Κοριτσάρα μου.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
2: Καλά, έχω πολύ καιρό να σε ακούσω και έχω λίγη γωνία, λίγο τσιράκ.
1: Λογικό. Το ερώτημα είναι γιατί έχεις καιρό να με ακούσεις.
2: Κοίτα.
1: Να νευριάσω?
2: Όχι, όχι.
1: Να τα πάρω κρανά?
2: Προσπαθώ να σε καψουρέψω, αλλά δεν πιάνει.
1: Α, προσπάθησαν κι άλλες τώρα, εντάξει.
2: Ναι, γι' αυτό ξέρω ότι δεν πιάνει, οπότε. Πάω να κάνω μια απέλπιδα προσπάθεια, αλλά.
1: Εντάξει, κάνεις κι εσύ την προσπάθειά σου, το εκτιμώ.
2: Εγώ δεν θέλω να προσθέσω κάτι παραπάνω ή να αφαιρέσω κάτι από την ροή της εκπομπής. Θέλω εδώ από την ταπεινή γωνίτσα μου να δώσω συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση που έχει ανεβάσει το multitasking σε άλλο level.
1: Οπα.
2: Ναι. Είναι,
1: τι έκανε?
2: Είναι η μοναδική που κάνει σοβαρή αντιπολίτευση στον εαυτό της. Έχει βαλθεί τον τελευταίο καιρό να ξυπνήσει κάθε κοιμισμένο αποβλακωμένο μπουνταλά.
1: Α, αυτό είναι καλό. Ξυπνάμε, αδέρφια.
2: Ξυπνάμε, αδέρφια. Ελπίζουμε στα καλύτερα. Μπράβο. Όχι.
1: Όχι, μπράβο. Τα καλά δεν θέλω να τα λέμε κι εγώ,
2: Μα ναι. Δεν νομίζεις?
1: Δεν νομίζω, αλλά ναι.
2: Εντάξει, γλυκέ μου. Έχεις πει κάτι για Ιωάννινα?
1: Δεν έχω πει τίποτα για Ιωάννινα.
2: Α, μπράβο. Κάθομαι εγώ και περιμένω σαν τη μουρόχαυλη εδώ.
1: Λες να είχα πει? Μπορεί να είχα πει, αλλά λέω κι εγώ καμιά μαλακία από εκεί που. Έπαιζε ένα σενάριο κάποια στιγμή, αλλά νομίζω τώρα καλοκαίρι σε δύσκολο.
2: Έχουμε και εξοχάς.
1: Δεν το είχα υπόψη μου.
3: Άντε ρε, λέει ο καημένος ο Θήμιος στο τηλέφωνο, παίρνουμε εμείς, αλλά εσύ δεν το σηκώνεις.
1: Αφού μιλάγαμε άλλον, τι θες να κάνω?
3: Να το σηκώσει εμένα πρώτα και μετά.
1: Δεν ήξερα ότι ήσουν εσύ, θα το έκανα, ειλικρινά.
3: Εγώ ήμουν. Λοιπόν, ήθελα να θυμίσω στη βούλτευση ότι γιατί τώρα τη στέει η Ρουμάνα η εισαγγελέα.
4: Κοιτάξτε, όταν παίρνει από τον Τσαουσέσκου, είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Θέλει πολύ χρόνο.
3: Τις προάλλες άκουγα ότι η ρωσική δικαιοσύνη πάει να επέμβει, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Το ανατολικό μπλοκ δεν υπάρχει από το 1989. Έχουμε 2026. Εγώ,
1: ναι. Δεν είναι εκεί αυτή, εκεί έχει καλώσει.
3: Την αριθμητική στο δημοτικό είχα β', δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι, αλλά είναι κάμπο.
1: Μην το χαλάσω όμως, δεν θα ήθελα.
3: Είχα πολλά να σου πω χθες, δεν το σήκωσε χθες. Τώρα τα ξέχασα. Άντε, για.
5: Ναι, τελικά λέει ο Μαρκόνι είμαι. Όλοι αυτοί ήσαν βαριτολόγοι, δεν ήταν μόνο η γυναίκα. Και ο στρατηγός.
1: Ποια γυναίκα, τι συζητάμε, για ποιο θέμα, τι είχαμε αφήσει στη μέση?
5: Ναι, και το 2020.
1: Α, καλά.
5: Το στρατηγό, τον Απόλυτο.
1: Τι ρωτάω κι εγώ, γιατί έχει νόημα.
5: Γιατί ο Βοηθότο, δηλαδή όσοι ήταν βαριτολόγοι στην Αμερική. Τους
1: πού σπουδάζουμε βαριτολόγος?
5: Αυτά είναι και συμφέροντα, τα έλεγε ο Καναδός υπουργός.
1: Τα καλά και τα συμφέροντα που λέμε.
5: Μας δώσανε βαρύτητα τζάμπα, λέει, και αντε.
1: Έλα τώρα, δώσαμε βαρύτητα σε λάθος πράγματα.
5: Ο Ρότσιλ ολοκφέρε, ρε πετρελαίο.
1: Πού Ρότσιλ τώρα, σε παρακαλώ.
5: Όλες αυτές οι λέσκες, αυτοί οι λέσκοι που ήταν και ο Σιμίτης, αντέδρασαν.
1: Και ο Σιμίτης, οπα.
6: Είναι μακέτο τούτο το έργο.
5: Τότε, ναι, εκείνη ήταν πώς τελευγότανε από τη Γερμανία.
1: Μακαριότατος.
5: Θέλανε τη βαρύτητα τζάμπα που την έδωσε ο Πολ Χέλερ, ο υπουργός άμυνας στο Καναδά. Το κακό είναι ότι οι Έλληνες.
1: Αυτό που ξέρετε τα υπουργικά συμβούλια άλλων χωρών μου αρέσει.
5: Τα μόνο τα ελληνικά δεν μεταφέρουν. Τίποτα.
1: Τι να μεταφέρουν τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μαθαίνουμε τις καλές ειδήσεις, εγώ θα σου πω.
5: Μόνο οι Έλληνες μόνοι τους δεν παίρνουν στο ιδέσκο.
1: Τι να κάνουν μόνοι τους οι Έλληνες? Ένας λαός κι αυτός χειμώνας καλοκαίρι, πόσο?
5: Τίποτα, ναι, δεν λέει να πει να δει. Αλλά αυτά τα κανάλια της πολίτης.
1: Έλα τώρα τα κανάλια, περιμένεις κι εσύ. Έλα, σε παρακαλώ.
5: Δεν μεταφέρουν τίποτα, αμερικάνικο.
1: Τίποτα, κύριε Μαρκόνι μου, τίποτα.
5: Ναι, ευχαριστώ, γεια.
1: Όπα, γεια.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Sweet dreams are made of this. Τι είναι αυτό το this? Το this εξαμαρτίνου παντροσοφού. Of this Eurythmics, Annie Lennox. Αγαπημένα πράγματα. Ωραία πράγματα. Τι να κάνουμε. Εδώ είμαστε και πάλι. Κοιτάξτε να δείτε, φίλες και φίλοι, πως δεν είναι το γλυκό τώρα. Κοιτάξτε να δείτε πως δεν είναι το γλυκό. Παρακολουθούμε όλες αυτές τις μέρες αυτά τα οποία συμβαίνουν και τις αποκαλύψεις ότι η φωτιά μπήκε από ένα δίκτυο ανεμογεννητριών, ένα καλώδιο, τα οποία καλώδια με τους αέριδες δεν ήταν τεντωμένα καλά, δεν ήταν τανισμένα καλά και δεν είχαν και αυτά, έχουν μεταξύ τους και κάποια τέτοια ασφαλείας για να μην έρχονται κοντά. Φαίνεται δεν υπήρχαν τέτοια, δεν είχε βάλει ο μηχανολόγος, ο μελετητής του έργου. Εν πάση περιπτώσει, άντε αρπακόλα να κάνουμε, να οικονομήσουμε, και φτάσαμε στο σημείο να καεί σχεδόν όλη η Βιωτία και μεγάλο μέρος της Αττικής. Κυθερώνας, δάσος, ιστορικό δάσος. Εκεί πήγε ο Ηρακλής και βγήκε στο λιοντάρι του Κυθερώνα και το πνίξε. Πάει και ο Κυθερώνας, ξεχάσετε. Πάνε και οι άλλες περιοχές εκεί της Βιωτίας από κάτω προς τη θάλασσα. Στις Βιωτίας στην Ολόμαυρη Ράχη, όπως λέγαμε παλιά, στις Εύβοια στην Ολόμαυρη Ράχη, έτσι και στη Βιωτία. Αλλά εδώ στην Εύβοια ήρθε ο Μητσοτάκης και του βαράγανε παλαμάκια οι δήμαρχοι που είχαν καεί. Τσαπουρνιώτης, ο άλλος από πάνω από την Ιστιαία και όλοι οι παράγοντες περιοχής εδώ βαράγανε παλαμάκια στον Πρωθυπουργό που κατήργησε την περιφέρεια, έβαλε τον Μπένο, πήραν τα λεφτά και εξαφανίστηκαν. Ακούστε να δείτε τώρα πως δεν είναι το γλυκό. Σας είπα ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Παρασκευής προέκυψαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα λόγω των θεμάτων τα οποία ήταν εκεί. Εκεί λοιπόν είχαν πάει εκπρόσωποι συλλόγων από την περιοχή του Αργυρού, ξέρετε, κάτω εκεί πίσω από το Αλιβέρι, εκεί που είναι κοντά η λίμνη του Δίστου, είναι αυτό το σύμπλεγμα, η λίμνη του Δίστου, ή πάλι ποτέ λίμνη του Δίστου, γιατί τώρα δεν υπάρχει λίμνη, έτσι όπως την κάνανε σαν τα μούτρα τους, την κάνανε χωράφια τη λίμνη. Τι πτέει άραγε και τι νοσηφέροντα εξυπηρετήθηκαν, γιατί τον υγροβιότοπο αυτόν τον γνωστό της λίμνης του Δίστου. Πάει η λίμνη του Δίστου. Ήρθαν λοιπόν οι άνθρωποι να πούνε τον πόνο τους για ένα θέμα το οποίο τους απασχολεί, έχει να κάνει με ανεμογεννήτρες και καλώδια. Προσέξτε να δείτε. Τα οποία συνδέουν τις ανεμογεννήτρες με τα καλώδια, τις μπαταρίες, και μετά τις αντιδράσεις των κατοίκων αποκαλύφθηκε απάτη. Η εταιρεία Τέρνα του Γεραπετρίτη, του Τερναπετρίτη και της κυρίας Τερναπετρίτου, η οποία ο μπαμπάς είναι πρόεδρος της Τέρνα Ενεργειακής και λοιπά και λοιπά και λοιπά, για να μην μπουν στα περιβαλλοντικά, κάνανε μαϊμουδιές εκεί με ένα κινσέπ. Πιάσανε κάτι τύπους, δώσανε από ένα μεροκάματο, κάνανε ένα κινσέπ, το οποίο κινσέπ ήταν η προμετωπίδα της εταιρείας που κρυβόταν από πίσω, και ενώ ήταν πακέτο 10 ανεμογεννήτρες, τις βάζανε μία-μία. Και οι άνθρωποι πήγανε στο δικαστήριο και το δικαστήριο τους καταδίκασε για απάτη. Από πίσω οι άδειες περιφέρειας, της αποκεντρωμένης του Υπουργείου. Ακούστε τι λένε οι άνθρωποι. Ο κύριος Καρακάξης, εκπρόσωπος των κατοίκων της περιοχής.
1: Η κατάσταση στο Αργυρό βλέπετε ότι είναι τραγική. Έχει μπει μια νομογεννήτρια με τόσες παρανομίες και έχουν σταματήσει όλα τα συνοδά έργα και η λειτουργία της νομογεννήτριας δεδομένου των τόσων παρανομιών που υπήρχαν. Γενικά η εταιρεία Τέρνα είχε προσπαθήσει να κατατμήσει το έργο σε πολλά κομμάτια, εκτός ότι δεν λάμβανε υπόψη της τις υφιστάμενες ανεμογεννήτριες που υπάρχουν στην περιοχή. Είχε κατατμήσει το μελλοντικό έργο που θέλει να φτιάξει με 10 ανεμογεννήτριες, το είχε κατατμήσει σε 4-5 κομμάτια, έτσι ώστε να αποφύγει να υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που είναι τόσο βασική για όλα τα έργα όπως ξέρουμε όλοι και όλες. Οπότε προσπάθησε με διάφορα τέτοια τεχνάσματα, όπως ήταν η ενεργειακή κοινότητα Πετριές Ευβίας, όπου δεν έχει καμία σχέση με το χαρακτήρα των ενεργειακών κοινοτήτων, που υποτίθεται ότι είναι κοινωνικά νομικά πρόσωπα. Απλώς αυτό ήταν ένα νομικό πρόσωπο που είχε έδρα, την ίδια έδρα, το ίδιο κτίριο με την εταιρεία Τέρνα Ενεργειακή, και κανένας από τα μέλη της δεν ήταν ούτε από την περιοχή ούτε από την Εύβοια. Και για όλους αυτούς τους λόγους, το πρωτοδικείο Χαλκίδας, δεδομένων όλων αυτών των παρανομιών, αποφάσισε να διακόψει όλα τα έργα, τόσο της ανεμογεννήτριας όσο και των συνοδών έργων. Ένα άλλο ζήτημα που την Περιφερειακή Αρχή εδώ πέρα οφείλει να την αφορά ακόμα περισσότερο, είναι το γεγονός ότι η εταιρεία έκανε έργα μέσα σε αρχαιολογικό χώρο του Δίστου και μέσα σε περιοχή Natura, χωρίς καμία άδεια. Και αυτός είναι ο λόγος που τη σταμάτησε τόσο η αρχαιολογική υπηρεσία, όσο επίσης και ο λόγος που το τοπικό συμβούλιο μνημείων αποφάσισε αρνητικά προς τη συνέχιση του έργου. Και γενικά αυτός είναι και ο λόγος που το πρωτοδικείο Χαλκίδας σταμάτησε όλα τα έργα. Αυτό που έχουμε τώρα είναι βέβαια ότι έχουν σταματήσει όλα τα συνοδά έργα και η λειτουργία της ανεμογεννήτριας δεδομένου των τόσων παρανομιών που υπήρχαν. Γενικά η εταιρεία Τέρνα είχε προσπαθήσει να κατατμήσει το έργο σε πολλά κομμάτια, εκτός ότι δεν λάμβανε υπόψη της τις υφιστάμενες ανεμογεννήτριες που υπάρχουν στην περιοχή. Είχε κατατμήσει το μελλοντικό έργο που θέλει να φτιάξει με 10 ανεμογεννήτριες, το είχε κατατμήσει σε 4-5 κομμάτια, έτσι ώστε να αποφύγει να υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που είναι τόσο βασική για όλα τα έργα όπως ξέρουμε όλοι και όλες. Οπότε προσπάθησε με διάφορα τέτοια τεχνάσματα, όπως ήταν η ενεργειακή κοινότητα Πετριές Ευβίας, όπου δεν έχει καμία σχέση με το χαρακτήρα των ενεργειακών κοινοτήτων, που υποτίθεται ότι είναι κοινωνικά νομικά πρόσωπα. Απλώς αυτό ήταν ένα νομικό πρόσωπο που είχε έδρα, την ίδια έδρα, το ίδιο κτίριο με την εταιρεία Τέρνα Ενεργειακή, και κανένας από τα μέλη της δεν ήταν ούτε από την περιοχή ούτε από την Εύβοια. Και για όλους αυτούς τους λόγους, το πρωτοδικείο Χαλκίδας, δεδομένων όλων αυτών των παρανομιών, αποφάσισε να διακόψει όλα τα έργα, τόσο της ανεμογεννήτριας όσο και των συνοδών έργων. Ένα άλλο ζήτημα που την Περιφερειακή Αρχή εδώ πέρα οφείλει να την αφορά ακόμα περισσότερο, είναι το γεγονός ότι η εταιρεία έκανε έργα μέσα σε αρχαιολογικό χώρο του Δίστου και μέσα σε περιοχή Natura, χωρίς καμία άδεια. Και αυτός είναι ο λόγος που τη σταμάτησε τόσο η αρχαιολογική υπηρεσία, όσο επίσης και ο λόγος που το τοπικό συμβούλιο μνημείων αποφάσισε αρνητικά προς τη συνέχιση του έργου. Και γενικά αυτός είναι και ο λόγος που το πρωτοδικείο Χαλκίδας σταμάτησε όλα τα έργα.

0: όπως ήταν η ενεργειακή κοινότητα Πετριές Σεβίας, όπου δεν έχει καμία σχέση με το χαρακτήρα των ενεργειακών κοινοτήτων, που υποτίθεται ότι είναι κοινωνικά νομικά πρόσωπα. Απλώς αυτό ήταν ένα νομικό πρόσωπο που είχε έδρα, την ίδια έδρα, το ίδιο κτίριο με την εταιρεία Τέρνα Ενεργειακή, και κανένας από τα μέλη της δεν είδαν ούτε από την περιοχή ούτε από την Εύβοια. Και για όλους αυτούς τους λόγους, το πρωτοδικείο Χαλκίδας, δεδομένων όλων αυτών των παρανομιών, αποφάσισε να διακόψει όλα τα έργα, τόσο της αναμειονήτριας όσο και των συνοδών έργων. Ένα άλλο ζήτημα που την Περιφερειακή Αρχή εδώ πέρα οφείλει να την αφορά ακόμα περισσότερο, είναι το γεγονός ότι η εταιρεία έκανε έργα μέσα σε αρχαιολογικό χώρο του Δίστου και μέσα σε περιοχή Natura, χωρίς καμία άδεια. Και αυτός είναι ο λόγος που τη σταμάτησε τόσο η αρχαιολογική υπηρεσία, όσο επίσης και ο λόγος που το τοπικό συμβούλιο μνημείων αποφάσισε αρνητικά προς τη συνέχιση του έργου. Και γενικά αυτός είναι και ο λόγος που το πρωτοδικείο Χαλκίδας σταμάτησε όλα τα έργα. Αυτό που έχουμε τώρα είναι βέβαια ότι έχουν σταματήσει τα έργα, κάτι που είναι κίνδυνο, κάτι που εμποδίζει τους κατοίκους σε κάποιες περιπτώσεις να έχουν πρόσβαση τόσο στους αγρούς τους όσο και στα σπίτια τους. Έργα σε μια περιφερειακή οδός, που είναι και αυτή υπό την ευθύνη εδώ της Περιφερειακής Αρχής. Και έχουμε κάνει εκκλήσεις τόσο η Ομάδα Δράσης Αργυρού, όσο και το Κοινοτικό Συμβούλιο Αργυρού, όσο και άλλοι φορείς περιβαλλοντικοί της περιοχής, για να δούμε τι θα γίνουν με αυτές τις παρεμποδίσεις των ανθρώπων να έχουν πρόσβαση στα σπίτια τους και στους αγρούς τους. Αυτό είναι, εντάξει, δευτερεύον. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Το μείζον είναι όλες αυτές τις παρανομίες που έχουν γίνει και που βλάπτουν τόσο την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και την προσωπικότητά τους και όλα αυτά, αποφασίστηκε και από το πρωτοδικείο Χαλκίδος, όσο και το ζήτημα τι κάνουμε από εδώ και ύστερα, ξέρω εγώ, και αν η Περιφερειακή Αρχή και αν και γενικά η Περιφερειακή Σύμβουλη της Εύβοιας, εδώ πέρα που βλέπω ότι είναι πάρα πολύ, θα σταθούν δίπλα στον αγώνα των κατοίκων, που είναι μαζί και οι κάτοικοι και το Κοινοτικό Συμβούλιο και ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αλιβερίου και άλλοι περιβαλλοντικοί σύλλογοι της περιοχής που έχουν στείλει και που στείλανε και εδώ το κάλεσμα να συζητηθεί το θέμα, όπως ο Σύλλογος του Καβαλά και άλλος κόσμος, ή αν θα αφήσουμε όλες αυτές τις παρανομίες να υπάρχουν, ξέρω εγώ, και να αυξάνονται και να πληθαίνουν και να.
1: Καταλάβατε τώρα. Με απλά λόγια τα λέει ο άνθρωπος, τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, ποιοι είναι μπροστά από όλα η περιφέρεια, και το ένα και το άλλο. Και στη συνέχεια ανέλαβε να σχολιάσει και να απαντήσει σε όλες αυτές τις καταγγελίες που κάνουν οι κάτοικοι της περιοχής και των αποφάσεων του πρωτοδικείου για απάτη, ο επικεφαλής της περιβαλλοντικής συνείδησης περιφέρειας, ο κύριος Κούκουζας, ο οποίος ως αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης προσπάθησε να απαντήσει, με αποτέλεσμα, με παρέμβαση του ο Μαρκόπουλος, να τους αποκαλέσει Φιλιππινέζες του συστήματος. Γιατί? Θα ακούσετε στη συνέχεια γιατί, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανέρχομαι σε λίγο για να δούμε τη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, ανοίξτε ραδιοφωνάκια, τώρα αρχίζουν τα καλά.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Με τους υπέροχους Pretenders και την Chrissy Hyde επιστρέφουμε, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. 9 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στο Ράδιο 1 και στους 98,1. Ακούστε τώρα με προσοχή πώς απαντά ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος ο κύριος Κούκουζας σε όλες αυτές τις καταγγελίες, αποφάσεις του δικαστηρίου για απάτη και λοιπά. Νύπτει τα σχήρας του όπως ένας Πόντιος Πιλάτος.
1: Οποιαδήποτε σχετική καταγγελία για μη νόμιμη αδειοδότηση αξιολογείται από τον αρμόδιο για την έκδοση της άδειας του φορέα και τα υπερκείμενα αυτού όργανα. Δηλαδή η αποκεντρωμένη έχει υπογράψει την άδεια και τα δικαστήρια αποφαίνονται κατόπιν ενεργειώς σας. Εμείς δεν ζητάμε ούτε από τις δικές μας υπηρεσίες, αλλά ούτε καν από υπηρεσίες του Υπουργείου, να μην εφαρμόσει το νόμο. Ζητούμε από την πολιτική ηγεσία να αλλάξει το νόμο για την αιμογεννήτρηση. Ελέγχθηκε προηγουμένως. Να έχουμε άποψη, να έχουμε όχι απλώς νόμοι, αλλά να μπορούμε αποφασιστικά να προτείνουμε. Δεν εισαγωγόμαστε. Δυστυχώς.
2: Στο νέο κώδικα δεν είπατε τίποτα.
1: Αποφάσεις δικές μας αρνητικές, πάμπολες, οι περισσότερες, η πλειοψηφία θα έλεγα, έχουν πάει στην αποκεντρωμένη και έχουν απορριφθεί ή στο Υπουργείο. Εμείς λοιπόν αυτό που είναι να κάνουμε, έχοντας την ευαισθησία, το κάνουμε. Πιστέψτε με, και επικαλούμε και τη μαρτυρία συναδέλφων που είναι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ελέγχθη από τον κύριο Λίγο να πάμε εμείς συμπαραστάτες στα δικαστήρια. Για να γνωρίζετε κι εσείς, δεν είναι δυνατόν η περιφέρεια να γίνει μηχανισμός δεκάδων ή εκατοντάδων δικαστικών αγώνων. Γιατί δεν είναι μόνο δικό σας. Όλη η στερεά Ελλάδα έχει πρόβλημα με τις ΑΠ. Εάν εμείς σαν περιφέρεια πηγαίναμε σε όλες αυτές τις μεμονωμένες περιπτώσεις, πιστέψτε με, θα είχαμε διαλυθεί. Οι γνωμοδοτήσεις όμως που λαμβάνουμε αποτελούν ένα ισχυρό όπλο, θα έλεγα, στα χέρια όσων κάνουν τις σχετικές προσφυγές ή και ψηφίσματα που κατά καιρούς έχουν εκδοθεί σε αυτή την αίθουσα. Η αλήθεια όμως είναι ότι και εμείς δραματοποιούμε ένα σύνθετο ζήτημα με εκφράσεις περί σωρίας παρανομιών, περί ανεμογεννητριών τέρατος, που μπορεί κάποια στιγμή να εξυπηρετούν οι πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά δεν συνιστάται τεκμηριωμένη προσέγγιση για το θέμα. Αλλού παλεύετε. Οι 36 επόμενες δεν είχαμε προβλήματα. Εσείς το είπατε ότι υπάρχουν άλλες 36. Μόνο αυτή είναι το πρόβλημα.
2: Ας μην κάνουμε, αν μου επιτρέπετε, αν μου επιτρέπετε να μην κάνουμε, μην μπούμε σε διαδικασία διαλόγου.
1: 1, 2, 5, 7... Περιμένω να ακούσω και τότε τη διαμαρτυρία.
2: Παρακαλώ, κύριε Αγγελοπούλου. Κύριε Αγγελοπούλου, κύριε Λίκο, να ολοκληρώσω.
1: Στα χέρια μας λοιπόν υπάρχουν δύο αποφάσεις. Η μία το 2021, απόφαση του διευθυντή του τότε, ο οποίος υπέγραψε το ΠΠΔΕΛΤΑ στην Πετριές Εύβοιας Έψιλον Κινσέπ. Κινσέπ είναι αυτή, σωστά? Κινσέπ. Και έχουμε και άλλη μία απόφαση στις 13 Δεκάτου του 25 της αποκεντρωμένης, που τροποποιεί κάποιους όρους ως προς την ισχύ της ανεμογεννήτριας. Αυτές οι αποφάσεις και των δύο νομικών προσώπων έχουν αποσταλεί και στους ενδιαφερόμενους και στην τοπική κοινότητα και στις αρχαιολογίες και στο δασαρχείο και σε όλα, και έχουν συμφωνήσει.
3: Όχι.
1: Προσέξτε. Μα πού τα έχω εδώ, ορίστε. Στα δώσω, διάβασα. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς και μας λέτε, είτε με το ψήφισμα είτε με την τοποθέτησή σας, ότι πρέπει να κάνουμε οριστική διακοπή. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα για να πάρουμε μία άδεια πίσω, γιατί δεν τη δώσαμε εμείς. Τι κάναμε εμείς? Μία γνωμοδότηση, η οποία δεν ελήφθη υπόψη της αποκεντρωμένης. Αυτό είναι. Δεν υπογράψαμε εμείς πουθενά ότι δίνουμε άδεια στην Τζίκνα για να πάει η Κινσέπ να τη στήσει. Μακάρι να μας ακούγαμε να μην είχε πάει ποτέ. Αλλά πήγε.
0: Νύπτουν τα χέρια τους ως Πόντιοι Πιλάτοι. Καμιά φορά λέει τώρα υπερβάλλουμε και λέμε ότι έτσι και αλλιώς και εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση. Αλλά ο διευθυντής έδωσε την άδεια για το ΚΙΣΕΠ το 21. Ακούσατε. Και μετά λέει αποκεντρωμένη, αφού είχε υπογράψει ο διευθυντής την άδεια, πήγε παρακάτω. Αν δεν είχε υπογράψει όμως ο διευθυντής την άδεια, είχε ψάξει λίγο καλύτερα να δει τι έγινε. Αυτό δηλαδή που έκανε το δικαστήριο και τους καταδίκασε για απάτη, κάτι θα είχε γίνει, κύριε Κούκουζα, λέω εγώ. Αλλά βέβαια τα περισσότερα τα είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, απαντώντας και σχολιάζοντας όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κούκουζας.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί η συζήτηση κινδυνεύει να παρεκτραπεί σε παραμύθι χωρίς δράκο. Αυτό το παραμύθι με την πράσινη ενέργεια για τις ολικές έχει και δράκο και έχει και ευθύνες. Και στην κυβέρνηση και εδώ μέσα. Θα γίνω σαφής. Ακούω τον κύριο Κούκουζα να λέει: δεν μπορούμε να προσφέγουμε σε όλες τις περιπτώσεις. Θα κάνουμε να συμβαστεκόμαστε. Τι θα κάνουμε, θα τρέχουμε στα δικαστήρια. Ξεχάσατε κάτι. Υπάρχει ένας θεσμός, τον οποίο ο Περιφερειάρχης έχει ενδελεχώς αποφύγει να υλοποιήσει και λέγεται συνήγορος του πολίτη σε επίπεδο περιφέρειας. Ο συνήγορος του πολίτη είναι αυτή η δουλειά. Με συγχωρείτε που δείχνω. Είναι η δουλειά του να δέχεται τα αιτήματα των πολιτών, να τα ελέγχει, να τα κρυσάρει, να τα φέρνει στον Περιφερειάρχη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτά που είναι δίκαια, αυτά που είναι άδικα, αυτά που είναι έτσι, αυτά που είναι αλλιώς, και να συμπαρίσταται στους πολίτες. Το λέει και ο τίτλος. Συνήγορος του πολίτη. Είναι θεσμός πολιτείας που πληρώνεται. Και πληρώνεται καλά. Γιατί δεν έχει γίνει ο συνήγορος του πολίτη στη Στερεά Ελλάδα, ενώ σε άλλες περιφέρειες, ενδεχομένως όχι σε όλες, έχει υλοποιηθεί?
4: Πάντως, κύριε Μαρκόπουλε, ξέχασα κάτι να πω, με συγχωρείτε για τη διακοπή. Ότι όταν είναι όμως να προσφύγουμε κατά των Δήμων και κατά των πολιτών για τις ΑΠΕ, το κάνουμε.
3: Το παίρνεις τα πληρώνουμε τώρα, όλα. Το κερασάκι το ετοίμαζα. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Πάμε λοιπόν. Γιατί στην περιφέρεια Στερεάς δεν υλοποιήθηκε ο συνήγορος του πολίτη? Για δύο λόγους. Λόγος πρώτος. Είναι η μεγάλη επίπτωση των αιωλικών, των φωτοβολταϊκών και όλων αυτών των παρατυπιών και παρανομιών που βρίσκονται στο δρόμο, γιατί έρχονται κι άλλες. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί η πλειοψηφία δεν έχει την αναγκαία πλειοψηφία για να τον ορίσει, γιατί ο νόμος λέει ότι θέλει τα 2/3 του Περιφερειακού Συμβουλίου, δηλαδή 30 ψήφους 45, και άρα θα έπρεπε ο κύριος Περιφερειάρχης να αποδεχθεί τη συνεργασία μιας άλλης παράταξης, άρα να βάλει νερό στο κρασί του. Δηλαδή να ορίσει ένα συνήγορο του πολίτη που δεν θα είναι κομματικός εγκάθετος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Γι' αυτό το λόγο δεν έχει μπει συνήγορος του πολίτη. Γι' αυτό το λόγο είμαστε απόντες από όλες τις παρανομίες, γιατί εμείς εδώ δεν είμαστε νομικοί. Και όσοι είναι νομικοί από την αίθουσα δεν είναι καθήλυνα αρμόδιοι για να ασχολούνται με αυτό, ενώ ο συνήγορος του πολίτη είναι. Αν υπήρχε συνήγορος του πολίτη, οι άνθρωποι δεν θα ήταν μόνοι τους, γιατί τώρα είναι μόνοι τους. Και πρέπει να ξαναπροσφύγουν μόνοι τους. Και αν υπήρχε συνήγορος του πολίτη, στην πρώτη καταγγελία ότι πέρασε γραμμή υπερυψηλής τάσης πάνω από το δίστο, τον άλλο υδροβιότοπο που τον αφήσαμε και ξεράθηκε, θα είχε παρέμβει ο ίδιος, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Και τα πάντα θα είχαν σταματήσει. Άρα, μην υπερηφανεύεστε, κύριοι, για τις αποφάσεις της Περιβαλλοντικής Επιτροπής, ότι εμείς απορρίψαμε και ανοίξαμε τα σχήρα μου ως Πόντιοι Πιλάτη. Δεν είμαστε Πόντιοι Πιλάτη εδώ. Εδώ είμαστε πολιτικό όργανο. Το οποίο πολιτικό όργανο καλείται να υλοποιήσει ένα σκοπό. Τα συμφέροντα του τόπου. Όχι αποκλειστικά των πολιτών. Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός. Του τόπου. Μερικές φορές οι πολίτες μπορεί να υπερβάλλουν. Και πρέπει εμείς να μπαίνουμε μπροστά, να βάζουμε πλάτη για κάτι που πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι δίκαιο. Και μπορεί οι πολίτες να μην το θέλουν. Ανοίγω και σε αυτή την κατηγορία. Εδώ όμως οι πολίτες έχουν δίκιο. Εδώ οι πολίτες έχουν δίκιο. Οι πολίτες στο άλλα βουνά επάνω στα Καμένα, στο Μαντούδι, που βγήκαν αδειοδοτήσεις αιωλικό στα Καμένα, είχαν δίκιο. Εσείς είστε Πόντιοι Πιλάτη και κοιτάζω την πλειοψηφία. Και επιχαίρετε γι' αυτό, γιατί είστε καταπληκτικοί. Είστε συνένοχοι. Γιατί είστε συνένοχοι? Γιατί δεν βάλατε συνήγορο του πολίτη? Γιατί δεν μπορείτε να βάλετε αυτόν που θέλετε. Μη με εξαναγκάσετε να προχωρήσω περισσότερο. Δεν επιθυμώ. Προφανώς έχω να πω κι άλλα. Δεύτερον, είστε συνένοχοι γιατί παίζετε αυτό το παιχνίδι ενώ γνωρίζετε ότι δεν εμποδίζετε κανέναν. Τα πετάτε τα μπαλάκια σε μια αποκεντρωμένη και μετά σε ένα υπουργείο και είστε όλοι μια παρέα το βράδυ. Ορθώς ακούστηκε εδώ, το είπε ο κ. Αγγελόπουλος. Όταν πρέπει να πάτε απέναντι σε ένα δήμο όπως ήταν στο δήμο Πανάγρας, πήγατε απέναντι. Αντίθετα με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Άρα λοιπόν κύριοι, εδώ παίζεται ένα παιχνίδι ψεύτικο. Ένα παραμύθι. Αυτό βιώνουμε σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις ή μη αδειοδοτήσεις. Εις βάρος των πολιτών. Και παρακαλώ πολύ αυτά που ακούσατε εδώ μέσα να πάτε να τα πείτε. Αυτά δεν έχουν χρώμα που σας λέω. Δεν έχουν απόχρωση κομματική, ξέρετε ποιος σας μιλάει. Έχουν απόχρωση δικαιοσύνης, αλήθειας. Γιατί αυτό που παίζετε εδώ μέσα είναι ένα παιχνίδι ψεύτικο. Αυτό. Υπηρέτες κανονικοί. Κάποιοι σε επίπεδο Φιλιππινέζας. Οι οποίοι υλοποιούν αυτά, με συγχωρείτε, αυτά που εντολούν, που τους δίνουν εντολές. Και έρχονται εδώ για μας που λένε φύγε για μεταξωτές κορδέλες. Και εμείς πρέπει να τα ακούμε όλα αυτά και να μένουμε αμέτωχοι. Όχι βέβαια. Όχι. Άκου γραμμή υπερυψηλής τάσης πάνω από το δίστο, μέσα από το Μύτικα 10.000 πληρώσαμε. Πού είσαι κύριε Κελαϊδίτη, μαζί δεν το ψήφισαμε στην Περιφερειακή Επιτροπή. Μαζί. Το υλοποίησατε, όχι. Πήγε η ΔΔΕ από το πλάι. Για ποιο λόγο, γιατί το πληρώσαμε στο Πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο το πληρώσαμε, σε κάποιον ιδιώτη. Και ορθώς το φέρατε. Δεν το τηλήσαμε, γιατί δεν έχετε τη δύναμη. Δεν την έχετε. Δεν την έχετε. Δεν είστε ψυχωμένοι οι υπερασπιστές του τόπου σας. Είστε περαστικοί και τυχαίοι. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτά που βλέπω. Γι' αυτό κατήδησε έτσι ο τόπος. Γι' αυτό ερημώνει Ήπεθρος. Γι' αυτό το δημογραφικό καταραίει. Γι' αυτό τα Βύρα έχουν μείνει μισά. Και αν δεν είχαν εκείνο το ωραίο λιμανάκι και δύο ταβέρνες, δεν θα υπήρχε τίποτα. Γι' αυτό ερημώνει το Καποντόρο. Και σε λίγο δεν θα έχετε να τρώτε εγώ πρόβατα. Θα βλέπετε μόνο σαν ανεμογεννήτριες. Ήρθε ο ΠΚΠ και θα φάγει τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μετά θα τρώτε Μερκοζούρ με όλα αυτά που γίνονται. Και σε λίγα χρόνια αργότερα θα τρώτε το καλλιεργημένο κρέας που ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και παράγεται. Το κοτόπουλο τελείωσε, έρχεται μοσχάρι και χοιρινό. Και σε λίγο θα εισάγεται κρεμμυδάκι από την Τουρκία. Και άνηθο από την Ζουμπούε. Αυτή είναι η Ελλάδα. Γιατί για 10 μάγκες που οικονομήσανε και 10 φάνς που θα φύγουν από τη χώρα. Και θα φύγουν τα φάνς. Και θα φύγει και η Μάζδα. Ποιος το είπε, Βασίλη, έχεις δίκιο. Διότι την τέρνα ενεργειακή την έχουν αγοράσει αυτοί. Αυτοί θα φύγουν κάποια στιγμή. Και θα μείνετε εσείς, εμείς και τα κουφάρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί δεν έχετε δύναμη να σηκώσετε ανάστημα σε καμία κυβέρνηση. Ποιο ποιους, σε αυτούς που σας στηρίξαν για να βγείτε, βρε αδελφέ. Σε αυτούς που σας τρέχατε από πίσω. Στο φινάλε, φινάλε, να σας τα πω όπως είναι. Γιατί είστε μια παρέα. Όχι για πολύ ακόμα.
0: Δεν έχει άδικο. Εδώ που τα λέμε, δεν έχει άδικο. Το θέμα του συνήγορου του πολίτη είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι το αποκούμπι του πολίτη, ο οποίος δεν βρίσκει που να βρει την άκρη του και πάει στο συνήγορο του πολίτη για να μην πληρώνει δικηγόρο, ιστορίες τον πληρώνει το κράτος για να εξυπηρετεί τους πολίτες. Γιατί δεν τον ενεργοποιεί το θεσμό ο Σπανός, γιατί δεν μπορεί να βάλει το δικό του, θέλει αυξημένη πλειοψηφία, θέλει πρόσωπο δηλαδή κοινής αποδοχής, έτσι το λένε στο χωριό μου. Και ο Κούκουζας το γνωστό παραμύθι ότι εμείς να ανύπτουμε τα ισχύρας μας, εμείς δεν είναι έτσι, να εμείς είπαμε, αφού γεμίσανε πρώτα όλη την Εύβοια ανεμογεννήτριες. Τώρα, επειδή πάμε για εκλογές και αρχίζουν και βλέπουν ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και τους παίρνει χαμπάρι τι ρόλο παίζουν και τι βιολί βαράνε, έχουν αρχίσει δήθεν τις αρνητικές νομοδοτήσεις. Προσέξτε, βάζουν τους διευθυντές και υπογράφουν αβέρτα κουβέρτα. Ακούτε τι σας λέω εγώ τώρα για να δείτε πως γίνεται το κόλπο, η μαϊμουδιά. Βάζουν τους διευθυντές να υπογράφουν αβέρτα κουβέρτα τις άδειες, καμένα, ξεκαμένα, όπου βρούνε, όπου θέλουν τα αφεντικά οι πηδίκουλες αυτής της χώρας, οι δύο, τρεις, πέντε οικογένειες που έχουν μοιράσει την πίτα και ο καθένας πάει στο δικό του το κομμάτι και όλοι οι άλλοι είναι καθισμένοι στα τέσσερα και απολαμβάνουν το Οθωμανικό με το αζημίωτο βέβαια, για να τα λέμε όλα, γιατί οι άλλοι δεν κάνουν τη δουλειά για την ψυχή της μάνας τους, έτσι, για να ξέρουμε τώρα τι συζητάμε και τι λέμε. Οι άλλοι δεν κάνουν τη δουλειά, τη βρωμοδουλειά για την ψυχή της μάνας τους. Πέφτει ντουλά χοντρό. Γι' αυτό τους βλέπετε, παρακολουθείτε στα πόθεν έσχες και λοιπά, μπαίνουν εξευράκωτοι στην πολιτική και βγαίνουν εκατομμυριούχοι. Από πού γίνανε αυτά? Από το 5.000 που παίρνει, 7.000 που παίρνει ο βουλευτής? Έλα τώρα σε παρακαλώ πολύ. Έλα σε παρακαλώ πολύ, κορόιδο. Ξύπνα λίγο. Φιλιππινέζος του συστήματος. Ακριβώς όπως το είπε ο Μαρκόπουλος. Όπως το έχουμε πει εμείς εδώ πολλές φορές από αυτή εδώ την εκπομπή. Τολμάνε να πούνε κουβέντα? Τολμάνε να πάνε να βαρύσουν ένα τραπέζι σε ένα υπουργείο? Ποιος θα πάει το κάνει αυτό, ο Φάνης? Ο αουα. Που του τραβάει το αυτί ο άλλος από κάτω και κάθεται κλαρίνο. Αυτοί που είναι μόνο για φωτογραφίες και παράτες. Αυτοί που φτιάχνουν κανένα δρομάκι στην περιοχή και καμώνονται ότι κάνανε έργο. Θα τα ακούσετε αύριο όσον αφορά τα έργα. Όσον αφορά τα έργα, θα σας βάλω εγώ να ακούσετε, να δείτε και εκεί τι γίνεται. Παραδώσανε μισοτελειωμένο το έργο στη Ροβιές Ήλια. Περνάει ο κόσμος με μεγάλο κίνδυνο, χωρίς φωτισμό. Και ρωτάει ένας δικός μου, λέει, παιδιά τι γίνεται, να τον ξανακλείσουμε, λέει, το δρόμο. Τον ανοίξαμε, λέει, τώρα για το καλοκαίρι, για να τον ξανακλείσουμε το δρόμο. Ακούτε να δείτε. Γιατί για να τον ξανακλείσετε το δρόμο? Γιατί δεν είναι έτοιμος. Έχει δουλειά πολύ. Το κυριότερο απ' όλα δεν είναι τα φώτα που είπε ο κύριος Κελαϊδίτης. Είναι τα αντιπλημμυρικά που πρέπει να γίνουν για να προστατευτεί το έργο. Διότι άμα αρχίσουν οι βροχές, όπως είχε πει και ένας ακροατής που μου είχε στείλει μήνυμα, βλέποντας την κατασκευή του έργου, θα φύγει όλο και θα πάει στη θάλασσα. Και οι πλακοσκεπές και ό,τι βλέπετε από εκεί πέρα. Και προς Θεού να μην περνάνε αυτοκίνητα εκείνη την ώρα, για να θρηνήσουμε θύματα. Αλλά δεν έχουν μυαλό. Πού θα πάει μυαλό? Όταν ο Θεός έβρεχε μυαλά, αυτοί κρατάγαν ομπρέλες αλεξίσφαιρες. Δεν τους βλέπουμε και στην προσωπική τους ζωή τι χάρια έχουν κάνει? Αποτυχημένοι παντού. Για πάρτε τους έναν έναν και ψάχτε τους. Πάρτε τους έναν έναν και ψάχνε τους. Για να μην τα πω εγώ. Παρικούμε την Ιερουσαλήμ. Εδώ είμαστε παρεάκι όλοι. Ο ένας χέρι τον άλλονε. Τι χρώμα βρακή φοράει. Αποτυχημένοι όλοι. Οι οποίοι πήγανε στην πολιτική για να επιβιώσουνε και για να οικονομήσουνε. Πάρτε τα πόθεν έσχες την πρώτη μέρα που μπήκαν στην πολιτική και πάρτε και αυτό που έχουν τώρα, να δείτε τις διαφορές. Και ρωτήστε τους πώς θα κάνατε αυτά, ρε μάγκες, από πού βγήκαν αυτά τα λεφτά? Διότι είναι Φιλιππινέζες του συστήματος. Πολύ σωστά το λέει ο Μαρκόπουλος. Παραμυθιάζουν, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αλλά φταίτε κι εσείς που τους ανέχεστε. Για μια χειραψία, για μια φωτογραφία, για ένα ρουσφετάκι. διότι σας ευθυνιάριδες. Να δέχεσαι και την κριτική. Φθινιάριδες, την έσεξη μόν. Αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, βάλε τραγούδι γιατί θα πω κι άλλα και θα τρέχω μετά πάλι. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Ξέρετε γιατί το λένε κολοβρέχτη, ε?
5: Οι κόκκινες, οι πράσινες, οι θαλάσσιες, οι...
0: Θα σας πω εγώ σε λίγο γιατί το λένε κολοβρέχτη.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Γιώργο Πινάς.
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Φίλοι μου, από την Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
16: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
17: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
16: Ωραία! Και για συσκευασία?
17: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
2: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων.
17: Άνεση και ποιότητα.
2: Ήδη μνημόσυνο.
17: Με σεβασμό και φροντίδα.
2: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
17: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
15: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
6: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
18: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Δεν πάνε να σε θερίζει, γιατί με νοιάζει εμένα. Και τι με νοιάζει εμένα, μα σε θερίζει η πείνα. Τι σε νοιάζει που πεινάω εγώ, λέει ο μπαμπάκος. Σήμερα μας έχει έκπληξη το μενού ο σεφ της καρδιάς μας. Μας κάνει τέτοια χουνέρια που και που. Ο κύριος Ηλιάδης μας κρατάει στο σκότος το βαθύτερον, στο σκοτάδι. Αλλά εσείς που θέλετε να μάθετε το μένιου, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο 85 940, 85 940, και ρωτήστε για να δείτε τις εκπλήξεις που έχει ετοιμάσει για σήμερα ο σεφ της καρδιάς μας, κύριος Ηλιάδης. Φωλιά του κούκου, φωλιά του Ηλιάδη, φωλιά του κούκου και φωλιά του Ηλιάδη, δύο φωλιές υπάρχουν, δεν υπάρχει τρίτη φωλιά. Η φωλιά του κούκου και η φωλιά του Ηλιάδη. Και άμα τους βάλεις και δίπλα στη φωτογραφία τον Νίκολσον με τον Ηλιάδη, ψιλοφέρουν λίγο στη μύτη. Ναι. Μάλιστα. 85 940. Και εσύ που έχεις προβλήματα και θέλεις, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, απορρυπαντικά, καθαριστικά, χαρτικά, η δισκευασία, σπάνες, υποσέντονα, είδη μνημόσυνου και ένα σωρό άλλα αξεσουάρ στα χαρτικά και όχι μόνο, το σημείο 0 είναι ένα. Σαλάπας. Το όνομα εγγύηση και στην ποιότητα και στις τιμές. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία, στον Καραμπαμπά απέναντι, παραλιακά, παραθυναλός. Λοιπόν, τηλέφωνο, γιατί παραγγέλνετε και σας αφαίνει και delivery στο σπίτι ο Σαλάπας. Είναι προχωρημένο το σύστημα εκεί, δεν είναι ότι κι ότι. 22 21 40 41 66, χωρίς επιβάρυνση. Deliveras, παίρνεις τηλέφωνο και θέλεις. Θέλω αυτά τα απορρυπαντικά, αυτά τα χαρτικά, αυτά τα καθαριστικά, αυτά τα είδη συσκευασίες, σπάνες, υποσέντονα, και για το μνημόσυνο που έχουμε το Σάββατο κλπ. 22 21 40 41 66, και ο Σαλάπας θα φέρνει σπίτι με deliverance. Έγινε τώρα δηλαδή. Μη μας κόψω χωλιάς ρε κύριε Χολύπτα. Σε λίγο θα μάθετε γιατί τον λένε κολοβρέχτη.

0: You can have love. Ο αγαπημένος Phil Collins, ο Phil, ο οποίος πάσχει από μια περίεργη ασθένεια εκεί πέρα, κάτι τύπου Alzheimer, και είναι λίγο προβληματικός τώρα, να δεν μπορεί ούτε να περφορμάρει ούτε τίποτα. Ο κύριος Μαρκόπουλος εγκαλεί το Βουρδάνο για κολυσιεργία στη διαφάνεια. Τώρα, κύριε Μαρκόπουλε, θα σας πει ο κύριος Βουρδάνος ότι εγώ ο Χαϊνάς τώρα ανέλαβε. Ναι, αλλά εσείς είχατε αναλάβει τις υποχρεώσεις. Να προχωρήσει η διαδικασία στην αναπτυξιακή, να ρίξει φως στα γεγονότα που δεν μπορούν πλέον να κρύψουν το μεγάλο σκάνδαλο. Και δίνει στη δημοσιότητα email το οποίο έχει στείλει στον κύριο Βουρδάνο. Και του υπενθυμίζει ότι πριν από 20 μέρες λάβανε απόφαση κλήση απολογία του κυρίου Μαργαρίτη μετά από τη σύσταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ομοίως λάβαμε σύσταση να αλλάξουμε τις πειθαρχικές διατάξεις της εταιρείας. Α, έχει βάθος το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Όφιλε ο κύριος Μαργαρίτης σε 5 μέρες να ανταποκριθεί στο κάλεσμα γραπτός και στη συνέχεια να συνεδριάσουμε. Δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Και προκαλούνται εύλογα ερωτήματα για την καθυστέρηση αυτή, η οποία είναι προκλητική, λέει ο κύριος Μαρκόπουλος. Επίσης ενημερώνω τα μέλη, λέει, ότι ζήτησαμε mail αλλά και διαζώσεις από τον πρόεδρο να ενημερωθώ για τα πρόσημα που κατακύρωσε ο αναπληρωτής διευθυντής σας ΣΚΑΦΗ και επιχειρήσεις που δεν τήρησαν συμβατικές υποχρεώσεις στο ποσό που ανέρχεται στα 1.952 εκατομμύρια ευρώ τα πρόστιμα, κατά δήλωσή του. Κύριε Μαρούλη, βλέπω ότι πάρα πολύ σύντομα μπήκατε στο ρόλο του Γενικού Διευθυντή. Πολύ γρήγορα μπήκατε στο πετσί. Αυτά τα οποία σχολιάζονται ως αρνητικές συνήθειες τις υιοθετείτε, βλέπω, κύριε Μαρούλη. Προσέχτε, διότι και εσείς έχετε ευθύνες. Αν δεν σας το έχει πει κανένας, σας το λέω εγώ για τις δικές σας πράξεις και ενέργειες. Λέει λοιπόν ότι ούτε καν έχω λάβει απάντηση στο αίτημα και μου γεννά ερωτήματα και είναι προσβλητικό για τους λόγους απόκρυψης, αλλά και ερωτήματα για το αν έχουν ανακοινωθεί τα πρόσημα στους οφειλέτες. Μια πράξη που θα έπρεπε να έχει τελειώσει από το Δεκέμβριο του 25. Επίσης αναφέρει ο κύριος Μαρκόπουλος προς τον κύριο Βουρδάνο ότι ούτε το καταστατικό τηρείται, ούτε η διαφάνεια υπηρετείται, ούτε ο ρόλος μας σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τιμάται. Εκδηλώνω έντονη δυσφορία προς το Προεδρείο και τον αναπληρωτή διευθυντή και σας ενημερώνω ότι αν μέσα στη βδομάδα δεν τηρηθούν τα δέοντα, είμαι υποχρεωμένος να προβώ σε ένδικα μέσα με βάση τα δικαιώματά μου και την ευθύνη μου σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Διασυγχρονιστική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα γεγονότα και βέβαια τη δικαιοσύνη τόσο της Εισαγγελίας Χαλκίδος όσο και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέει ο κύριος Μαρκόπουλος προς τον κύριο Βουρδάνο. Άρα, κύριος Βουρδάνος, εάν νομίζει ότι επειδή έφυγε, έτσι μου είπανε δηλαδή, ότι εγκατέλειψε, λέει, το γραφείο του Προέδρου της Αναπτυξιακής και πήγε στο γραφείο του αναπληρωτή περιφερειάρχη και στο γραφείο του Χαλίφη εγκαταστάθηκε ο νέος Χαλίφης, ο νέος Πάπας του Βατικανού, διότι μιλάμε για Βατικανό, έτσι δεν το έχει χαρακτηρίσει ο Βατικανό. Τι θα λέμε τώρα, τα ίδια θα λέμε τώρα. Το Βατικανό της Ρώμης, το Βατικανό της Περιφέρειας, το Βατικανό του Βατικανού, ο Βατικανό. Έλα ρε τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Πού είναι ρε, δεν πέσα εδώ πέρα ρε, Βαβουλιώτης, ρε. Αρχηγός ο Βαβουλιώτης. Ο Βαβουλιώτης, αναπηξιάκι. Πού είναι αναπηξιάκι, 31, Βαβουλιώτης, Βατικανό. Ρίχτω μία να ευχαριστηθούμε λίγο. Έλα, ρίξε και το μποτικό μούρι. Πού είναι?
1: Είχατε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι λειτουργεί σαν Βατικανό. Είχατε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι λειτουργεί σαν Βατικανό. Σαν Βατικανό. Σαν Βατικανό.
2: Αβέμους Πάπαν.
0: Τώρα θα μιλήσει ο Πάπας.
3: Αναλαμβάνω τα νέα καθήκοντα ως πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ευβοίας. Πρωτόγνωρα για μένα στη μακρά μου αυτοδιοικητική πορεία. Κυρίως όμως σε μια ιδιαίτερη και δύσκολη περίοδο, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την επιστολή παρέτησης του πρώην Προέδρου κ. Βαβουλιώτη. Μπορώ όμως να σας πω ότι αναλαμβάνω με αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητας.
4: Ωραία! Κέπτα!
0: Κέπιτα! Κι ύστερα κι ύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα. Έτσι δεν λέει το γνωστό τραγούδι? Κύριε Μπουρδάνο, ανάβεις κακεράκι στον πιπεριά, που σε πήρε από το δωματιάκι εκεί με το μπαγλαμανδάκι στην Άταλη που ήσουνα και σε έκανε δημοτικό υπάλληλο του Δήμου Μεσαπίων, και μετά σε έκανε μεγάλο κεντρανό. Ανάβεις κακεράκι, κάρε κλοκένταυρη. Κλωτσές που θέλετε στα καλάμια. Λοιπόν, γιατί λέγεται κολοβλέχτης? Η αποκάλυψη τώρα.
5: Ξέρει κανείς από τους περιφερειακούς συμβούλους γιατί ονομάστηκε κολοβλέχτης? Γιατί η παράδοση λέει ότι οι ψαράδες της περιοχής καθήμενοι τραβούσαν τα δίχτυα τους από τη θάλασσα και επομένως βρεχόντουσαν. Από εκεί βγήκε ο τίτλος κολοβρέχτης.
0: Καθόντουσαν οι ψαράδες εκεί πέρα στην Αρτά και ρίχνανε τα δίχτυα με τα χέρια. Τότε στο κολοβρέχτη και βρεχόταν ο κόλος τους. Και που πάμε στο κολοβρέχτη, πάμε στο κολοβρέχτη. Εξού και βγήκε και το άλλο. Άμα δεν βρέξεις κόλο δεν τρως ψάρι. Να που μάθατε και γιατί το λένε κολοβρέχτη. Για το κολοβρέχτη θα προλάβουμε να πούμε αύριο ή μεθαύριο. Τι έγινε, κύριε Σε...
3: Μπορώ όμως να σας πω ότι αναλαμβάνω με αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητας.
4: Ωραία! Κέπιτα!
0: Κέπιτα! Κι ύστερα κι ύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα. Έτσι δεν λέει το γνωστό τραγούδι? Κύριε Μπουρδάνο, ανάβεις κακεράκι στον πιπεριά, που σε πήρε από το δωματιάκι εκεί με το μπαγλαμανδάκι στην Άταλη που ήσουνα και σε έκανε δημοτικό υπάλληλο του Δήμου Μεσαπίων, και μετά σε έκανε μεγάλο κεντρανό. Ανάβεις κακεράκι, κάρε κλοκένταυρη. Κλωτσές που θέλετε στα καλάμια. Λοιπόν, γιατί λέγεται κολοβλέχτης? Η αποκάλυψη τώρα.
5: Ξέρει κανείς από τους περιφερειακούς συμβούλους γιατί ονομάστηκε κολοβλέχτης? Γιατί η παράδοση λέει ότι οι ψαράδες της περιοχής καθήμενοι τραβούσαν τα δίχτυα τους από τη θάλασσα και επομένως βρεχόντουσαν. Από εκεί βγήκε ο τίτλος κολοβρέχτης.
0: Καθόντουσαν οι ψαράδες εκεί πέρα στην Αρτά και ρίχνανε τα δίχτυα με τα χέρια. Τότε στο κολοβρέχτη και βρεχόταν ο κόλος τους. Και που πάμε στο κολοβρέχτη, πάμε στο κολοβρέχτη. Εξού και βγήκε και το άλλο. Άμα δεν βρέξεις κόλο δεν τρως ψάρι. Να που μάθατε και γιατί το λένε κολοβρέχτη. Για το κολοβρέχτη

0: σαπίων, και μετά σε έκανε μεγάλο κεντρανό. Ανάβεις ένα κεράκι. Κάρεκλο κένταυρι. Κλωτσές που θέλετε στα καλάμια. Λοιπόν, γιατί λέγεται κολοβλέχτης η αποκάλυψη τώρα?
1: Ξέρει κανείς από τους περιφερειακούς συμβούλους γιατί ονομάστηκε κολοβρέκτης? Γιατί η παράδοση λέει ότι οι ψαράδες της περιοχής καθήμενοι τραβούσαν τα δίχτυα τους από τη θάλασσα και επομένως βρεχόντουσαν. Από εκεί βγήκε ο τίτλος κολοβρέχτης.
0: Καθόντουσαν οι ψαράδες εκεί πέρα στην Αρτά και ρίχνανε τα δίχτυα με τα χέρια τότε στο κολοβρέχτη και βρεχόταν ο κόλος τους. Και πού θα πάμε στο κολοβρέχτη, πάμε στο κολοβρέχτη. Εξού και βγήκε και το άλλο: άμα δεν βρέξεις κόλο, δεν τρως ψάρι. Να που μάθατε και γιατί το λένε κολοβρέχτη. Για το κολοβρέχτη θα προλάβουμε να πούμε αύριο ή μεθαύριο. Τι έγινε, κύριε Σέλινα?

1999 από το Controversy, ο Prince μας έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, όπως και η Class. Rocco de Gaspa. Σιγά σιγά σας αποχαιρετούμε. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλά περάσει το επόμενο της ημέρας, αύριο. Και για τον Κολοβρέχτη. Άλλο παραμύθι από εκεί, από τον ίδιο άνθρωπο. Το βενζίνο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αρδιτού προς Καλλιρόης και στη Βουλιαγμένης προς Συγκρού εξαιτίας ακινητοποιημένου τραμ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνονται στο ενεργό τμήμα από Ψάθα έως Αλεποχώρη. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Αττική, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται στο μεταξύ οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Ξηρονομή Βιωτίας και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Αντιμετωπίζουν τέσσερα κακουργήματα, μεταξύ των οποίων εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. 50 μετανάστες εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ιεράπετρας. Το μεταναστευτικό μετά από τις μαζικές ροές στην Ισπανική Θέουτα θα βρεθεί στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του προβλήματος προκρίνει ο Πρωθυπουργός. Σε άρθρο του στο Πολιτικό, Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Το Ιράν υπερασπίζεται τα σύνορά του, αλλά δεν επιδιώκει επέκταση του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν παρά τη διάψευση της Τεχεράνης. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Ρωσία κατά τη διάρκεια ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αποθήκες εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Χωρίς τον τραυματία Σαντιάγο Έσε και τον Γιώργο Μασούρα που αναμένεται να πάρει μεταγραφή για ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, η αποστολή του Ολυμπιακού για το σημερινό πρώτο αγώνα με την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Σέντρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 9 το βράδυ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας από το Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Εδώ, με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Και την Αμαλία Κάτζου, καλημέρα, καλημέρα.
0: Για τρεις ώρες, από τις 10 μέχρι τη 1. Μαζί μας, ποιος είναι στα πλήκτρα? Ο Τάκης ο Μαυράκης,
1: Τάκης Μαυράκης, εμπειρία και δύναμη.
0: Έτσι, μπράβο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ειρήνη Κουρτή. Παλιά καραβάνα, να ξέρετε.
1: Στο 211-200-8200. Και θα βεβαίως μαθαίνω κι εγώ.
0: Τι δεν μαθαίνεις, θα ξέρεις απ' έξω ότι ναι, περίμενε να τα μάθεις, εμάς περίμενες. Εσύ είσαι πολύ πυρός. Και το email μας για τα μηνύματά σας βεβαίως.
1: Ναι, είναι το studio@realfm.gr.
0: Λοιπόν, περιμένουμε και σήμερα τα μηνύματά σας για να συζητήσουμε διάφορα θέματα που έχουμε φτιάξει εδώ με τον Γρηγόρη, τη σκαλέτα της εκπομπής που θα έλεγε και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο οποίος μπανιαρίζεται μάλλον, δεν μας ακούει μάλλον, φτιάχνει τρέιλερ, θα τα ακούσετε, δεν θα πω παραπάνω. Έτσι έχει το παιδί δουλειά αυτόν τον καιρό, θα το καταλάβετε σε πολύ λίγες μέρες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη φωτιά, Γρηγόρη μου, στη Δυτική Αττική για 5/24.
1: Ναι, είναι τρία τα ενεργά μέτωπα.
0: Τρία, θες να μας πεις λίγο, επειδή ξέρω ότι θα παρακολουθείς πολύ στενά όλα αυτά. Πού βρισκόμαστε? Είναι καλύτερη εικόνα πάντως.
1: Είναι καλύτερη εικόνα. Ωραία. Το πρώτο ενεργό μέτωπο βρίσκεται βόρεια-ανατολικά στις περιοχές Κρύο, Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος. Το δεύτερο, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη επιχειρησιακή προσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εκτείνεται από την Ψάθα προς τη Λούμπα. Και το τρίτο εντοπίζεται στη νότιο-ανατολική πλευρά στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα η πυροσβεστική θεωρεί κρίσιμες ώρες μετά τη 1:30, όταν πέφτει υγρασία, αυξάνεται η θερμοκρασία και δημιουργεί συνθήκες που ευνοεί νέες αναζωπυρώσεις.
0: Εντάξει, εικόνα, όσοι είδαμε και έχουμε δει τις εικόνες, είναι πραγματικά αποκαρδιωτική. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα. Χιλιάδες, δεν ξέρω αν ξέρεις αριθμό.
1: Ναι, ο αριθμός τώρα είναι 132.900 στρέμματα. Είναι τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα από το Κοπέρνικους.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως έχουν χαθεί περιουσίες στις φλόγες. Πάρα πολλά τα σπίτια που έχουν καταστραφεί. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Έχουν μείνει χωρίς τίποτα. Και περιμένουν τη στήριξη την κυβερνητική. Και είναι λογικό. Θα τα συζητήσουμε για τα μέτρα στήριξης όλα με τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα στις 10:35, τον Οικονομικό Σύμβουλο που έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα και θα μας δώσει όλο το φάσμα των μέτρων και τις λεπτομέρειες. Για τους ανθρώπους που μας ακούν και θέλουν να μάθουν τι ακριβώς θα γίνει με τα μέτρα στήριξης. Και ποια θα είναι και πώς ακριβώς θα γίνει η διαδικασία.
1: Ναι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια και τις απώλειες των ζώων και φυσικά και την οικολογική καταστροφή.
0: Ακριβώς έχει δίκιο ο Γρηγόρης, μπορεί να τα ξεχνάμε. Βεβαίως, πάνω απ' όλα είναι ανθρώπινη ζωή. Μετράμε ήδη δύο ανθρώπους που χάθηκαν σε αυτή την πυρκαγιά. Έναν κυβερνήτη, τον κυβερνήτη του ελικοπτέρου και τον ας πούμε συγκυβερνήτη, το σύνδεσμο δηλαδή. Ο ένας Δανός και ο άλλος Έλληνας. Και βεβαίως στην φωτιά της στην Κρήτη έχουμε τρεις πυροσβέστες νεκρούς. Άρα δεν είναι, είναι τραγικός ο απολογισμός. Δυστυχώς τρελούμε και θύματα από αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές. Να πω ότι ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών του Σωματείου πριν από λίγο είπε ότι όλα τα μέτωπα είναι σε ύφεση και το στίχημα πλέον είναι η μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Το ζήσαμε και κάπου εχθές το απόγευμα αυτό. Ξαφνικά έβλεπα, δεν θυμάμαι τώρα το Open, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν εκεί που ήταν σε ύφεση, υποτίθεται.
1: Στα Μέγαρα, στα Μέγαρα. Έτσι,
0: στα Μέγαρα, στη Λουμπά.
1: Ναι, στο Κανδύλι.
0: Στο Κανδύλι ήταν εκεί που ξαφνικά αναζωπυρώθηκε η πυρκαγιά, η φωτιά.
1: Ναι, και έγινε και νέα κένωση της περιοχής.
0: Ναι. Λοιπόν, και τώρα μια και που λέω για τις πυρκαγιές. Για εμάς τους συναδέλφους που καθόμαστε πολύ ωραία στο στούντιο και μεταδίδουμε όλες τις εξελίξεις και μιλάω για τον εαυτό μου, δεν βάζω τον Γρηγόρη μέσα, μιλάω για μένα που πια δεν είμαι στο πεδίο. Κάποτε ήμουν ελεύθερη ρεπόρτερ, τώρα δεν είμαι και έχουμε ανθρώπους που είναι έξω. Μην πυροβολείτε τους συναδέλφους που βρίσκονται στα μέτωπα. Και θα μιλήσω ανοιχτά. Θα μιλήσω για αυτό το κορίτσι, δεν την ξέρω, την ξέρω ως συνάδελφη. Τη Σεμπάνου. Η οποία έκανε το τραγικό λάθος για κάποιους την ώρα εκεί που έδινε τη φωτιά η κοπέλα να χαμογελάσει. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό της, πόσο κουρασμένη ήταν. Δεν θα μπω σε αυτό. Όλοι εσείς που έχετε το πληκτρολόγιο και αρχίσετε και κάνετε κριτική σε αυτό το κορίτσι που δεν ξέρετε πόσες ώρες είναι εκεί, μέσα στη φωτιά. Δηλαδή δεν έχετε λίγο συνέστηση. Και θα πω πάλι με τη Μαρία. Με τη Μαρία και μόνο όλοι μας.
1: Ναι.
0: Όχι, το λέω γιατί έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση το θέμα.
1: Το είδα το βίντεο.
0: Και, ναι. Για πες την άποψή σου. Μπορεί να είναι μια άβολη στιγμή.
1: Είναι άβολη και δυσάρεστη
0: είναι
1: η εικόνα που βλέπουμε.
0: Ωραία.
1: Ωστόσο.
0: Δεν έχουμε κάνει κανείς μας αυτό το επάγγελμα ποτέ λάθος. Όσο ελεύθερος, όσοι είμαστε, έχουμε περάσει και από το πολιτικό ρεπορτάζ και από το. Και ακόμα εδώ, στο μικρόφωνο, κάνει λάθη ποτέ.
1: Ναι, σίγουρα υπάρχει το ελαφρυντικό της νεαρής ηλικίας.
0: Δεν είναι μόνο
1: σίγουρα
0: αυτό.
1: Υπάρχει
0: και οι ωραίες συνθήκες.
1: Και οι συνθήκες, και βέβαια. Και οι συνθήκες του πόσες ώρες βρίσκεται στο μέτωπο.
0: Ακριβώς.
1: Αντιμετωπίζει εκεί, τι συμβαίνει.
0: Την ψυχολογία αυτού του παιδιού, του κοριτσιού. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Δηλαδή δεν είναι η στιγμή μόνο που βλέπουμε εμείς. Δηλαδή δεν είναι η στιγμή του ζωντανού μόνο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχουν προηγηθεί ατέλειωτες ώρες.
0: Ακριβώς. Επίσης αυτά τα παιδιά βρίσκονται με τις ώρες στο πεδίο. Έτσι, διακινδυνεύουν και τη ζωή τους για να δώσουν το ρεπορτάζ όλοι οι συνάδελφοι. Όλοι, σε όλα τα κανάλια. Είτε είναι πανελλαδικά, είτε περιφερειακά, είτε οτιδήποτε. Λίγο κατανόηση και σταματήστε αυτό το πράγμα με το πληκτρολόγιο. Είναι πολύ εύκολο να κρίνουμε, να κατακρίνουμε. Δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν με τη Μαρία. Το λέω πολύ, πολύ ξεκάθαρα.
1: Ναι, επίσης μπορούμε να αναρωτηθούμε και για το ψυχολογικό μηχανισμό αντιμετώπισης μιας δυσάρεστης κατάστασης. Δηλαδή πολλές φορές το βλέπουμε αυτό, ακόμη σε απώλειες, σε κηδείες παράδειγμα. Μπορεί να υποθεί κάποιο αστείο, μπορεί να γελάσουν οι άνθρωποι, δηλαδή να διασκεδάσουν, ναι. να διασκεδάσουν μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη στιγμή.
0: Πολύ σωστά, το ψυχολογικό φορτίο που καθένας κουβαλάει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρετε πώς το διαχειρίζεται. Οπότε ας είμαστε λίγο πιο, πώς να πω, λίγο πιο άνθρωποι. Λίγο πιο άνθρωποι. Λοιπόν, δεν έτσι σταυρώνουμε τους ανθρώπους και κυρίως. Έχει μπροστά της ένα λαμπρό μέλλον η Μαρίσια Μπάρνου. Είναι εξαιρετική ρεπόρτερ. Δεν την ξέρω το κορίτσι, δεν την γνωρίζω, δεν είναι φίλη μου. Την ξέρω ως συνάδελφο. Εγώ είμαι πολύ μεγαλύτερη. Λέω λοιπόν ότι αυτό το κορίτσι, καταλαβαίνετε πώς νιώθει τώρα να την πυροβολούν στο διαδίκτυο.
1: Είναι η εποχή των social media αυτή.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή,
0: αυτό
1: ότι
0: το πράγμα.
1: Πυροβολούμε
0: λοιπόν
1: από το πληκτρολόγιο ή μάλλον από. Όχι το πληκτρολόγιο, από την οθόνη του κινητού συνήθως. Είναι η αγαπημένη ενασχόληση των περισσότερων σήμερα.
0: Ακριβώς. Και αυτή η ανωνυμία. Ανωνυμία. Να μπορούμε να. Η ανθρωποφαγία μέσω του διαδικτύου, ανωνύμως όμως, γιατί κάποιος, αν θέλει, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν κριτική με το όνομά τους, το επιθετό τους, έχουν όνομα, ονοματεπώνυμο. Αυτή η ανωνυμία, βάζουμε μια κουκούλα και παίρνουμε όλους. Τι να πω, πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή, να μπουν κάποια όρια. Αλλά εγώ μιλάω τώρα για τη Μαρία, γιατί πραγματικά με έχει ενοχλήσει και εξοργήσει το συγκεκριμένο θέμα. Η κοπέλα βρίσκεται, η συνάδελφος. Η νεαρή ρεπόρτερ. Δεν ξέρουμε πόσες ώρες βρισκόταν στο πεδίο. Έδινε το ρεπορτάζ, είναι εκπληκτική στη δουλειά της. Λοιπόν, λίγο κατανόηση. Σε όλους τους συναδέλφους που βρισκόταν στο πεδίο. Σε όλους. Έχουμε περάσει από αυτό, το έχουμε κάνει αυτό, έχουμε κάνει τα λάθη μας, έχουμε δεχτεί την κριτική και είναι καλοδεχούμενη και τώρα η κριτική, αλλά λίγο ανθρωπιά.
1: Και επίσης πρέπει να διαχωρίσουμε την πραγματική πραγματικότητα από την εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι ο κόσμος ο πραγματικός, ο κόσμος των social media. Δηλαδή επειδή μπορεί να υπάρχουν κάποιες χιλιάδες μηνύματα από τα κινητά σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο αληθινός κόσμος.
0: Και έρχονται και τα πρώτα μηνύματα για τη Μαρία. Και εγώ χαίρομαι. Δηλαδή η Σοφία λέει με τη Μαρία φυσικά. Ο Βασίλης λέει το ίδιο. Ο άλλος Βασίλης, Αμαλία και η Γρηγόρη έχετε δίκιο. Βλέπεις ότι ο κόσμος δεν θέλει την ανθρωποφαγία. Λοιπόν, να σταματήσουμε κι εμείς οι ίδιοι. Το συνάφι μας. Λοιπόν, είμαστε με τη Μαρία. Τέλος. Τελεία και παύλα. Και πάμε παρακάτω, Γρηγόρη μου. Και συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να μην το αναφέρω. Λοιπόν, ο Γρηγόρης που. Ξέρετε ότι ο Γρηγόρης είναι στη σύνταξη ειδήσεων, εκφωνεί δελτία ειδήσεων, εξαιρετικός όπως όλη η ομάδα, όλα τα παιδιά, όλοι εδώ στο Real FM. Έχουμε κάτι που να μας ανησυχεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο, γιατί ακούω ότι θα ενισχυθούν πάλι άνεμοι.
1: Ναι, για αύριο.
0: Θα έχουμε μελτεμάκι δηλαδή.
1: Ναι, για σήμερα δεν έχουμε τόσο μεγάλη ένταση, θα είναι στα 6 μποφόρ.
0: Ναι.
1: Η ένταση των ανέμων τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.
0: Μάλιστα.
1: Τις επόμενες μέρες βλέπουμε έτσι κι αλλιώς η πρόγνωση της, στη μετεωρολογία.
0: Ναι.
1: Ακούμε πολλές φορές για μακροπρόθεσμες υποθέσεις, οι οποίες βέβαια δεν ευσταθούν με ακρίβεια. Η μεγαλύτερη πρόγνωση είναι 3 μέρες και αυτή βέβαια είναι υποαμφισβήτηση από τους ίδιους τους μετεωρολόγους. Όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στην επόμενη μέρα, να 6 ώρες που βγαίνει ένα μετεωρολογικό δελτίο, τόσο πιο ακριβείς είμαστε.
0: Σωστά. Πάντως ακούω ότι επειδή θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, δηλαδή ανεβαίνει τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, θα φτάσει δυτικά, νομίζω, μέχρι και 38-39. Ακούω τους μετεωρολόγους, δεν είμαι μετεωρολόγος, και θα έχει και μελτεμάκι. Και ήδη είναι λόγω και της προηγούμενης ζέστης, καύσωνα δεν έχουμε δει εδώ στην Ελλάδα, αλλά εντάξει, υπάρχει ζέστη, υπάρχει καύσιμη ύλη. Οπότε θέλει προσοχή για τις επόμενες μέρες.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, και τώρα εγώ δεν θα αναφερθούμε εδώ με τον Γρηγόρη τώρα στα μέτρα στήριξη για τους πληγέντες, γιατί έχουμε τον κύριο Χατζησαλάτα και είπαμε να τα πούμε όλα εκεί. Να τα συζητήσουμε, να μας ενημερώσει, να κάνουμε μια συζήτηση έτσι για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Γιατί υπάρχουν και απορίες, ναι.
0: Υπάρχουν απορίες, έχω και εγώ απορίες και θα έχει και ο κόσμος απορίες. Λοιπόν, τώρα να πω. Τάσο μου, δεν θα σου απαντήσω στο μήνυμα. Αλήθεια, δεν θα σου απαντήσω. Δεν καταλαβαίνεις τι είπα. Ειλικρινά, όχι. Δεν θα κλάψω. Όταν χρειαστεί να κλάψω, θα κλάψω γιατί το νιώθω. Μάλλον εσύ δεν έχεις ανθρωπιά μέσα σου για να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, βλέπεις ότι ο κόσμος όμως είναι αυτό που λέμε ότι ας πάμε, λέει, ας πάμε εμείς όλοι έξω εκεί που ήταν η Μαρία. Βλέπεις την αντίδραση του κόσμου. Δηλαδή ο κόσμος θεωρώ ότι καταλαβαίνει ότι αυτό ήταν μια στιγμή που μπορεί να την και εσύ να την είχες και εγώ και ο καθένας μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μήνυματά σας.

0: Αθηνά, στέλνεις ένα μήνυμα για τις συντάξεις χειρίας. Νομίζω ότι κάνεις λάθος. Θα ρωτήσω και τον Γιάννη Χατζησαλάτα. Έχουμε και τον κύριο Μπούρλο όμως. Δεν αφορά μόνο το δημόσιο. Ωραία, και ιδιωτικό τομέα. Η ρύθμιση που ψηφίστηκε και ότι πια δεν θα περικόπτονται οι συντάξεις χειρίας δεν αφορά μόνο.
1: Το σύνολο αφορά.
0: Ακριβώς. Η κυρία Αθηνά, λοιπόν, νομίζω ότι κάνει λάθος, αλλά έχουμε τον κύριο Μπούρλο, δεν έχουμε σήμερα τον Ερατολό, τον Δημήτρη, τον Μπούρλο.
1: Ναι, είναι μετά τις 12.30.
0: Ωραία. Να μην η κυρία Αθηνά στις 12.30 που θα τον έχουμε τον κύριο Μπούρλο, τον Δημήτρη, τον Μπούρλο, που ξέρει πολύ καλά τα συνταξιοδοτικά, να του κάνουμε την ερώτηση, αλλά νομίζω ότι κάνει λάθος, κυρία Αθηνά. Αφορά η ρύθμιση το σύνολο των συντάξεων χειρίας του δημοσίου και ιδιωτικού. Τομέα.
1: Που υπάγονται στις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου.
0: Απλώς ξέρεις τι είχε συμβεί. Γινόταν κανονικά η μείωση στη συντάξη του δημοσίου και δεν γινόταν στη συντάξη του ιδιωτικού τομέα. Άρα ουσιαστικά τι γίνεται, οι άνθρωποι του ιδιωτικού τομέα ούτε θα χρειαστεί να γυρίσουν χρήματα πίσω, γιατί τι υπήρχε, ποια κουβέντα υπήρχε συζήτηση πριν τη ρύθμιση, ότι αν έπρεπε να εφαρμοστεί που έπρεπε η ρύθμιση για μείωση και στον ιδιωτικό τομέα και οι άνθρωποι αυτοί πήραν συντάξει τα προηγούμενα χρόνια χωρίς τη μείωση, έπρεπε να τα επιστρέψουν πίσω. Πράγμα που δεν θα γίνει. Ούτε θα περικοπεί, που έτσι κι αλλιώς δεν είχε καν περικοπεί στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ούτε θα μειωθεί η σύνταξή τους. Επίσης, όσοι παίρνουν και δικιά τους σύνταξη εργάζονται, δεν θα γίνει περικοπή. Θα παίρνουν μέχρι 2 εθνικές συντάξεις. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα θα σας τα πει καλύτερα ο Δημήτρης ο Μπουρλός, 12 και 35, αλλά λέω Αθηνά μου ότι κάνεις λάθος. Καλημέρα Δημήτρη, μου λέει την καλημέρα μου. Λέω πια με την ανθρωποφαγία. Έχω σβήσει φωτιές στη Βόρεια Άδεια και κάποια στιγμή εύκολα τα χάνεις και μπορεί να κάνεις κάτι που δεν αρέσει στους άλλους. Είναι φοβερή η ένταση. Ευχαριστούμε Δημήτρη για το μήνυμά σου.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Οι περισσότεροι λέει κρίνουν και κατακρίνουν τις περισσότερες φορές χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς κρίνουν. Απλά αναπαράγοντας κάτι που διάβαζαν παίζοντας με το κινητό τους σε κάποια ακριβοπληρωμένη ξαπλώστρα, σεβασμός στα παιδιά που τρέχουν στον δρόμο για να βγάλουν το μεροκάματό τους.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, καλημέρα. Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε κι εσείς στο day.gr, ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια.
1: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια. Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με τη χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα μήνυμα από το Σωτήρι. Μας ακούει στην Αμοργό, την Πανέμορφη. Καλημέρα, Σωτήρι. Λέει: καλημέρα σας. Έχετε απόλυτο δίκιο για την κοπέλα, τη συνάδελφο. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι οι συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι που έχουν. Εντάξει, στο σελίδες έβγαλαν την εξής είδηση. Ο κόσμος και εγώ ήταν και αυτή γέλαγε. Κάποιοι από αυτούς είναι συνάδελφοί σας. Ψάξτε το. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική, Σωτήρη μου, ειλικρινά. Εγώ την είπα και ο Γρηγόρης εδώ, νομίζω έχει την ίδια άποψη με μένα. Δεν θα κάτσω ούτε να κάνω τώρα τον Δημήτρη των πάντων. Λέω όμως ότι όλοι μας πρέπει να σκεφτόμαστε αυτά τα παιδιά. Και βεβαίως είναι πολύ εύκολα να επικρίνεις και να κατακρίνεις. Αλλά όταν βρεθείς στην ίδια θέση, θα ήθελες να σκόνω το ίδιο. Αυτό λέω.
1: Καλημέρα και στο φίλο Βαγγέλη. Λέει ότι η ψήφος είναι επίσης μυστική. Η ανωνυμία δεν είναι κάτι αθέμητο. Η ιδιωτικότητα είναι θεμελιώδης για τη δημοκρατική εμπλοκή. Διασφαλίζει ότι τα άτομα μπορούν να συμμετέχουν σε συζητήσεις και διαλόγους χωρίς να ανησυχούν για ανεπιθύμητη έκθεση. Επίσης, είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Οπότε δεν απαιτείται η οποιαδήποτε δικαιολόγηση. Τώρα, σχετικά με το περιστατικό με τη συνάδελφο δημοσιογράφο, αναφέρει ότι δεν το γνωρίζει, αλλά η ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως λέει, είναι δεδαλώδης και ότι η εξωτερήκευση δεν είναι πάντα όπως ορισμένοι το φαντάζονται και δεν μπαίνει σε καλούπι.
0: Ναι.
1: Ψαγμένο μήνυμα.
0: Ψαγμένο μήνυμα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία Αθηνά, δεν θα σου απαντήσω. Κοιτάξου τον καθρέφτη σου μόνο, να δεις την ανθρωπιά. Κοιτάξου λίγο στον καθρέφτη, δεν θα απαντήσω σε αυτό το μήνυμα. Ευχαριστώ. Ανάψαν τα αίματα πρωί-πρωί και πώς να μην ανάψουν, πολλά τα θέματα. Έχουμε κάτι άλλο, έχουμε και τηλεδιάσκεψη για το μεταναστευτικό, των Ευρωπαίων ηγετών.
1: Ναι, των Ευρωπαίων Υπουργών, Εσωτερικών.
0: Και μετανάστευση. Άρα ο κύριος Πλεύρης θα συμμετάσχει στην συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη.
1: Ναι, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα θα προσπαθήσουν να εξάγουν τα πρώτα συμπεράσματα από την κρίση στη Θέουτα, στον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, μετά την είσοδο, τη μαζική είσοδο μεταναστών. Ένα γεγονός που προκάλεσε πολύ μεγάλη ένταξη μεταξύ της Μαδρίτης και πολλών ευρωπαϊκών πρωτευουσών.
0: Ήταν περί η στάση του Σάντσεθ, δεν ήτανε, για το κομμάτι αυτό, το τι γίνεται τώρα στη Θέουτα. Δηλαδή, δεν ξέρω, πραγματικά. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η τηλεδιάσκεψη αυγουστιάτικα.
1: Ναι, αυτό αποδίδεται σε μια πρόσφατη απόφαση που έβγαλε ανώτατο δικαστήριο στην Ισπανία, ότι όσοι περνούν στα σύνορά της, θα εξετάζεται το αίτημά τους για άσυλο και δεν θα επιστρέφουν άμεσα πίσω. Δηλαδή υπήρξε μια αλλαγή για την οποία κατηγορείται ο Σάντσεθ, ότι έδωσε ένα σήμα για είσοδο μεταναστών στην Ισπανία.
0: Και εκεί υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις. Υπάρχει και ένα άρθρο σήμερα του κυρία Κουμητσοτάκη στο Πολιτικό, ακριβώς για το μεταναστευτικό. Έτσι, και ότι ουσιαστικά όλες οι χώρες, και είμαστε από τις χώρες που δεχόμαστε μετανάστες και αρκετούς, εντάξει, δεν ξέρεις πότε θα. Θέλω να πω, θα σου προκύψει το θέμα, θα μου μας τι έγινε στον Εύρο.
1: Ναι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό ακριβώς. Δηλαδή, μια άμυνα απέναντι σε πιθανή υβριδική απειλή, γιατί όπως ξέρουμε από την Τουρκία υπάρχει θεωρητικά, υπήρξε και πρακτικά στο παρελθόν, οπότε επιχειρεί να το συνδέσει και να βάλει μια ευρωπαϊκή ομπρέλα γύρω από ένα τέτοιο κίνδυνο.
0: Εγώ θα έλεγα να δούμε και τη χρηματοδότηση, δηλαδή να δούμε τα χρήματα που έχει πάρει η Τουρκία και τι έχει κάνει. Βέβαια, αυτό που εμείς λέμε είναι ότι, και φαίνεται ότι είναι μετά έτσι και τις συνεννοήσεις με την Τουρκία έχουν περιοριστεί. Δεν έχει περιοριστεί όλο αυτό με...
1: Από την Τουρκία, ναι. Λοιπόν, τώρα η Κρήτη είναι το
0: θέμα. Από τη Λιβύη που έρχονται, έτσι.
1: Ναι.
0: Λέω όμως ότι η Τουρκία έχει πάρει με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό πάρα πολλά χρήματα.
1: Συντηρεί και τεράστιο ρυθμό.
0: Σωστό. Δηλαδή έχει δίκιο ο Γρηγόρης.
1: Είναι περίπου 3 εκατομμύρια, λοιπόν, είναι μόνο στα σύνορα με τη Συρία σε κατασκηνώσεις.
0: Ναι, ωραία. Οπότε ας το δουν λίγο όλο το κομμάτι αυτό ευρωπαϊκό.
1: Έτσι κι αλλιώς αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυριαρχεί απόλυτη υποκρισία.
0: Ναι.
1: Απόλυτη υποκρισία σε σχέση με το μεταναστευτικό συνολικά. Δηλαδή, τι είναι αυτό που θέλει, ποιοι είναι οι στόχοι που έχει.
0: Ναι, ας ξυπνήσω λίγο η Ευρωπαϊκή, και δεν μιλάω, γιατί τώρα υπάρχουν και βλέπεις και πώς λόγω του μεταναστευτικού σε όλη την Ευρώπη, πώς το θέμα το συγκεκριμένο το χρησιμοποιούν τα ακροδεξιά κόμματα. Βλέπε Γαλλία, βλέπε Γερμανία, βλέπε Ισπανία, βλέπε άλλου και άλλες δυνάμεις. Έτσι, ενώ τα ακροδεξιά κόμματα, και πώς είναι βούτυρο στο ψωμί τους όλο αυτό.
1: Ναι, και πόσο εύκολα μπορούν να στήσουν στον τοίχο κάθε χώρα μεμονωμένα που δέχεται μια πίεση.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν επιχειρούν να δώσουν λύση συνολική. Γιατί και εμείς βρεθήκαμε και στο παρελθόν. Στο παρελθόν στον τοίχο.
0: Ναι, αλλά και έχουμε βρεθεί και ακόμα βρισκόμαστε στον τοίχο. Θυμάμαι ότι έγινε με αυτή την άτυχη Μαρία. Μαρία, δεν την αν θυμάμαι τώρα όλο αυτό το χαμό που έγινε. Μαρία, το λέω το κορτσάκι που.
1: Στον Εύρο.
0: Το ποτιθέμενο, ναι.
1: Ναι, που αποδείχτηκε fake news.
0: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, εντάξει, θέλω να πω ότι τα έχουμε ζήσει όλα αυτά και θα τα ξαναζήσουμε, αλλά και η Ευρώπη πρέπει να είναι ένα κεντρικό σχεδιασμό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και σε αυτό το θέμα πάλι η Ευρώπη δεν έχει αυτή την αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε. Η Ευρώπη, μιλάω ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο, με τη Μαρία λέει ο Βασίλης. Να πούμε στην Κατερίνα από την Πάτμο που λέει και η Μαρία μας, και καλημέρα με τη Μαρία. Και το Γιάννη το Βάγκο που είναι στο χωράφι, το φίλο μας το Γιάννη. Λέει ότι είμαστε η καλύτερη παρέα. Γιάννη μου, καλή δουλειά. Κάτι σπέρνει, μάλλον βλέπω το τρακτέρ και μας και στείλει μια φοβερή φωτογραφία. Καλημέρα Γιάννη μου, να σε καλά. Να σε καλά, καλή δουλειά.

0: Ο Πάνος λέει ότι ο Σάντσεφ σχεδίαζε να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες. Είναι ανεκδίγητος. Ναι, έβγαζε και κάτι και έκανε και κάτι άλλο, αν τα είδα καλά, σε κάποια διεθνή μέσα, ότι εκείνη την ώρα που γινόταν χαμός στη Θεούτα, εκείνος ανέβαζε κάτι φωτογραφίες, κάτι δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε. Κάτι είδα. Ναι, δεν, η στάση του είναι λίγο περίεργη. Ναι, είναι λίγο περίεργη, εγώ το λέω. Δεν ξέρω πραγματικά τι πιστεύει ότι μπορεί, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Θεούτα. Είδαμε τα πλάνα, μιλάμε για μιλούνια κόσμος.
1: Ναι, ήταν περίπου 50.000.
0: 50.000. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει και ένα σχεδιασμό.
1: Ναι, μισό λεπτό όμως, γιατί ανάλογες πολιτικές αποφάσεις. Έχει πάρει και η Ιταλία στο παρελθόν.
0: Η κυρία Μελώνη.
1: Ναι, και πριν τη Μελώνη. Έχει πάρει και η Γερμανία στο παρελθόν. Δηλαδή το μεταναστευτικό, είτε μας αρέσει είτε όχι, έρχεται να δώσει μια απάντηση στο δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης. Δηλαδή αυτό που λέμε αντικατάσταση πληθυσμού. Δεν είναι μια συνωμοσία, είναι μεθοδολογία επίλυσης του δημογραφικού.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή, υπάρχει μια απλοϊκή προσέγγιση.
0: Ναι, και για χέρια, για
1: κάνουμε παιδιά,
0: και...
1: γεννήστε παιδιά, κάντε παιδιά κτλ. Ναι. Εντάξει. Το οποίο είναι βέβαια πολύ πιο σύνθετο.
0: Φυσικά είναι πολύ πιο σύνθετο, πολλές αδολές.
1: Γιατί βλέπουμε ότι όσο αυξάνεται το βιωτικό επίπεδο, και ιστορικά αποδεικνύεται αυτό στην Ευρώπη, τα παιδιά μειώνονται. Και όσο μικρότερο είναι το βιωτικό επίπεδο, τόσο αυξάνεται. Αυξάνονται γεννήσεις. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο ότι
0: θα δώσουμε.
1: Είναι πολύ δύσκολη εξίσωση. Και το μεταναστευτικό είναι σε αυτή την εξίσωση.
0: Δήμητρα, ευχαριστούμε. Λέει καλημέρα, όμορφοι άνθρωποι. Αυτό το μήνυμα το διαβάζω πάντα. Το στέλνει και όταν είμαστε με τον Ιωσήφ. Η Δήμητρα είναι από τους ανθρώπους πολύ γλυκούς, όπως και η Σόφη Μαραγκίδου. Καλημέρα, Σοφάκι μου, αν ακούς. Πιστεύω μας ακούς. Λοιπόν, και λέει αυτός ο χαρακτηρισμός, όμορφοι άνθρωποι, ξέρεις, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Με συγκινεί. Να σε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, να πούμε, ξέρετε εδώ ο Γρηγόρης ο Διβάνης θα έχει όλα τακτοποιημένα. Αλλά πούμε λοιπόν ότι στις 10 και 35 θα έχουμε το Γιάννη Χατζησαλάδη, οικονομικό σύμβουλο, για τα πάντα και για τα μέτρα στήριξης, αλλά και για άλλα θέματα οικονομικά, φορολογικά. Αν θέλετε να στείλετε τις ερωτήσεις σας, να τις στείλετε για να τις θέσουμε του Γιάννη Χατζησαλάτα. Στις 11 και 35 θα έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Θεατορίων και Συναφών Αττικής Επαγγελμάτων, τον Γιάννη Δαβερόνη, να δούμε πώς πάει η κατάσταση στην εστίαση, η εικόνα ποια είναι. Και στις 12 και 35 το Δημήτρη τον Μπούρλα, τον εργατολόγο, έχουν στείλει ήδη μηνύματα κάποιοι ακροατές, που ξέρει πάρα πολύ καλά τα συνταξιοδοτικά. Οπότε αν έχετε ερωτήσεις και για τον κύριο Μπούρλο, να μας τις στείλετε, να τις θέσουμε όσες προλάβουμε. Φεύγουμε, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Καλά το είπα τώρα, έτσι τάκι μου. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμάζομαι.
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
10: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
11: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
15: Φίλοι μου, από την Νέα Τάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
16: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΤΙΣΑ ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
15: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Καλά, βάζει εκπληκτικά τραγούδια ο Τάκης ο Μαυράκης. Είμαι σε αυτό το στυλ εγώ. Τυχώς λείπει ο Καλαμαράκης με αυτά τα ταμπατούπα και τα κλαμπατσίμπαλα που βάζει. Γλιτώνω για δύο εβδομάδες. Από 31 Αυγούστου θα ξεκινήσουμε πάλι. Τα δικά του, πλάκα κάνω έτσι. Μουσικάρες βάζει και ο Ιωσήφ, δεν το συζητάω. Αλλά εμένα μου αρέσει και το ελληνικό. Οπότε μπράβο, Τάκη μου, μπράβο. Λοιπόν, τώρα μας έστειλε ένα μήνυμα. Είμαστε πάλι εδώ, Real FM, με τον Γρηγόρη Διβάνη, 97,8.
1: Την Αμαλία Κάτζου.
0: Αληθινό ραδιόφωνο. Ο Παναγιώτης λοιπόν λέει: έτσι είναι αυτοί οι μημαθείς σοσιαλιστές, μόνο που παίζουν μπάλα σε λάθος γήπεδο. Πάνος από Μόναχο, 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
1: Πώς έχει γίνει αυτό? Πώς έχουμε αυτό το καλοκαίρι, έχουμε ζήσει την απόλυτη ανατροπή, ναι, σε σχέση με την Ευρώπη.
0: Δηλαδή, υποτίθεται ότι εμείς
1: έχουμε ζέστη και έρχονται οι τουρίστες στον ήλιο και έγονται κτλ.
0: Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία.
1: Καταγράφουν υψηλότερες θερμοκρασίες, απόλυτες θερμοκρασίες, ψηλότερες από την
0: Εμείς
1: Ελλάδα. Αυτό είναι πρωτοφανές.
0: Λέει, μπορεί... λόγω μελτεμιών την έχουμε γλιτώσει. Αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. Πάντως και η Γερμανία ψήνεται. Ψήνεται πραγματικά. Και οι Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί, επειδή είναι η αδερφή μου εκεί, τους κάνει και δυσφορία γιατί έχει και πάρα πολύ υγρασία στην Ολλανδία. Εντάξει, είναι δύσκολο καλοκαίρι για κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Πάρα πολύ δύσκολο και οι άνθρωποι είναι και συνηθισμένοι. Δεν έχουν και κλιματισμό. Τρέχανε να. Θυμάσαι τι γινόταν στα καταστήματα με τους ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά. Ξεπουλήσανε και δεν έπεφτε και ξύλο για έναν ανεμιστήρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε και τον ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα, τον οικονομικό σύμβουλο, γιατί θα μιλήσουμε για τα μέτρα στήριξη των πληγέντων και όχι μόνο. Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, Αμαλία, καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και φίλες που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Και εύχομαι κουράγιο και δύναμη σε όσους έχουν πληγεί από την μέλα από αυτή τη φωτιά. Και φυσικά σεβασμό στις οικογένειες με τα θύματα.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι πραγματικά έχει μαυρίσει η ψυχή μας με όλο αυτό που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες και στην Κρήτη και εδώ, στην Δυτική Αττική, γιατί έχουμε, και θα το ξαναπώ, και 5 νεκρούς.
2: Έτσι ακριβώς. Και σας άκουγα προηγουμένως για το θέμα της μετανάστευσης και τα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στη Θεότα και βρήκα πρόχειρα μέχρι να συνδεθούμε μια έρευνα του ΚΕΠΕ που λέει ότι το τελευταίο χρόνο λείπουν 31.000 εντός εισαγωγικών εκτός εργατικά χέρια από την Ελλάδα με την μεταπτυστική κατάσταση, τον τουρισμό, τις επιχειρήσεις και οι μετανάστες στη χώρα μας, οι νόμιμα απασχολούμενοι μετανάστες, μειώθηκαν κατά 53.000, δηλαδή ποσό 37,1%. Και ο λόγος είναι οι χαμηλές αμοιβές, η ποιότητα των θέσεων εργασίας και ότι πολλοί από αυτούς φτιάξαν το δικό τους κομπόδεμα ή άνοιξαν δικαίως επιχειρήσεις ή πήγαν πάλι για τη χώρα τους. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι εκρηκτικές οι διαστάσεις που λαμβάνουν τώρα και στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Έτσι είναι, Γιάννη μου. Γιάννη, επειδή είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι θα σε έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε για τα μέτρα στήριξης των πληγέντων, θες να μας δώσεις, να μας κάνεις την ακτινογραφία των μέτρων και να σε ρωτήσει και ο Γρηγόρης ό,τι θέλει, αλλά επειδή ξέρω ότι το γνωρίζεις το θέμα, να πάμε να δούμε τι είναι, τι να περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Πρώτα απ' όλα, εκτός από τα μόνιμα μέτρα αρρωγής που είναι κάθε φορά που έχουμε μια καταστροφή, πλημμύρα, πυρκαγιά ή σεισμό. Χθες είδαμε ότι και οι τράπεζες συστημικές βγάλανε μια ανακοίνωση ούτως ώστε πλέον να υπάρχουν μέτρα υπέρ των πληγέντων για τους συγγενείς, τους συζύγους, δηλαδή προστατευόμενα τέκνα και γονείς για τα θύματα. Υπάρχει διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων σε στεγαστικά, καταναλωτικά ή πιστωτικές κάρτες και δεύτερον 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια. Επίσης για τους ιδιώτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά, πρώτον έχουμε μια αναστολή για 6 μήνες των καταβολών των δόσεων πάσης φύσεως δανείων και δεύτερον εξάμηνη αναστολή όλων των αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης για δανειολήπτες που εμπίπτουν στην περιφερειακή ενότητα των πυρκαγιών έτσι όπως οριστεί από την πολιτεία.
0: Ναι. Άρα ουσιαστικά δεν θα γίνονται κατασχέσεις και τα λοιπά.
2: Ακριβώς.
1: Μιλάτε για διαγραφή, απόλυτη διαγραφή των οφειλών.
2: Απόλυτη διαγραφή των χρεών, των δανείων για στεγαστικά, καταναλωτικά ή πιστωτικές κάρτες,
0: ναι.
2: Και μιλάμε φυσικά εδώ για ατομικά δάνεια των γονέων, συζύγων ή προστατευόμενων τέκνων των θυμάτων, των πέντε θυμάτων.
0: Μάλιστα, για τα πέντε θύματα. Όχι όλους,
1: ναι,
0: τους γέντες, είναι για τα θύματα.
2: Για τους υπόλοιπους, για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που έχουν τις καταστροφές, είναι τα δύο μέτρα, αυτό της αναστολής για 6 μήνες των ποσών και των εργαστικών μέτρων ίσπρασης.
0: Μάλιστα, και αυτό είναι θετικό. Κάτι είναι και αυτό, έτσι.
1: Ναι, η αναστολή που λέτε, δεν μιλάμε δηλαδή ουσιαστικά για κάποια περικοπή, απλά στο μετατίθεται στο μέλλον.
2: Ακριβώς. Αυτό το χρονικό διάστημα πλέον για τους 6 μήνες δεν θα πληρώνουν τις υποχρεώσεις και θα μετατεθούν προς το μέλλον.
1: Ναι, μετά από 6 μήνες, ωστόσο, δεν θα προσθεθούν οι επόμενες υποχρεώσεις.
2: Βεβαίως.
1: Θα διπλώσουν οι υποχρεώσεις. Δηλαδή, θα έρθουν οι επόμενες και θα παραμένουν και οι προηγούμενες.
2: Αυτό που βλέπουμε στις αναστολές είναι ότι αυτό το χρονικό διάστημα μετατίθεται για το τέλος των υποχρεώσεων. Δηλαδή, αν η υποχρέωση έλυγε το 32, θα λήξει το 32 τον Ιούνιο.
1: Άρα είναι επιμήκυνση.
0: Ακριβώς, ξεκάθαρα. Ωραία, εκτός από αυτό, Γιάννη μου, τι άλλο
2: έχουμε. Έχουμε λοιπόν το θέμα της αρρωγής. Θα πρέπει να γίνει μια αίτηση στο Δήμο προσκομίζοντας την αυτοψία, η οποία είναι το κύριο χαρτί το οποίο πρέπει να έχει αυτός που έχει πληγεί. Ε1, ε9. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γιατί η αρρωγή σε ορισμένα μέτρα παίζει ρόλο οικογενειακή κατάσταση, τον αριθμό δηλαδή των μελών στην ουσία. Και αν υπάρχει και άτομο με ειδικές ανάγκες, τη βεβαίωση γι' αυτό. Πρώτη βοήθεια, εφάπαξ 600 ευρώ που δίνεται. Αποζημίωση για οικοσκευή, τα ποσά εδώ είπαμε ότι είναι ως 6.000 ευρώ, 2.000 ευρώ, δηλαδή ξεκινάνε για τις οικίες οι οποίες έχουν υπάρξει κάποιες ζημίες και είναι κατοικίσιμες και φτάνουν σε 6.000 ευρώ για τις κατοικίες που έχουν πλέον πολύ μεγάλη ζημιά. Εδώ τα μέτρα της αρρωγής, σε αυτό ειδικά το κομμάτι, μιλάγανε για 50% των ποσών, αν είναι για δευτερεύουσα κατοικία. Δηλαδή, και επειδή όσο επιστοποιήσουν σε αυτές τις περιοχές ήταν δευτερεύουσες κατοικίες, θα πρέπει να πιστοποιηθεί αν αυτό το ποσό θα συνεχίσει να είναι 50% μειωμένο για δευτερεύουσα κατοικία. Επίσης, σε γαστική συνδρομή αποκατάστασης κτηρίων, εδώ ξέραμε από την ΚΙΑ που ήταν πάγια και έτρεχε σε όλες τις περιπτώσεις ότι ήταν ως 150 τετραγωνικά το ποσό το οποίο δίνονταν 80% κρατική συνδρομή και 20% άτοκο δάνειο. Πλέον, από ό,τι που ο κ. Κατσαφάδης καθήλυνε αρμόδιος υπουργός, εδώ πλέον πάμε στο 100% και μιλάμε και για πρωτεύουσα και για δευτερεύουσα κατοικία. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου συγκατοίκησης από 300 έως 500 ευρώ για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους. Και για τις επιχειρήσεις υπάρχει πρώτη αρρωγή 4.000 ευρώ ή 2.000 ευρώ ανάλογα με τη ζημιά η οποία έχει υποστεί και 70% της εκτιμόμενης ζημιάς για μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και οχήματα. Αυτό περιμένουμε να δούμε είναι για τον ένφια την τριετή αναστολή, η οποία πάντα δίδεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εδώ, Μαλιά και Γρηγόρη, πολύ μεγάλη προσοχή, το είπα και στον κύριο Μαρκόπουλο σε κάποιο πάνελ το οποίο είχαμε. Ο ένφια έχει τριετή αναστολή και λέει μέσα ο νόμος, αν δεν αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς το ακίνητο. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια ερμηνεία νόμου και να λέει ότι αν το ακίνητο αυτό είναι εντός οικογένειας, δηλαδή ένας πατέρας οδός στο παιδί του, για όνομα της Παναγίας μην χάνεται η απαλλαγή του ένφια, γιατί μιλάμε για ένα ακίνητο που παραμένει μέσα στην οικογένεια. Άρα λοιπόν όταν αλλάζει ιδιοκτησιακό καθεστώς, είναι εντός οικογένειας, συνεχίζει να υπάρχει. Όπως επίσης δεν ακούσαμε για το θέμα που πάντα γίνεται, την εξάμηνη αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, μέτρων αναγκαστικής σύσπρασης, ασφαλιστικών εισφορών και τι γίνεται με τις συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή, υπάρχουν επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή θα λειτουργήσουν. Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους? Θα μπουν σε κάποια διαδικασία να πάρουν το ποσό το οποίο παίρνουν ακόμη και επί COVID? Αυτές οι επιχειρήσεις θα έχουν κάποια βοήθεια? Αυτές είναι κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να τις δούμε πλέον σε αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν.
0: Γιάννη, για το επίδομα ενοικίου, γιατί όσοι θα αναγκαστούν, γιατί έχασαν τα πάντα, να νοικιάσουν ένα σπίτι, θα υπάρξει ένα επίδομα ενοικίου?
2: Και, 300,
0: μέχρι τι ποσό είναι αυτό το επίδομα?
2: Από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Είναι πάγιο ποσό το οποίο δίνεται πάντα. Είτε νοικιάσουν κάποιο ακίνητο, είτε ακόμη πάνε και σε κάποια ξενοδοχειακή μονάδα.
1: Και αυτό πότε δίνεται αυτό το ποσό, πότε?
2: Από ό,τι είπε ο κύριος Κατσαφάδος, γιατί αυτό εμπίπτει μέσα στη διαδικασία της ΚΙΑ που λειτουργεί πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι θα γίνει πολύ πιο γρήγορη η διαδικασία. Το ευχόμαστε, γιατί να θυμίσουμε ότι ακόμα στον Ντάνιελ υπάρχουν εκκρεμότητες.
0: Να έχουμε κάτι άλλο να πούμε για τα μέτρα στήριξης, για τους πληγέντες? Είναι κάτι άλλο που θέλουμε, πρέπει να επισημάνουμε σε όσους μας ακούν?
2: Περιμένουμε την εφαρμογή της ΚΙΑ. Μεγάλη διαφοροποίηση είναι αυτό που ο κύριος Κατσαφάδος, ότι θα αποζημιώνεται πλέον
0: στο 100%
2: και για πρωτεύουσα και για δευτερεύουσα κατοικία.
0: Μάλιστα.
2: Τα υπόλοιπα λογικά ισχύουν ότι υπήρχε στις προηγούμενες καταστροφές.
0: Μάλιστα. Πάμε λιγάκι τώρα στα πιο τρέχοντα, γιατί 31 Ιουλίου είχαμε την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος και ήταν και έμφυα, έτσι δεν είναι? Όχι πρώτη δόση, αλλά τρέχει και η δόση του έμφυα. Λοιπόν, 31 Αυγούστου έχουμε υποχρεώσεις που πρέπει να πληρωθούν?
2: Βεβαίως. Έχουμε έμφυα, έχουμε εισόδημα. Έχουμε όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχει ο καθένας, γιατί μπορεί να έχει πάει σε κάποια ρύθμιση τη δόση της ρύθμισής του. Και να πούμε ότι πλέον έως 31 Ιουλίου που είχαν δικαίωμα να πληρώσουν εφάπαξ το φόρο με τη μείωση αυτή που γνωρίζαμε, έστω και την κοτσουρεμένη, που πήγαινε σταδιακά με το πότε είχε υποβάλει τη φορολογική σου δήλωση, αυτό το δικαίωμα πλέον χάθηκε. Αν κάποιος δεν το έχει ασκήσει, δεν μπορεί να το κάνει πλέον την επόμενη δόση. Mm-hmm. Απλά να γνωρίζει ο κόσμος για τις υπόλοιπες δόσεις ότι είναι κάθε μήνα σε 8 μηνιαίες δόσεις. Ξεχνάμε την πρώτη, αλλά έχουμε άλλες 7 μπροστά μας. Και μπορεί ο πολίτης είτε να πληρώσει την ταυτότητα οφειλής έτσι όπως είναι αποτυπωμένη από την ΑΔΕ, ή να πάει σε πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων με επιτόκιο όμως, ή διαφορετικά να κάνει χρήση της πιστωτικής του κάρτας αν έχει περιθώρια. Να πάει σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.
1: Άρα είναι οι τρέχουσες κανονικές υποχρεώσεις.
0: Δεν
1: είναι
0: λίγες όμως. Θα έχεις γυρίσει από διακοπές, θα έχεις πάει τα χρήματα όπως όλοι μας και θα πρέπει να πληρώσεις εφορία, ένφια και ΦΠΑ και όλα. Έτσι. Για το λέω γιατί εγώ έχω μπλοκ, έχω και μπλοκ, οπότε πληρώνω και ΦΠΑ. Αλλή μονό μας. Είναι
2: και
0: κάτι άλλο.
2: Και τους λογαριασμούς θα βρούμε. Και τους λογαριασμούς θα βρούμε.
0: Αυτό το ξέχασα.
2: Ανοίγοντας το δωματοκιβώτιο.
0: Αυτό το ξέχασα.
2: Είναι... Ακριβώς. Και μιας και μιλάμε για τουριστική περίοδο,
0: ναι, ναι.
2: Αξίζει να κάνουμε μια πολύ μικρή αναφορά. Τα θέματα του τουρισμού βγήκαν κάποιες έρευνες από την Τράπεζα της Ελλάδος και τον Ιελικά που λέει ότι είναι αυξημένες όσον αφορά τις ροές στη χώρα μας. 2,79 δισεκατομμύρια είναι το διάστημα Ιανουάριος στους Απρίλιος, αυξημένα κατά 36,7% τα έσοδα, και η αφήξη των ξένων τουριστών 27,1. Για τους Έλληνες όμως, δυστυχώς, το 47% δεν θα πάει διακοπές φέτος. Και τα λέμε δεν θα πάει διακοπές σημαίνει δεν θα πληρώσει κατάλημα. Γιατί μπορεί να φιλοξενηθεί κάπου ή να πάει
0: στο χωριό του.
2: Ακριβώς. Ενώ πέρυσι δεν είχε πάει το 43%. Βλέπουμε ότι μία αύξηση κατά 10%. Δηλαδή από 47 πήγε 43, από τις 43 πήγε 47%. Οι λόγοι που οδηγούν αυτή την απόφαση είναι στα 76% το κόστος διαμονής, 74% η κάλυψη άλλων βασικών αναγκών, 59% το κόστος των εισιτηρίων και 49% το κόστος φαγητού.
0: Ναι.
2: Επίσης το ΙΕΛΚΑ είπε ότι 70% που επισκέπτονται συστηματικά σούπερ μάρκετ στις διακοπές, άλλαξε δηλαδή ο τρόπος.
0: Ναι, ναι, από πέρυσι για να το συζητάμε αυτό.
2: 57% επιλέγουν υπηρετικούς παραθαλάσσιους
0: τουρισμού. Ναι, βέβαια, για να μην έχουν αυτοπλοϊκά.
2: Βεβαίως, 45% μείωση συνολικά τις αγορές στο φετινό καλοκαίρι. Και τέλος, ένα Ινστιτούτο το οποίο είναι καθήλυνα αρμόδιο, το ΙΤΕΠ, δηλαδή Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, λέει ότι μέση διάρκεια διαμονής 5,6 διανυκτερεύσεις το 2025, όταν το 2015 είχαμε 10,5. Μες. Δηλαδή, μειώθηκαν στο μισό οι διανυκτερεύσεις για κάποιους που έρχονται. Αυξήθηκαν δε αντίστοιχα στο διπλάσιο οι αφήξεις από 23 εκατομμύρια 46. Δηλαδή, διπλασιάστηκαν οι αφήξεις, αλλά μειώθηκαν πλέον οι διανυκτερεύσεις.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα, πάρα
0: να
2: πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, μου ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Καλή δύναμη σε όλους και εύχομαι. Ευχή είναι, ξέρω ότι είναι πολύ σοβαρομοπητή. Μην ζούμε τέτοιες καταστάσεις πλέον.
0: Αυτό και το ευχόμαστε όλοι μας. Όλοι μας. Γιάννη, μου να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Σας κρατάμε συντροφιά μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη μέχρι τη μία.
1: Την Αμαλία Κάντζου, είναι 11 παρά 10 αυτή την ώρα.
0: 11 παρά 10 είναι. Λοιπόν, τα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική τα είπε ο Γρηγόρης όταν ξεκινήσαμε. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη.
1: Είναι σε ύφεση τα μέτωπα.
0: Αυτό είναι το καλό. Άκουγα τον εκπρόσωπο της πυροζωής, τον κύριο Αρτοπιό, να λέει ότι είναι κομβικό, θα γίνει μετά τη μία μισή.
1: Ναι.
0: Έτσι, να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις, γιατί κάτι τέτοιο συνέβη εχθές. Άρα θέλει μια προσοχή. Φυσικά υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία με την έννοια ότι έχει προοριστεί το πω, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, και είναι παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες με τις χθεσινές σήμερα.
0: Ωραία. Οπότε, το παρακολουθούμε, θα σας ενημερώσουμε αν προκύψει κάτι. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα και βεβαίως. Είναι πολλοί συμπολίτες μας που μετρούν πληγές, που έχασαν τις περιουσίες τους. Δεν θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους, τι να πεις για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και που πρέπει άμεσα να υπάρχει κρατική στήριξη. Με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, τον οικονομικό σύμβουλο, μας έκανε την ακτινογραφία των μέτρων στήριξης. Ενημερώσαμε. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα τρέξουν γρήγορα. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7.40, στις 11 και στις 2.20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα! Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.

0: Καλημέρα και στο φίλο Γιώργο που διαβάζω το μήνυμά του. Απευθύνεται βέβαια σε σένα και λέει: τα ακούς Κάτζο τα στοιχεία που δίνει ο κύριος Σαλάτας για μείωση διανυκτερεύσεων.
1: Χάτζης Σαλάτας.
0: Ναι, όπως τον αναφέρει.
1: Όχι, λέω, τον άνθρωπο το λέμε με το Γιάννης Χάτζης Σαλάτας. Το λέμε στο το όνομά του, αυτό λέω.
0: Ναι. Αύξηση τιμών και τα λοιπά. Άντε κάτω. Αβαβά, μα εσύ έχεις καλέσει τον κύριο Χατζησαλάτα.
1: Δεν θα απαντήσω.
0: Πώς γίνεται αυτό, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται,
0: δηλαδή τον έχεις καλέσει.
1: Ναι, είναι δοξίμορο.
0: Ναι, τα είπε
1: ναι.
0: Και τώρα καλείσαι να κάνεις τι.
1: Τα είπε και έτσι είναι. Γιατί δεν υπάρχει έρευνα. Ποια έρευνα, δεν θυμάμαι ποιο. Μπορεί να το θυμάσαι, εγώ δεν το θυμάμαι. Που έλεγε ότι ένα στους δύο θα κάνει φέτος διακοπές. Αυτό δεν το βλέπουμε από τον περιγυρό μας. Ο κ. Χατζησαλάτας έδωσε δύο έρευνες και καλά έκανε ο Γιάννης.
0: Ναι, οπότε αλλά... εσύ τώρα τι πρέπει να πεις πάνω σε αυτό.
1: Να πω τι. Τι να πω. Τι θέλει να πω ο Γιώργος.
0: Δεν κάνω, ρωτιέμαι κι εγώ.
1: Και εγώ τι λέω. Να πω. Τα στοιχεία τα είπαμε, το έχουμε σχολιάσει εδώ και με τον. Όταν κάνουμε εκπομπή με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη για τα θέματα της ακρίβειας. Τα είχαμε στη σκαλέτα μας, αλλά θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες. Γιατί καταλαβαίνετε ότι προέκυψαν αυτές οι φωνικές πυρκαγιές και δεν μπορούσαμε τώρα να. Ήταν συγκεκριμένα τα θέματα που θα συζητήσουμε και συζητήσαμε με τον Γρηγόρη το Διβάνη. Άρα, τι κρύβουμε δηλαδή. Δηλαδή, τι είπα εγώ, τον διάκοψα το Γιάννη, το Χατζησαλάτα και τον πάω. Αχ, μην το πεις. Ο, δεν είναι έτσι. Μα έτσι είναι. Έχουν ανέβει τα καύσιμα, έχουν ανέβει το ενεργειακό κόστος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ότι ο κόσμος δεν βγαίνει να πάει διακοπές. Κάποιοι θα πάνε στα χωριά τους, κάποιοι θα πάνε σε φίλους, κάποιοι δεν θα πάνε πουθενά.
0: Ναι, και κάποιοι μένουν και εδώ, γιατί
1: βέβαια
0: βλέπουμε σίγουρα μειωμένη κίνηση. Ωστόσο,
1: βέβαια
0: υπάρχει κόσμος στους δρόμους. Δεν έχει αδειάσει η Αθήνα όπως γινόταν στο παρελθόν.
1: Α, έχει πιο πολύ. Εγώ πάντως το πρωί.
0: Λιγότερο, έχει λιγότερο.
1: Ναι, και χθες το βράδυ που γύριζε ο λεωφόρος συγκρού από την εφημερίδα, πάλι λιγότερη, πολύ λιγότερη κίνηση είχε. Αλλά έχει δίκιο ο Γρόζος. Δεν είναι αυτή η εικόνα της άδειας Αθήνας.
0: Και οι γειτονιές και οι πλατείες είναι με κόσμο το βράδυ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και τα μαγαζιά.
1: Άντε να φύγει κάποιο την εβδομάδα του 15 Αυγούστου, που φέτος το 15 Αυγούστου τους πέφτει το Σάββατο, άρα κάποιοι μπορούν να πάνε και στα χωριά τους ή σε κάποιο κοντινό μέρος, σε κάποιους φίλους κτλ. Και εκείνη η εβδομάδα να είναι πιο, να είναι άδεια μεσαγωγικά και πάλι Αθήνα. Είναι πάντως δεδομένο ότι ο κόσμος λόγω της ακρίβειας, έτσι, και του αυξημένου κόστου ζωής δεν μπορεί να φύγει. Δεν μπορεί να κάνει τις διακοπές του. Και όταν έχεις και ένα και δύο και τρία παιδιά, πού πας. Όταν θες για ένα κατάλημα το λιγότερο 200 ευρώ, δεν βγαίνουν. Και όπως μας είπε και ο Γιάννης, ο Χατζησαλάτας, έγινε και πέρυσι αυτό, εκτοξεύτηκαν οι τζιν το σούπερ μάρκετ στις περιοχές που είναι έτσι δημοφιλείς προορισμοί, καλοκαιρινοί. Ο κόσμος πια δεν βγαίνει έξω. Θα μας τα πει ο κ. Δαβερώνης, γιατί τον έχουμε αργότερα. Τι γίνεται στην εστίαση. Πάρα πολλοί επιλέγουν να πάνε κάπου, αλλά να μαγειρεύουν μέσα.
0: Ναι, βέβαια και η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ είναι επώδυνη.
1: Άστο. Εκεί παθαίνεις εγκεφαλικά κάθε εβδομάδα που πας. Αλλά πέρα από αυτό, σου λέει ο άλλος, να πάω κάπου να κάνω με τα παιδιά μου κάποια μπάνια, αλλά θα τρώω το πρωινό, θα πάω να ψωνίσω από το σούπερ μάρκετ. Είναι πολύ πιο οικονομικό το να μαγειρεύεις σπίτι σου από το να τρως 3 και 4 άτομα και 5 έξω. Έτσι. Άρα επιλέγουν αυτή τη λύση και καλά κάνουν. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει οικονομική ευχέρεια. Τι να πούμε τώρα, ξεκάθαρο.

0: Ένας ακροατής λέει: εγώ είμαι με τον Καλαμαράκη. Φρύ Καλαμαράκης. Δεν ξέρω γιατί το λέει. Εννοεί που δεν είναι εδώ, που έχει πάρει την άδειά του. Μα δεν θα το κρατούσαμε εδώ τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και θα τον αφήναμε να πάει και αυτός, να ξεκουραστεί.
1: Ναι, δεν το κατάλαβα.
0: Εικόνα της άδειας Αθήνας.
1: Και οι γειτονιές και οι πλατείες είναι με κόσμο το βράδυ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και τα μαγαζιά.
0: Άντε να φύγει κάποιος την εβδομάδα του 15 Αυγούστου, που φέτος το 15 Αυγούστου σου πέφτει το Σάββατο. Άρα κάποιοι μπορούν να πάνε και στα χωριά τους ή σε κάποιο κοντινό μέρος, σε κάποιους φίλους κτλ. Και εκείνη η εβδομάδα να είναι πιο, να είναι άδεια μεσαιωρικά και πάλι Αθήνα. Είναι. Πάντως δεδομένο ότι ο κόσμος, λόγω της ακρίβειας, έτσι, και του αυξημένου κόστου ζωής, δεν μπορεί να φύγει. Δεν μπορεί να κάνει τις διακοπές του. Και όταν έχεις και ένα και δύο και τρία παιδιά, πού πας? Θα τα θες για ένα κατάλημα το λιγότερο 200 ευρώ. Δεν βγαίνουνε. Και όπως μας είπε και ο Γιάννης, ο Χατζησαλάντας, έγινε και πέρυσι αυτό, εκτοξεύτηκαν οι τζιν το σούπερ μάρκετ στις περιοχές που είναι έτσι δημοφιλείς προορισμοί, καλοκαιρινοί. Ο κόσμος πια δεν βγαίνει έξω. Θα μας τα πει ο κ. Ζαβερώνης, γιατί τον έχουμε αργότερα. Τι γίνεται στην εστίαση. Πάρα πολλοί επιλέγουν να πάνε κάπου, αλλά να μαγειρεύουν μέσα.
1: Ναι, βέβαια και η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ είναι επώδυνη.
0: Άστο. Εκεί παθαίνεις εγκεφαλικά κάθε εβδομάδα που πας. Αλλά πέρα από αυτό, σου λέει ο άλλος, να πάω κάπου να κάνω με τα παιδιά μου κάποια μπάνια, αλλά θα τρώω το πρωινό, θα πάω να ψωνίσω από το σούπερ μάρκετ. Είναι πολύ πιο οικονομικό το να μαγειρεύεις σπίτι σου, αυτό να τρως 3 και 4 άτομα και 5 έξω. Έτσι. Άρα επιλέγουν αυτή τη λύση και καλά κάνουν. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει οικονομική ευχέρεια. Τι να πούμε τώρα, ξεκάθαρο.

0: ανίσωμα τη σαλάτα. Έγινε και πέρυσι αυτό. Εκτοξεύτηκαν οι τζιν το σούπερ μάρκετ στι περιοχέ που είναι έτσι δημοφιλεί προορισμοί καλοκαιρινοί. Ο κόσμο πια δεν βγαίνει έξω. Θα μα τα πει ο κ. Ζαβερόνη, γιατί τον έχουμε αργότερα. Τι γίνεται στην εστίαση. Πάρα πολλοί επιλέγουν να πάνε κάπου, αλλά να μεγερβούν μέσα.
1: Ναι, βέβαια και η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ είναι επώδυνη.
0: Άστο, εκεί παθαίνεις εγκεφαλικά κάθε εβδομάδα που πας. Αλλά πέρα από αυτό, σου λέει ο άλλος, να πάω κάπου να κάνω με τα παιδιά μου κάποια μπάνια, αλλά θα τρώω το πρωινό, θα πάω να ψωνίσω από το σούπερ μάρκετ. Είναι πολύ πιο οικονομικό το να μαγειρεύεις σπίτι σου από το να τρως 3 και 4 άτομα και 5 έξω. Έτσι. Άρα επιλέγουν αυτή τη λύση και καλά κάνουν. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει οικονομική ευχέρεια. Τι να πούμε τώρα, ξεκάθαρο.

0: Ένας ακροατής λέει: εγώ είμαι με τον Καλαμαράκη. Φρύ Καλαμαράκης. Δεν ξέρω γιατί το λέει. Εννοεί που δεν είναι εδώ, που έχει πάρει την άδειά του. Μα δεν θα το κρατούσαμε εδώ τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και θα τον αφήναμε να πάει και αυτό, να ξεκουραστεί.
1: Ναι, δεν το κατάλαβα κι εγώ.
0: Ούτε αυτό. Το κατάλαβα τι εννοεί. Α, να είναι μόνο του Ιωσήφ Καλαμαράκη, να μην είμαι εγώ μαζί με τον Καλαμαράκη. Μπορεί και αυτό. Τι λες, Τάκη? Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται, ναι. Μπορεί να το θέλει ο φίλος, αλλά δεν γίνεται. Λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να καλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτη στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.

Διαβάζω λοιπόν τώρα μια είδηση. Σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο λαιλατούσε τον ελληνικό βυθό. Ιδέως κατέσχεσε προστατευμένα κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Απίστευτο. Είναι ειδική υπηρεσία της ΑΔΕ ιδέως, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, το σκάφος το οποίο είχαν μισθώσει Ιταλοί Πίκο ήταν εξοπλισμένο με ειδικά εργαλεία για την παράνομη εξόρυξη κοραλιών από προστατευμένες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η αξία των κατασχεθέντων κοραλιών εκτιμάται στις 800.000 ευρώ, ενώ το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μεταφορική εταιρεία ως βιτρίνα για τη διακίνηση του φορτίου προς την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις ιταλικές υπηρεσίες για την ταυτοποίηση των παραληπτών και την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος λαθρομπορίας. Δεν το ήξερα, παιδιά, ότι υπάρχει και λαθρομπορία στα κοράλια. Στα κοράλια, ναι. Μπράβο στη ΔΕΟΣ, λοιπόν. Πολύ σημαντική είδηση. Αλλά ότι υπάρχει και λαθρομπόριο κοραλιών, δεν το ήξερα. Πραγματικά. Θες να πάμε σε διάλειμμα και ειδησίες. Πάμε. Άντε, και θα επιστρέψουμε.

0: κύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Prime Κύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
2: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο Πινάς.
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Βρεθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί.
3: Ώρα είναι 11.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.
5: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικυρίου.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:05. Φάγαμε τη μία ώρα της εκπομπής. Είμαστε τρίωροι μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Μέχρι τη μία, ναι.
0: Έτσι. Και βέβαια έχουμε μαζί μας τον Τάκη το Μαυράκη στα πληκτράρχοντας εδώ στο στούντιο. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Στούντιο, παπάκυρια Λεφεύ, τα μηνύματά σας. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε στην αρχή με τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Θα μας πει τις τελευταίες εξελίξεις ο Γρηγόρης. Γρηγόρη μου, πού βρισκόμαστε?
1: Η εικόνα παραμένει βελτιωμένη, η εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούπα, το οποίο αποτελεί το πιο ενεργό σημείο. Παραμένει δηλαδή φωτιά, είναι σε ύφεση. Το στοίχημα είναι τι θα γίνει στο διάστημα μετά τη μία και μισή, που θα αναμένεται πτώση της υγρασίας και υψηλότερες θερμοκρασίες. Οπότε ευχόμαστε για το καλύτερο.
0: Άρα έχει περιοριστεί, έτσι. Ουσιαστικά υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο. Είναι μόνο ένα, είναι γιατί διαβάζω ότι το μόνο ενεργό
1: αυτό
0: μέτωπο.
1: Αυτό είναι το κυριότερο. Είναι
0: ναι,
1: το κυριότερο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει από Αγία
0: από
1: Παρασκευή
0: προς
1: και Άγιο.
0: Λούμπα, λέει.
1: Ναι, και από Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Και εκεί πέρα υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα καντιλάκια. Δηλαδή υπάρχουν εστίες διάσπαρτες που καίνε. Ωστόσο είναι σε ύφεση στο σύνολό της πυρκαγιά.
0: Μάλιστα, καλά.
1: Αν μέχρι τότε ή αν τις επόμενες ώρες καταφέρουν να τα περιορίσουν, να τα κατασβέσουν, θα είναι σίγουρα μια καλύτερη εικόνα.
0: Πάντως η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη και η οικολογική καταστροφή. Αλλά έχουν καταστραφεί πάρα πολλά σπίτια, έχουν καεί ολοσχερός. Είναι αρκετά, φυσικά ακόμα δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό.
1: Ναι, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους και με βάση τη δορυφορική εικόνα από Αττική και Βιωτία, έχουμε τώρα τον νεότερο απολογισμό 134.585 στρέμματα στο σύνολο. 30.966 στρέμματα είναι στην Αττική και 103.219 στη Βιωτία.
0: Μάλιστα. Εκτός από την φωτιά στη Δυτική Αττική που καίει για 5ο-24ωρο, νομίζω, είναι η πέμπτη μέρα.
1: Είναι η πέμπτη μέρα σήμερα.
0: Είναι η πέμπτη μέρα. Μιλήσαμε και είπαμε για την τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων μετά την εισβολή μεταναστών στη Θέουτα. Υπάρχει μια δυσφορία για την πολιτική Σάντσεθ. Λοιπόν, βεβαίως φαίνεται ότι κανείς δεν θέλει να τραβήξει τα πράγματα στα άκρα και να ακυρώσει τις πράγματι της συνθήκης Σέγγεν. Θα δούμε λοιπόν, θα συμμετέχει ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Πλεύρης. Υπάρχει και ένα άρθρο του κ. Μητσοτάκη στο Πολίτικο. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης.
1: Και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, χαρακτήρισε τις συνομιλίες που διεξάγονται αυτή την ώρα μια ευκαιρία για την εξαγωγή μαθημάτων και τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στις προκλήσεις της παράτυπης μετανάστευσης.
0: Να πούμε ότι σε λίγη ώρα στις 12 θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα παρεστεί και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Νομίζω θα δώσουν το παρόν πολλά στελέχη. Και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και από άλλους πολιτικούς χώρους. Λοιπόν, τώρα πολιτική αντιπαράθεση για τις φωτιές υπάρχει. Αύριο επιλέξαμε με τον Γρηγόρη να είναι πιο πολιτική, να καλέσουμε πολιτικούς από διάφορους χώρους για να διασαυρώσουν τα ξύφη τους και να πει ο καθένας την άποψή του για αυτό που συμβαίνει με τις φωτιές και γενικότερα και το θέμα της ακρίβειας και όχι μόνο. Άρα θα έχουμε εμείς από αύριο, είπαμε αύριο να την κάνουμε αυτή την συζήτηση, αυτή την κουβέντα και με στέλεχος της Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, τι λέει κάθε κόμμα και αν υπάρχουν ευθύνες, γιατί αυτό λέει η αντιπολίτευση, ότι δεν ήταν έτοιμος ο κρατικός μηχανισμός. Αυτό ακούω εγώ, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
1: Ναι, θα αρχίσουμε τη συζήτηση από τις φωτιές σίγουρα.
0: Έτσι, με αυτό είναι το θέμα.
1: Θα συζητήσουμε και τα θέματα πρόληψης, γιατί δυστυχώς τι συμβαίνει με την πρόληψη? Δεν παράγει πολιτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή η καταστολή παράγει, δηλαδή βλέπουμε δράση, ενώ η πρόληψη είναι αόρατη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν γινούσαμε το χρόνο πίσω και δεν γινόταν ποτέ αυτή η καταστροφή, γιατί είχαν επενδυθεί πολύ μεγάλα κονδύλια στην προστασία του δασικού πλούτου, Δεν θα το αναγνώριζε κανείς, θα ήταν μια ώρατη επένδυση. Δεν θα έλεγε κανένας ευχαριστώ ναι. που δεν καήκαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τώρα χτύπα ξύλο, να μην κάνουμε τώρα τέτοιες υποθέσεις. Κάτι που δεν καίγεται, δεν ευχαριστεί κανένας που δεν καίγεται. Το θεωρεί.
0: Δεδομένο. Αυτονόητο. Ναι.
1: Άρα, δυστυχώς, η πρόληψη δεν παράγει πολιτικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, αλλά όμως φαίνεται ότι πρέπει να επενδύσουμε παραπάνω και πολύ περισσότερο στην πρόληψη. Αυτό αποδεικνύεται.
1: Ναι.
0: Στην πράξη αυτό αποδεικνύεται. Άρα, μήπως θα πρέπει να κάνουμε έναν. Όχι εμείς, η κυβέρνηση. Να κάνει έναν άλλο σχεδιασμό. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικός. Δεν είμαι περιβαλλοντολόγος. Αλλά θέλω να πω ότι ακούω πια πολύ στη δημόσια σφαίρα αυτό. Και στο δημόσιο διάλογο. Ότι η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Κοιτάξτε, είπα κάτι για τα κλαμπατσίμπανα που βάζει αυτά τα τραγούδια ο Ιωσήφ. Εγώ έκανα χιούμορ και το fan club του Ιωσήφ χτύπησε στα email. Δεν μπορούσε τώρα, καταλαβαίνει, Στάκη μου, δεν γίνεται. Και λέει, η Χριστίνα, η ροκ, πρώην ροκ τηλεφωνήτρια, λέει, καλημέρα, καλή εκπομπή. Είμαστε με τα κλαμπατσίμπανα του κύριου Καλαμαράκη. Ναι, το ξέρουμε, Χριστίνα μου. Το ξέρουμε ότι είσαστε. Τι να κάνω τώρα εγώ. Κατάλαβε τώρα τι τραβάω εγώ που λέω κάτι για χιούμορ και μου την πέφτει το fan club του Ιωσήφ τώρα. Τι να κάνω. Δημήτρη, γιατί με ρωτάς για το επίδομα θέρμανσης, νομίζω ότι μπήκε. Η τουλάχιστον στη μητέρα μου τα χρήματα πιστώθηκαν. Οπότε δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς, σε ποια ακριβώς κατηγορία εμπίπτεις εσύ. Πάντως, επειδή το ξέρω, γιατί το πήρε η μητέρα μου, πήρε τη δόση. Άρα έχουν μπει τα χρήματα. Δες το λιγάκι, θα το δω κι εγώ και αύριο θα έχουμε και μια απάντηση. Θα σου έχω μια απάντηση, αλλά θεωρώ ότι τα χρήματα έχουν μπει.
2: Ο καθένας κάπου πάει, μα όλοι θα έρθουν πάλι.
0: Φόρτσα Παοκάρα, να τις σβήσουμε τις φωτιές πρώτα, ναι, και μετά να συζητήσουμε, αλλά να συζητήσουμε κατά τη διάρκεια των πρικαγιών. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Άκουσες από εμάς κάτι να πούμε ότι όλα καλώς καμωμένα? Δεν νομίζω ότι ούτε εγώ το Γρηγόρης είπαμε δύο πράγμα. Ίσα που και χθες που κάλαμε τον κύριο Σταματόπουλο, τον δασολόγο.
1: Ναι, και το συζητήσαμε εκτενώς.
0: Εκτενώς. Και συζητήσαμε για τις αντιπυρικές ζώνες που λέει ότι. Που είναι σημαντικό, αλλά κοστίζουν. Αυτό είπε και ο Σταματόπουλος. Ναι, τώρα κοστίζουν, αλλά αν πρέπει να τις κάνουμε, δεν πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα σε αυτό. Αναρωτιέμαι, δεν είμαι ειδική, λέω. Δεν μπορώ να κάνω την ειδική. Δεν το ξέρω το θέμα. Λέω όμως, όταν ακούσω έναν επιστήμονα να λέει ότι κοστίζουν, αλλά θα έπρεπε να έχουν γίνει.
1: Τότε θα έπρεπε να έχουν γίνει.
0: Μπράβο, άρα κάτι δεν έχουμε κάνει. Αυτό λέω. Στη ζωή. Ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κύριος Κουτσούμπας, θα κάνει περιοδεία σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Θα πάει ο γραμματέας. Πήγε, γιατί έβλεπα στο. Είναι ήδη εκεί. Ναι, ωραία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εντάξει, καλά κάνει. Έτσι, αυτή είναι η περιοχή που έχει πληγεί. Οι άνθρωποι εκεί πραγματικά είναι απελπισμένοι. Έχω χάσει τα πάντα. Τι να πει για αυτούς τους ανθρώπους τώρα. Και περιμένουν, ξαναλέω και θα το λέω πάρα πολλές φορές, την κρατική στήριξη.

0: Λοιπόν, για τα θέματα, με τα θέματα της ακρίβειας ασχοληθούμε από αύριο και μετά. Εγώ θα πω μόνο ότι σήμερα το Brent, το πετρέλαιο, ανεβαίνει 1,5% και είναι στα 85 δολάρια το βαρέλι. Και αν διαβάσεις λίγο και αναλυτές που μιλούν για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα και φθινόπωρο, αλλά και πολύ δύσκολο χειμώνα ενεργειακά, και αν συνεχιστεί και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή η αναστάτωση των Περσικών, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα γίνει ακόμα δυσκολότερο. Δεν ξέρω πώς είναι η τιμή στο καυσίμο, δεν έχω βάλει τις τελευταίες μέρες βενζίνη γιατί είχε το αυτοκίνητο. Όμως όλοι μου λένε ότι το κόστος της βενζίνης πλέον που βάζουν στο αυτοκίνητό τους έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, 2 ευρώ και πάνω.
0: Και πάνω. Και δεν συζητώ. Αυτό μιλάμε στην Αττική. Στην επαρχία είναι πολύ. Και στα νησιά είναι 2,30, είναι 2,35, 2,25. Έτσι και έχει αγγίξει και το πετρέλαιο. Βέβαια, δόθηκε η επιδότηση παραπάνω στο ντίζελ. Είναι 15 λεπτά.
1: Είναι στο ντίζελ κίνηση.
0: Ναι. Που και αυτό ευτυχώς δίνει μια ανάσα γιατί το ντίζελ κίνηση δεν το βάζουν μόνο για να. Το βάζουν και πάρα πολλοί επαγγελματίες. Άρα δόθηκε μια ανάσα. Δεν ξέρω πού θα κάτσει η τιμή του πετρελαίου. Φαίνεται ξεκάθαρα όμως ότι δεν θα ηρεμήσουμε ενεργειακά τους επόμενους μήνες. Και αυτό θα είναι ένα θέμα. Και ένα σοβαρό θέμα. Και όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, θα το ξαναπώ, στην Μέση Ανατολή, τα πράγματα ενεργειακά θα γίνονται όλο και δυσκολότερα.
1: Και δυστυχώς δεν βλέπουμε και φως, δεν βλέπουμε κάποια εξέλιξη.
0: Λένε
1: που να
0: ότι
1: προμηνεί...
0: βρίσκονται σε συνομιλίες για να υπάρχει μια κατάπαυση του πυρός. Εγώ αυτό, αλλά κάτι.
1: Ναι, γίνεται τους τελευταίους μήνες αυτό. Δηλαδή καθημερινώς γίνονται συνομιλίες, έπειτα ακολουθούν χτυπήματα, μετά επιστροφή στις συνομιλίες, ναι. Απειλές του Αμερικανού Προέδρου, ναι. Μετά συνομιλίες. Ζούμε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο.
0: Σωστό είναι αυτό που λέει ο Γρηγόρης. Άρα δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η κατάπαυση του πυρός δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Δηλαδή, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη συνομιλίες, τα χτυπήματα ήταν και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
1: Ναι, και ενώ ήταν σε εξέλιξη και η κατάπαυση
0: ναι,
1: του πυρός.
0: Αυτό λέω. Άρα δεν μπορείς να πεις κάτι με ασφάλεια, να κάνεις μια πρόβλεψη. Γι' αυτό και γενικότερα και οι οικονομολόγοι και οι αναλυτές και στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Το θέμα είναι η τσέπη μας είναι πολύ επιφυλακτική. Και θα είναι νομίζω και το χειμώνα, γιατί και το ηλεκτρικό και το ρεύμα στην κοντρεμπορική ανεβαίνει. Να δούμε πού θα κάτσει η μπύλια στα τιμολόγια τον επόμενο μήνα, του ρεύματος εννοώ. Θα είναι όλοι ένα δύσκολο χειμώνα ενεργειακά. Αλλά όταν ανεβαίνουν τα καύσιμα, το πετρέλαιο, δεν ανεβαίνει μόνο το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα πάντα.
1: Ναι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων. Δηλαδή, η τιμή αυτή, η υψηλή τιμή, στην πραγματικότητα είναι τεχνητά χαμηλή για τα δεδομένα της κρίσης που βιώνουμε. Και αυτά κάποια στιγμή θα εξαντληθούν. Δεν μπορεί να διοχετεύονται στην αγορά όπως σήμερα.
0: Ναι, φυσικά. Πολύ σωστό. Είναι αυτό που λέμε ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης.
1: Ναι, γιατί λείπουν εκατομμύρια
0: ακριβώς,
1: βαρέλια
0: γιατί
1: καθημερινά.
0: Έχουν αδειάσει αποθήκες. Έχουν περιορισμένη πια χωρητικότητα. Είναι χωρητικότητα, θέλω να πω, είναι συγκεκριμένη. Αν δεν βγει, είναι κλειστά τα στενατορμούς, άρα πώς θα γεμίσουν πάλι αποθήκες. Και εκεί θα δημιουργηθεί μια νέα δοκιμασία για την ενεργειακή αγορά. Και αυτό θα γίνει περισσότερο το χειμώνα. Αυτό λένε οι αναλυτές τουλάχιστον. Όμως αυτό συμπαρασύρει όλη την αλυσίδα και το κόστος το μεταφορικό και τα είδη διατροφής και σε παγκόσμιο επίπεδο πια. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν θέμα πλέον.
1: Ναι, δυστυχώς η Ευρώπη, ως σύνολο, η Ευρώπη
0: και
1: είμαστε.
0: Και η Αμερική έχει θέμα.
1: Είμαστε στον πυρήνα όμως. Είμαστε στον πυρήνα, στο κέντρο της κρίσης αυτής.
0: Ναι, ενεργειακής κρίσης. Και θα πούν τώρα οι ακροατές και θα έχουν δίκιο. Ναι, αλλά δεν έχουν τους ίδιους μισθούς η Ελλάδα με την Ολλανδία, ούτε η Ελλάδα, ξέρω εγώ, με την Ελβετία, ούτε η Ελλάδα με την. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Να, αλλά και εκεί είχαν τη ζωή τους διαμορφώσει με τα χρήματα που έπαιρναν. Πια λόγω ακρίβειας και πληθωρισμού, γι' αυτό δεν μπορούν και αυτοί να τα βγάλουν πέρα και το βλέπουμε αυτό και σε χώρες και στον τουρισμό το βλέπουμε.

Ο Σωτήρης λέει καλημέρα παιδάκια, μας είπε ότι κοστίζουν για να γίνουν εργασίες. Ο εννοεί ο περιβαλλοντολόγος. Ο Σωτήρης για την προστασία των ανθρώπων. Είδες, το λέω σωστά, Τάκη μου. Του δάσους και των ζώων. Ωραία, μια ερώτηση. Όλοι αυτοί που έχουν πάρει τα βουνά τα δικά μας και βγάζουν λεφτά τσάμπα, γιατί δεν τους χρεώνουμε ένα μηνιαίο μίσθωμα για όσα χρόνια φεύγουν τις ανεμογεννήτρες εννοεί. Στα βουνά μας για να πηγαίνουν στα ταμεία των Δήμων για έργα. Τώρα δεν μπορούμε να σου απαντήσουμε εμείς γι' αυτό, Σωτήρη μου. Δεν μπορούμε να σου απαντήσουμε. Ο Μιχάλης λέει για το καλό μας το κάνει η κυβέρνηση αν πάμε διακοπές. Σου λέει από Σεπτέμβρη έχουν να πληρώσει τόσους φόρους. Τι να σου πω, τώρα έχεις και ένα δίκιο. Σου λέει ας πληρώσουν τους φόρους, έχεις και ένα δίκιο ο Μιχάλης.

0: Λοιπόν, έχουμε και μήνυμα. Δεν ξέρω, ο Μάρκος λέει: το πετρέλαιο κινήσει στην Πάρο έχει 2,35. Ανέβηκε αντί να υποχωρήσει. Μα πώς να υποχωρήσει, αφού ανέβαινε τιμές διεθνώς. Έπεσε λίγο, ξανέβηκε. Έπεσε λίγο αυτό το τρανάκι του τρόμου. Τρενάκι του τρόμου, πραγματικά. Για στείλτε μας τα μηνύματά σας. 2,35 στην Πάρο, μας λέει ο Μάρκος. Να μας πείτε περίπου εκεί που βρίσκεστε, πόσο είναι η τιμή της βενζίνης και πόσο είναι του ντίζελ κίνησης. Να δούμε. Πάντως, ο Μάρκος δεν ανέβηκε. Mm-hmm. Και άλλος ο Κροατής ασχολείται με το θέμα του δημογραφικού που έκανες εσύ μια ανάλυση και το μεταναστευτικό μαζί και λέει ότι το δημογραφικό θα λυθεί μόνο εάν δοθούν κίνητρα μόνιμα στους γονείς και όχι με το να φέρουν μετανάστες.
1: Ναι, μα το ακούσαμε και προηγουμένως ότι βλέπουμε μια αντίστροφη κίνηση τώρα. Βλέπουμε μετανάστες να αποχωρούν από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Για άλλες χώρες της Ευρώπης.

0: Σπύρο.
1: Συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Λες, ας συγχωρέσουμε τη ρεπόρτερ που λες και χαζογέλαγε. Τέλος πάντων, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά αυτό. Επειδή είχε κουραστεί και βρισκόταν σε ένταση. Τότε κι εσείς, λέει ο Σπύρος, θα συγχωρέσετε και την καθηγήτρια που ένας. Δεν μπορώ να το πω. Που ένα παιδί, το λέει ένα χαρτισμό που δεν θα το πω, ότι βασανίζει συστηματικά στην τάξη και του λέει τράβα έξω ρε αλήτη. Όχι στη δεύτερη εδέ και μείνει και στην πρώτη τρυφερότητα. Καλημέρα. Τι δουλειά έχει τώρα. Συγγνώμη κιόλας. Τι δουλειά έχει η συνάδελφός μας που βρέθηκε σε μια άβολη στιγμή στον αέρα με την καθηγήτρια που τη βασανίζει ένα παιδί στην τάξη. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, αναφέρεται νομίζω σε ένα γεγονός που έχει γίνει προμηνών.
1: Ναι, αυτό, αλλά έχει καμιά σύγκριση το ένα με το άλλο.
2: Δεν βλέπω σύγκριση.
1: Δεν βλέπω, Σπύρο μου, σύγκριση. Όχι. Συγγνώμη. Τώρα, τι ακριβώς έχει γίνει με στην τάξη. Αν το παιδί βασάνιζε την καθηγήτρια, η καθηγήτρια απευθύνθηκε με αυτό τον χαρακτηρισμό στο παιδί. Και δεν το ξέρω τώρα. Τώρα μου συγκρίνεις πράγματα που δεν μπορώ να συγκρίνω. Είναι ανώμια πράγματα. Εγώ είπα κάτι συγκεκριμένο για την συναδελφό μας. Αυτό είπα. Τώρα, αν η καθηγήτρια την βασανίζουν με στην τάξη. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Τι να πω.

0: Και ο Νίκος μας ακούει στην Ηράπετρα και λέει καλημέρα. Ξέρετε πόσα άτομα με μηδενική ζωή, μόρφωση, αξία και ό,τι άλλο θέλετε προσθέσετε βρήκαν νόημα στη ζωή τους πίσω από ένα πληκτρολόγιο, κρίνοντας και δικάζοντας τους πάντες και τα πάντα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία εκτός από χολή. Η αρνητική δύναμη που δίνουν τα social δυστυχώς. Νίκο μου, θα συμφωνήσω απολύτως, κυρίως με την αρνητική δύναμη που δίνουν τα social και ότι κάποιοι θεωρούν ότι φτιάχνονται εισαγωγικά με το πληκτρολόγιο και την ανωνυμία. Είμαι τελείως αντίθετη σε όλο αυτό. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου. Και ο Αβραάμ, καλημέρα Αβραάμ, από τη Θεσσαλονίκη είναι ο φίλος μας, φίλος του Real FM. Λέει, μα λέει, οι κάφροι του πληκτρολογίου είναι οι σύγχρονοι Νεάτερνταλ, πληκτρολογούν με ρόπαλο και ενώ δεν μπορούν να αρθρώσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση, έχουν άποψη για τους πάντες και τα πάντα. Βλέπεις ότι ο κόσμος έχει άποψη πια για αυτό που λέμε εμείς, έτσι, το πληκτρολόγιο και την ανωνυμία. Ξεκάθαρη άποψη έχει. Και χαίρομαι, να πω μόνο αυτό, και χαίρομαι που οι περισσότεροι έχουν αυτή την άποψη. Συγγνώμη που σε διάκοψα, Γρηγόρη μου.
1: Δεν με διάκοψες.
0: Εντάξει, πήγες να μιλήσεις και βέβαια εγώ δεν βάζω γλώσσα μέσα μου.
1: Ναι, ήθελα να αναφερθώ στο μήνυμα του φίλου Άρη.
0: Τι λέει?
1: Που δίνει την ερμηνεία του για αυτό που έγινε στη Θέουτα και λέει ότι του μοιάζει προειδοποίηση στον Ισπανό από τον Τραμπ που δεν βοήθησε στον πόλεμο και έκλεισε τον εν αέριο χώρο στα ανατοϊκά στρατεύματα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το πηγαίνει αλλού. Βέβαια έχουν και στην Ισπανία έχουν αφαιθεί υπόνοιες για το πώς προέκυψε αυτή η κρίση, δηλαδή πώς δόθηκε αυτό το σήμα,
0: ναι,
1: στους μετανάστες, σε τόσο μεγάλο αριθμό μεταναστών. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για υβριδικού τύπου επιχειρήσεις. Οπότε δυστυχώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και απόλυτα την αλήθεια για το πώς ακριβώς συνέβη όλο αυτό.
0: Ναι. Σας μεταφέραμε την προηγούμενη ώρα την είδηση για το σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο που λαιλατούσε τον ελληνικό βυθό. Τώρα το παίζει η είδηση παντού, όπως καταλαβαίνετε, γιατί λέει η ΔΕΟΣ, είναι η επιλεγμένη υπηρεσία της ΑΔΕ, κατέσχισε προστατευμένα κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Και είναι διεθνές το κύκλωμα. Συνεργάζονται ελληνικές αρχές με τις ιταλικές. Απίστευτο.
1: Ναι, γιατί ακούγεται πολύ εξειδικευμένο.
0: Ναι, γιατί για διαμάντια ήξερα. Μέχρι και για την παρμεζάνα και τα τυριά τα ακριβά ήξερα ότι υπάρχει. Το διάβασα και ήξερα. Λοιπόν, ξέρετε ότι υπάρχει μαύρη αγορά στα πολύ ακριβά τυριά. Δεν το ξέρεις κι εσύ. Ναι. Δηλαδή στο Emmental, στην παρμεζάνα, τη Reggiana. Αυτή, ποια είναι, τώρα να πω. Αυτή τι είναι, την Ιταλική. Σε κάποια ακριβά τυριά υπάρχει μαύρη αγορά. Και βγαίνουν, δηλαδή τι κάνουν. Νομίζω στην Αυστρία ήταν, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα, είχε χαθεί ένα φορτίο με τυριά παρμεζάνα. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. Και το ψάχναμε. Κάποιος το ξέρει τώρα. Ναι, κεφάλια ακριβώς.
1: Ναι, και η παρμεζάνα κιόλας θεωρείται και ένα είδος προς επένδυση. Δηλαδή μπορείς να επενδύσεις. Όπως στο χρυσό, για παράδειγμα.
0: Ναι,
1: μπορείς να επενδύσεις σε κεφάλια παρμεζάνα.
0: Ναι. Είναι, θέλω να πω ότι είναι χρηματιστηριακό προϊόν ο Γρηγόρης. Επίσης, ξέρετε ποιο είναι το πιο προϊόν αναμένεται να γίνει hot χρηματιστηριακά? Εγώ, παιδιά, το αλάτι. Ξέρετε γιατί? Λόγω μπαταριών. Όχι. Παλιά ήταν. Α, ναι. Τώρα όμως λένε, επειδή ανεβαίνει η αγορά μπαταριών και όλα αυτά και λόγω ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τα λοιπά, γίνεται χαμός με το αλάτι. Δηλαδή τα πάντα μπαίνουν πια στο χρηματιστήριο, έτσι. Τα πάντα. Για τα τυριά, στο που είπε ο Γρηγόρης, το μάθα και εγώ τα τελευταία χρόνια. Ειδικά για την παρμεζάνα.
1: Ναι, το αλάτι πώς συνδέεται με τις μπαταρίες?
0: Κάτι, κάποιο συστατικό είναι. Το διάβασα σε δημοσίευμα. Έχει σχέση η δημιουργία της μπαταρίας. Όπως τη φτιάχνουν, χρησιμοποιούν. Είναι το, τώρα να το πω σωστά, γιατί θα αρχίσουν οι ακροατές να με βαράνε. Το νάτριο, καλά το λέω. Το είπα σωστά, νομίζω σωστά το είπα. Αυτό. Από εκεί. Έτσι λοιπόν συνδέονται. Καλά διάβασα λοιπόν. Λοιπόν, υπάρχει ανακοίνωση των πυροσβεστών για την συνάδελφό μας που γελούσε. Λοιπόν, για τη Μαρία Σιαμπάνου. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν εξέταση στο Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος. Τι γράφουνε? Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα, εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται. Οι ίδιοι οι πυροσβέστες υψώνουν ένα σπίδα προστασίας στην συναδελφό μας. Και τι λένε, όσοι επιλέγουν να καταδικάσουν έναν άνθρωπο από λίγα δευτερόλεπτα ενός βίντεο, ας αναλογιστούν πρώτα τι σημαίνει να εργάζεις επί ώρες σε ένα πλήρινο μέτωπο. Το άγχος, η εξάντληση, η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και η ένταση της στιγμής μπορούν να προκαλέσουν μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση. Αυτό δεν χαρακτηρίζει ούτε τον άνθρωπο, ούτε την επαγγελματική του πορεία, λένε στην ανακοίνωσή τους το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος. Υψώνουν ασπίδα προστασίας στη συνάδελφό μας και μπράβο.
1: Ναι, και ήταν αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Δηλαδή, πώς κρίνουμε από μερικά δευτερόλεπτα
0: αυτό θέλω
1: έναν
0: να πω.
1: Άνθρωπο που εργάζεται επί ώρες κάτω από αυτές τις συνθήκες.

0: λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις. Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μια τέτοια έκπληξη προσφέρει το Προτέρια Win More in Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Προτέρια, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα τον κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας. Πήγαινε παιδί μου, πήγαινε σε διάλειμμα.
1: Real FM. Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για...
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από την Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Με όλα τα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Τώρα διαβάσω ένα νέο του Νικόλα που λέει: τέσσερις μήνες άντεξα τα social media. Ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω. Έτσι. Τώρα, όλο αυτό έχει προκύψει και με το θέμα της συναδέλφου μας, έτσι, της Μαρίας Τσιαμπάνου. Υπάρχει ανακοίνωση από τους πυροσβέστες. Φυσικά τη στηρίζουν και καλά κάνουν όπως στηρίζουμε και όλοι. Είπα και το σλόγγαν είναι με τη Μαρία. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Δαβερώνη, τον πρόεδρο Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής Επαγγελμάτων, για τον κλάδο της εστίασης. Να δούμε πώς είναι η εικόνα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι, στην κορύφωση των θερινών διακοπών, Αύγουστος πια. Κύριε Δαβερώνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, είχαμε πριν τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα, τον Οικονομικό Σύμβουλο, και μας έδωσε κάποια στοιχεία έρευνας, δύο ερευνών, ότι ξέρετε ότι, του λέω και στον Νικόλα, τον ξέρω χρόνια το Γιάννη, ότι οι περισσότεροι, ένα στους δύο, δεν θα κάνουν διακοπές, θα πάνε στο χωριό τους, αλλά οι περισσότεροι μαγειρεύουν, γι' αυτό έχει εκτοξευτεί εκεί που πάνε, στο κατάλημα, και δεν βγαίνουν να φάνε έξω γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα. Ποια είναι η εικόνα στην εστίαση γενικότερα?
1: Εντάξει, προφανώς υπάρχει μια δυσκολία, δεν το συζητάμε αυτό. Η κυβερνητική πολιτική, αλλά και η πολιτική γενικότερα της Ευρώπης, γιατί φαίνεται και από τους τουρίστες αυτό, οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό, τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πηγαίνουν ψωνίζουν στα σούπερ μάρκετ. Τα εστιατόρια έρχονται, ξέρω εγώ, αν θα μείνουν πέντε φορές, πέντε μέρες, θα έρθουν μία φορά. Οι Έλληνες δυσκολεύονται, όπως γνωρίζετε, και εδώ υπάρχει και ένα θέμα, διότι αυτοί είναι οι καλοί μας πελάτες. Οι Έλληνες ήταν διαχρονικά στην εστίαση οι καλοί πελάτες. Υπάρχει μια δυσκολία την οποία προσπαθούμε και εμείς να την αντιμετωπίσουμε. Τώρα, η εικόνα αυτή δεν είναι πολύ καλό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω που βρήκε τα θετικά μηνύματα του Υπουργείου Τουρισμού να πει ότι ναι, υπάρχει τουρισμός, αλλά ο τουρισμός αν έρχεται πρέπει να φύγει και χρήματα. Αν είναι να κάνουμε κουραζιέρες και να κατεβαίνει ο κόσμος και να ξαναμπαίνει πάλι στην κουραζιέρα, αυτό δεν λέγεται τουρισμός ο οποίος αφήνει χρήματα στη χώρα.
2: Φαντάζομαι ζημιά έχει κάνει και η αύξηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, γιατί συνδέεται με το φαγητό στο κατάλημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι έχει γίνει. Και από τη μεριά τη δικιά μας, εγώ οφείλω να το πω, ότι και ο εστιατόρος Αθήνα δυσκολεύεται όσον αφορά τις πρώτες ύλες. Το να ψωνίσει και να μπορέσει να προσφέρει με χαμηλές τιμές τα προϊόντα είναι πολύ δύσκολο, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Από εκεί και πέρα, τα Airbnb και όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει δημιουργήσει μια άλλη εικόνα. Βρίσκει ωραία σπίτια προφανώς ο κόσμος, τα οποία έχουν όλα τα κομφόρ μέσα, από κουζίνες μέχρι, ξέρω εγώ, ωραίες βεράντες και τραπεζοκαθίσματα για να κάθονται. Μπαίνουν σε μια άλλη λογική, διότι θα πληρώσουν λιγότερα χρήματα όσον αφορά τη διαμονή τους. Εντάξει, αυτό το κάνουν οι ξένοι. Το θέμα είναι όμως ότι και οι Έλληνες πελάτες, αυτοί οι οποίοι στηρίζαν την εστίαση γενικότερα, δυσκολεύονται. Αυτό έχει να κάνει, θεωρώ, με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Προφανώς και οι πόλεμοι οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί στις γειτονιές μας έχουν δυσκολεύσει την όλη κατάσταση. Πρέπει και εμείς από τη μεριά τη δικιά μας, ως επιχειρηματίες της εστίασης, να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Mm-hmm. Δεν χρειάζονται ανοίγματα. Θέλει λιγότερο προσωπικό και αυτό το λέω με τη δυσκολία, διότι θέλουμε να έχουμε υπαλλήλους και να πληρώνουμε, αλλά όταν δεν βγαίνουν τα νούμερα δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε. Θέλει μια άλλη προσέγγιση από τη μεριά της εστίασης.
0: Κυρία Δαβερώνη, υπάρχουν συναδελφοί σας που έχουν κλείσει τα καταστήματά τους, δεν εννοώ μόνο τώρα το καλοκαίρι, ενώ από τον Φεβρουάριο, Μάρτιο και μετά υπάρχουν καταστήματα εστίασης που κλείνουν λόγω ακριβώς το ότι υπάρχει μείωση του τζίρου?
1: Κοιτάξτε, για να δείτε, κυρία Κάτσου, ένας επιχειρηματίας εστίασης, ο οποίος ανοίγει ένα μαγαζί καφέ, σουβλατζίδικο, εστιατόριο, ιταλικό κτλ., πρέπει να πληρώνει ρεύμα, πρέπει να πληρώνει προκαταβολή φόρου, πρέπει να πληρώνει δημοτικό τέλος, πρέπει να πληρώνει εργοδοτικές φορές, αμοιβές στους υπαλλήλους, τέλος επιτηδεύματος, ρεύμα, ίντερνετ, τι άλλο χρειάζεται, νερό, ενίκεια, όσον αφορά το πεζοδρόμιο αλλά και το χώρο, προμήθειες στις τράπεζες, εισφορές ΕΦΚΑ, ειδικούς φόρους, φόρους πρασίνου, φόρους επιτηδεύματος, φόρους εισοδήματος. Δεν βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε αυτή τη χώρα, η οποία έχει να κάνει πλέον με τον τουρισμό, αυτό είναι η βαριά μας βιομηχανία, πρέπει να μπαίνουμε σε μια λογική από το Υπουργείο Οικονομικών, που είναι ιδιαίτερα τιμητικό ότι ο Υπουργός μας είναι και πρόεδρος στο Eurogroup. Θα έπρεπε να έχει μια άλλη προσέγγιση στο Υπουργείο απέναντι στο κομμάτι εστίαση και τουρισμός. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλά. Σας ανέφερα τι πρέπει να πληρώνει ένας επιχειρηματίας. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλές επιχειρήσεις οι οποίες φυτοζωούν στην ουσία. Άλλες επιχειρήσεις προσπαθούν να βγάλουν τη σεζόν και θα κλείσουν, είναι ξεκάθαρο. τα νησιά που υπάρχει αρκετός κόσμος, διότι φαίνεται ότι ο κόσμος που έχει πάει στα νησιά πάλι δεν βγαίνει να ξοδέψει. Ναι. Είναι συνέχεια στη γύρα και στη βόλτα και στη φωτογραφία. Έτσι λειτουργεί πλέον το κατάτο, οι διακοπές στη χώρα μας. Θα δούμε επιχειρήσεις οπωσδήποτε να κλείνουν. Και αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε. Να μου πείτε, δεν γινόταν παλιά? Γινότανε. Αλλά μιλάμε για πολιτικές το 2015-2019. Μιλάγαμε για μια πολιτική η οποία έχει να κάνει με 24% στο ΦΠΑ στην εστίαση. Εξωπραγματικές καταστάσεις. Ήρθαμε το 2019, δεσμεύτηκε δηλαδή η κυβέρνηση απέναντι σε εμάς και εμείς απέναντι στην πολιτεία ότι ναι, θα τηρήσουμε χαμηλές τιμές. Δηλαδή η εστίαση δεσμεύτηκε ότι θα τηρήσει χαμηλές τιμές, αλλά με ένα ΦΠΑ ο οποίος θα ήταν στο 13% και λιγότερο. Και αυτό δεν έγινε ποτέ. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να έχουμε την πορτοκαλάδα και τον ελληνικό καφέ στο 24%. Ναι. Άρα πώς πιστεύετε εσείς ότι μια επιχείρηση θα μπορέσει να κρατηθεί, όταν σας ανέφερα προηγουμένως, ναι, όλες αυτές τις πληρωμές,
0: πολλές υποχρεώσεις και ασφαλιστικές? Ο Χρήστος, ο ακροατής, τώρα μας ακούει και ρωτάει, για ρωτήστε τον κύριο Δαβερόν, μήπως η εστίαση έχει γίνει fast food?
1: Εντάξει, η εστίαση δυστυχώς με το κομμάτι της... Εντάξει, καταρχάς θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ ωραίες επιχειρήσεις, καλές επιχειρήσεις, αλλά είναι ακριβές επιχειρήσεις αυτές. Δηλαδή, όταν κάποιος επιλέξει να πάει σε ένα κατάστημα να φάει σε κάποιο σημείο πολύ έτσι καλό, εκεί φαίνεται ότι οι τιμές έχουν ξεφύγει και δεν μπορεί να τις ακολουθήσει ο μέσος Έλληνας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το σουβλάκι, το delivery, η πίτσα, όλα, ο καφές έχουν μπει σε μια λογική take away delivery, άρα εδώ πάμε στο γρήγορο φαγητό. Και φαίνεται ότι ο κόσμος, επειδή όταν θα πάει να φάει, ξέρω εγώ, μία πίτσα σε ένα κατάστημα και θα πρέπει να πάρει και σαλάτες και αναψυκτικά και θα πρέπει να πληρώσει, ξέρω, 40-50 ευρώ ένα ζευγάρι, κάθεται στο σπίτι, παίρνει μία πίτσα με 10-12 ευρώ, 14, δεν ξέρω πόσο χρόνο, και κάθεται και τη βγάζει πολύ οικονομικότερα.
2: Ναι, πάνω σε αυτό που λέτε, ο φίλος ο ακροατής Φάνης αναφέρει ένα νερό ανθρακούχο, αγορά 1 ευρώ, το πολλούν 6. Τι συζητάμε?
1: Εντάξει, σας είπα προηγουμένως τι έχει να πληρώσει ο εστιατόρας πάνω στο 1 ευρώ. Δεν νομίζω, δεν το κατάλαβε ο φίλος μας ο Φάνης. Το 1 ευρώ που αγοράζει ο εστιατόρας στο ανθρακούχο, που και πάλι το 6 ευρώ είναι ακριβό, το δέχομαι. Σας είπα προηγουμένως ότι πρέπει να πληρώσουμε για να μπορέσει να βγει αυτή η επιχείρηση. Δεν είναι το 1 ευρώ. Κοιτάξτε, δεν είναι τι αγοράζουμε. Δεν είναι πόσο αγοράζουμε ένα κιλό ντομάτες, πόσο αγοράζουμε το αλεύρι ή πόσο μπορούμε να αγοράζουμε ένα κιλό ψάρια. Το θέμα είναι ότι για να πουλήσουμε το 1 κιλό ψάρια ή το 1 κιλό η αλεύρι, δεν ξέρω τι άλλο μπορούσαμε να έχουμε μέσα ένα εστιατόριο για να προωθήσουμε τα προϊόντα μας, έχει να κάνει με όλα αυτά τα οποία μας επιβάλλει η πολιτεία. Δηλαδή, για να πουλήσεις κάτι πρέπει να υπολογίσεις και όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω, κύριε Δαβερόνη, επειδή σε λίγο θα έχουμε τη ΔΕΘ, θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το οικονομικό πακέτο, ακούγονται διάφορα σενάρια. Μεταξύ των σενάριων είναι και η μείωση κατάργηση σταδιακά της προκαταβολής φόρου, η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Όλα αυτά, αν γίνουν, γιατί κάποια μέτρα και σημαντικά θα ανακοινωθούν από το βήμα της ΔΕΘ, θα βοηθήσουν, θα στηρίξουν τον κλάδο της εστίασης, που είναι ένας κλάδος που συνεισφέρει πολύ σημαντικά στο ΑΠ της χώρας?
1: Καταρχάς, ο κλάδος εστίασης, άσχετα με τα οικονομικά και το τι βάζει στα δημόσια ταμεία, έχει να κάνει με τις θέσεις εργασίας. Μιλάμε για 80.000 επιχειρήσεις, μιλάμε για περίπου 550.000 εργαζομένους στον κλάδο, οι οποίοι είναι άνθρωποι που είναι στα διπλανά μας σπίτια και τους προσπαθούμε μέσα από την εργασία τους να τους βοηθήσουμε και εμείς οικονομικά. Έχουμε κάνει ένα βήμα εμείς από τη μεριά της εστίασης. Υπογράψαμε νέες συλλογικές συμβάσεις, ναι, με αρκετές αυξήσεις, με αρκετές αυξήσεις στον κλάδο. Μιλάμε για τις ασφαλιστικές φορές. Πρέπει οπωσδήποτε το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, είχε δεσμευτεί και η κυρία Κεραμέως κάποια στιγμή, να μειώσει τις ασφαλιστικές φορές. Εδώ έχει να κάνει με ένα κόστος το οποίο είναι υπερβολικότατο. Φανταστείτε, για ένα σερβιτόρο ο οποίος είναι 19-20 χρονών, ένα βοηθό δηλαδή, πρέπει να δίνουμε ασφαλιστικές φορές περίπου 400 με 500 ευρώ το μήνα. Δεν είναι υπερβολικά πράγματα, δεν γίνονται πουθενά. Άρα, εδώ θα πρέπει αυτά τα 400 με 500 ευρώ που μπορούμε να δίνουμε να μειωθούν και να τα δίνουμε στον υπάλληλο αυτά τα χρήματα και όχι να τα πληρώνουμε σε εργοδοτικές φορές, οι οποίες στην ουσία πώς γίνονται, mm-hmm, ασφαλιστικές φορές, με συγχωρείτε. Τι γίνεται? Προσπαθούμε να κρατήσουμε προφανώς τις συντάξεις. Είναι ένα μπέρδεμα το οποίο έχει γίνει για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, όσον αφορά την προκαταβολή φόρου. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στα όρια του αστείου.
0: Μνημονιακός φόρος, δηλαδή, να είναι άδικος φόρος.
1: Είναι αστείος φόρος αυτός. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο να δανείζει μια επιχείρηση το κράτος. Δηλαδή, να δίνω τώρα εγώ χρήματα για την επόμενη χρονιά στο κράτος. Αυτός είναι ένας αστείος φόρος, τον επαναλαμβάνουμε, ήμασταν ενάντια.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας αυτό για την προκαταβολή φόρου.
1: Δεν γίνεται σε καμία χώρα, σοβαρή χώρα της Ευρώπης, σε κάθε περίπτωση, και είναι, και θα το πω εντός εισαγωγικών, και μια κακή εικόνα για τον πρόεδρο της Eurobook, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος.
0: Πάντως δεν είναι του κύριου Πιερακάκη, το μέτρο.
1: Είναι υπουργός οικονομικός στη χώρα. Ένα λεπτό.
0: Γι' αυτό λέω, ναι.
1: Ναι, είναι υπουργός οικονομικός στη χώρα και στη χώρα του επιβάλλεται αυτό.
0: Αυτός ο φόρος.
1: Ο οποίος είναι, τι να σας πω τώρα. Εάν έχετε συζητήσει, επειδή έχω συζητήσει με Ευρωπαίους επιχειρηματίες, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Η φορολογία σε κάθε περίπτωση είναι τι πιάνεις και δίνεις.
0: Για το τεκμαρτό, γιατί και αυτό ακούγεται ότι θα καταργηθεί ή θα είναι διαφορετικό, δεν θα είναι οριζόντιο.
1: Δεν μας κάνει χάρη τώρα κάποιος για αυτό το φόρο, ο οποίος σας είπα και πάλι δεν έχει καμία λογική. Δεν μας κάνει χάρη κανένας. Έχει επιβληθεί, γιατί επιβλήθηκε τώρα. Μέσα στην καταστροφή που η οποία πέρασε η χώρα, επιβλήθηκε και αυτός ο φόρος. Δεν γίνεται χάρη σε κάτι το οποίο δεν έχει λογική. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Να δανείζει μια επιχείρηση, η οποία στην ουσία δεν ξέρει τι θα πιάσει του χρόνου, να δανείζει χρήματα στο κράτος.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, είχε αναφέρει και ο κύριος Πιερακάκης στη συνέντευξή του στην Real News ότι στη ΔΕΘ πρόκειται να ανακοινωθούν μέτρα.
1: Μακάρι.
2: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μένει να δούμε τι θα είναι αυτό.
0: Κοιτάξτε τώρα.
1: Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στηρίζει πολιτικές οι οποίες έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Δεν είναι θέμα κομματικό. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι στην κυβέρνηση. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει, από τη μεριά τη δικιά μας σε κάθε περίπτωση, να υπάρχει μια λογική προσέγγιση στο πώς φορολογούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό είναι το σημαντικό. Δεν μπορούμε όλοι να μπούμε να δουλέψουμε στο δημόσιο. Δεν μπορούμε όλοι να κάνουμε δουλειές οι οποίες δεν τις γνωρίζουμε. Μπορώ να γίνω εγώ ηλεκτρολόγος ή υδραυλικός. Υπάρχουν και κλάδοι, όπως είναι η εστίαση, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, επειδή έχει ξεκαθαρίσει όλη η κατάσταση σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να είναι στην προσοχή της κάθε κυβέρνησης.
0: Τώρα, θα διαβάσω δύο μηνύματα που είναι σχεδόν ίδια. Λέει ο Νίκος, επειδή πλέον ο κόσμος και τουρίστες και Έλληνες δεν πάει στην ταβέρνα να πληρώσει 15 ευρώ τη χωριάτικη και 20 ευρώ μια κακοψημένη μπριζόλα, σας στένε τα Airbnb. Φοβερή προσέγγιση. Και ο Νικηφόρος λέει, μη σας δουλεύουν, αγοράζουν το κρασί 1,8 ευρώ το λίτρο και πολλούν τουλάχιστον 12. Τι απαντάτε, κύριε Ταβερόνη?
1: Δεν μπορώ να ακούσω. Ο καθένας βλέπει το κάθε επάγγελμα με διαφορετικό τρόπο. Όποιος είναι μέσα στον χώρο καταλαβαίνει πώς γίνονται τα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να μπω στη λογική. Είναι απόψεις ανθρώπων οι οποίοι προφανώς έχουν επισκεφτεί την εστίαση. Το κακοψημένη μπριζόλα, ήξερα εγώ, το κρασί το οποίο πωλείται σε πολύ μεγαλύτερη τιμή. Εντάξει, το αντιλαμβάνεται ο καθένας όπως το βλέπει. Εγώ από τη μεριά τη δική μου, ως άνθρωπος της εστίασης για πολλά χρόνια και επειδή εκπροσωπώ σε αυτή τη φάση και την εστίαση ως ένα βαθμό, δεν ξέρω αν θα το κάνω στη συνέχεια, σε κάθε περίπτωση πρέπει να βλέπουμε και την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με location μαγαζιά, με πολύ κεντρικά μαγαζιά, τα οποία προφανώς δεν λειτουργούν με το σκεπτικό ότι πρέπει να έχουμε ένα πελατολόγιο έτσι ώστε να έχουμε προσεγμένες τιμές, και αυτά δυστυχώς χαλάνε την εικόνα της εστίασης. Υπάρχουν όμως και μαγαζιά τα οποία βρίσκονται εκτός πόστων, εκτός κεντρικών σημείων, εξαιρετικά μαγαζιά με πελάτες οι οποίοι πηγαίνουν και ξαναπηγαίνουν, και σε κάθε περίπτωση όταν άλλος θέλει να φάει μέσα στη θάλασσα, δηλαδή να βάζει τα πόδια του μέσα στη θάλασσα, προφανώς θα πληρώσει πολύ ακριβότερα και πιθανό να μην υπήρχε την ανάλογη προσοχή. Υπάρχουν όμως και μαγαζάκια λίγο πιο πένω, λίγο στο πάνω στενό, τα οποία για να μπορέσουν να, επειδή δεν έχουν την καλή, το καλό πόστο, προσέχουν πολύ περισσότερο τους πελάτες τους. Αυτό έχω διαπιστώσει εγώ τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τον κλάδο. Γι' αυτό πρέπει και από τη μεριά τη δικιά μας, εμείς κάνουμε αυτοκριτική, πρέπει οι συνάδελφοι να έχουν μια λογική προσέγγιση στη μέση, είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η δυσκολία που υπάρχει σε ένα σπίτι με τα οικονομικά υπάρχει και στην επιχείρηση. Άρα όμως πρέπει να το προστατεύσουμε, να έχουμε.
0: Μα και η επιχείρηση θα πρέπει να έχει οικογένεια πίσω. Πρέπει να ζήσει και η οικογένεια και του ανθρώπου.
2: Ναι, και ίσως οι οικογενειακές επιχειρήσεις να είναι πιο ανθεκτικές στην κρίση.
1: Οι οικογενειακές επιχειρήσεις, μια που το αναφέρατε, τις χτύπησε το σύστημα εντελώς. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Οι κλασικές παραδοσιακές οικογενειακές επιχειρήσεις, τουλάχιστον στην εστίαση που δουλεύαμε όλοι, γιατί είχα οικογενειακή επιχείρηση και συνεχίζω, προσπαθώ να έχω, τις έχει χτυπήσει το σύστημα.
2: Με ποιο
1: τρόπο?
2: Άρα
1: εδώ έχουμε πάει σε μια άλλη λογική, την οποία, εντάξει, σας είπα, εμείς την αυτοκριτική δεν μας την κάνουμε.
0: Λοιπόν.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν λέμε ότι τα κάνουμε όλα τέλεια. Εμείς αυτό προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και μέσα από την εκπομπή σας και γενικότερα είναι ότι η εστίαση με αυτή τη φορολόγηση και με αυτό το ρυθμό των οποίων ελέγχων, προστήμων και ό,τι άλλο συμβαίνει, δεν μπορεί να έχει βιώσιμότητα τα επόμενα χρόνια.
0: Ο Γιώργος λέει: άμεση κατάργηση του δικού φόρου 3,5 ευρώ στην ΦΠΑ για κάθε κιλό εισαγωγή καφέ που επέβαλε το 2017 ο ΣΥΡΙΖΑ και η τότε αντιπολίτευση και τώρα η κυβέρνηση το συνεχίζει.
1: Έχουμε ζητήσει αυτά, έχουμε στείλει επιστολή και στον Πρωθυπουργό. Νομίζω τα έχουν δει και στη ΔΕ θα γίνουν ανακοινώσεις.
0: Η προκαταβολή φόρου, συγγνώμη κύριε Δαβρόνη, ξεκίνησε το 94.
1: Είναι ένας φόρος, επαναλαμβάνω.
0: Το 94 είναι, όμως.
2: Όχι το 94.
0: Έτσι λέει ο Πέτρος. Εγώ δεν ξέρω ότι ξεκίνησε το 94. Εγώ ξέρω ότι είναι.
1: Δεν είναι
2: όχι,
1: είναι
2: μετά το 15. Μετά το 15 ξεκίνησε.
1: Ακούστε να δείτε.
0: Αν δεν είσαι ενημερωμένος, δεν ξεκίνησε το 94 από καταβολή φόρου. Ναι, έλα κύριε Δαβρόνη.
1: Η προκαταβολή φόρου δεν χρειάζεται να τη συζητάμε. Είναι ένας φόρος ο οποίος δεν έχει καμία λογική.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Άρα το πότε ξεκίνησε και το πότε θα τελειώσει πρέπει να τελειώσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι ένας φόρος ο οποίος δεν έχει λογική.
0: Λοιπόν, και ο Πάνος που μας ακούει στην Ελβετία λέει: προκαταβολή φόρου πληρώνουν στην Ελβετία και οι πολίτες, αν θέλουν. Στην εκαθάριση την επόμενη χρονιά, το κράτος υπολογίζει και τους στόκους που χάνει ο φορολογούμενος, αν το είχε στην τράπεζα. Και φυσικά αφαιρούνται από το φορολογητέο ποσό. Μας το στέλνει ο Πάνος που μάλλον μένει στην Ελβετία.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο πράγμα είναι αυτό, έτσι. Διαφορετικό. Αν θέλει, λέει, αν θέλει.
1: Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επιβάλλεται στην Ελλάδα. Δεν θέλω τώρα να το συνεχίσουμε. Ναι. Εγώ η άποψή μας από τη μεριά της εστίασης είναι αυτή. Τώρα, σας εξήγησα. Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτές τις 80.000 επιχειρήσεις και τους 550.000 εργαζομένους, θα πρέπει να υπάρξει μια σωστή προσέγγιση όσον αφορά το οικονομικό σκέλος πάνω στην εστίαση. Επαναλαμβάνω, και εμείς κάνουμε λάθη για τη μεριά μας ως εστιατόρες, αλλά τα βασικά λάθη αυτή τη στιγμή.
0: Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν, ξέρετε. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις και οι. Έτσι, υπάρχουν πάντα.
1: Και ο προβληματισμός μας είναι αυτός.
0: Αλλά γενικότερα οι επαγγελματίες της εστίασης είναι επαγγελματίες και προσφέρουν και καλά ποιοτικά και τα πιάτα και η κουζίνα. Και, εντάξει, δεν το λέμε μόνο εμείς τώρα. Τώρα μην τα βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Κυρία Δαβερόνη, ήταν εξαιρετική συζήτηση. Νομίζω να ακουστήκατε εκεί, να μας ακούσαν εκεί στην Οίκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.
3: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι η συζήτηση με τον κύριο Γιάννη Δαμπερόνη, τον πρόεδρο των εισιτατορίων Αττικής και συναφών επαγγελμάτων, ήταν
1: διαφωτιστική
0: και ενδιαφέρουσα. Εντάξει, ο άνθρωπος μας περιέγραψε τα προβλήματα που τον αντιμετωπίζει ο κλάδος. Είπε ότι και εμείς υπάρχουν συνάδελφοί μας που, okay, ουσιαστικά αμαυρώνουν την εικόνα του κλάδου. Η εστίαση στην Ελλάδα όμως είναι ένας κλάδος ο οποίος σε γενικές γραμμές και προσφέρει, έχει ποιότητα.
1: Ναι, και το γενικό κλίμα ακρίβειας προφανώς παρασύρει και την εστίαση.
0: Αυτό εννοεί. Και βεβαίως ο άνθρωπος είπε ότι για να μπορέσει να επιβιώσει η μικρομεσαία επιχείρηση εστίασης θα πρέπει να στηριχθεί και κυρίως να μειωθούν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Αλλιώς δεν θα βγαίνει. Γιατί έχει ανεβεί το ενεργειακό κόστος και όχι μόνο, όπως και το κόστος των πρώτων υλών. Άρα και εκείνοι ανεβάζουν τις τιμές για να βγουν. Και ότι βεβαίως το καλοκαίρι δεν είναι η εικόνα αυτή που θα ήθελαν οι εστιατόρες να είναι.
1: 7 λεπτά πριν τις 12 το μεσημέρι στον Real FM διαβάζω το μήνυμα του φίλου Θοδωρή, ο οποίος μας ασκεί σφοδρή κριτική. Λέει, παραλυρείται για τη χρηματιστηριακή παρμεζάνα, νάτριο, επενδυτικό αλάτι, ό,τι παίρνει στο μάτι σας στο διαδίκτυο, το κάνετε τουρλού ημιμάφιας, και αφού βρεθήκατε με μικρόφωνα στα καλά καθούμενα μπουρδολογείτε άκοπα. Να
0: καθούμενα.
1: Το εξηγήσουμε αυτό περισσότερο ίσως. Δεν είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Δεν είπαμε ότι διαπραγματεύεται σε κάποιο ταμπλό χρηματιστηρίων.
0: Μα εγώ είπα ότι θα μπει στο χρηματιστήριο το αλάτι.
1: Ναι.
0: Ξέρα τι είπα.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά την παρμεζάνα χρησιμοποιείται ως ενέχειρο σε ιταλικές τράπεζες που παρέχουν δάνεια.
0: Ακριβώς.
1: Χρησιμοποιείται ως ενέχειρο.
0: Ακριβώς.
1: Με αυτή την έννοια, ίσως επενδυτικό προϊόν, ίσως δεν ήταν πολύ ακριβής η διατύπωση.
0: Όχι,
1: αλλά
0: είναι όμως κάτι κερδοσκοπικό. Δηλαδή, ενέχει την έννοια της κερδοσκοπίας.
1: Και της αξίας.
0: Ακριβώς. Άρα είναι, μπορεί να το πεις ότι είναι με έναν τρόπο χρηματιστηριακό προϊόν. Όμως και το αλάτι δεν είπαμε ότι μπήκε στο χρηματιστήριο. Λέμε ότι αναλύεται ότι θα μπει στο χρηματιστήριο λόγω του νατρίου που κατασκευάζονται οι μπαταρίες. Αυτό είπα εγώ.
1: Ναι, ότι αυξάνεται η αξία.
0: Έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Ακριβώς. Και υπάρχουν και διεθνείς κολοσσοί εταιρείες που αρχίζουν να επενδύουν σε εταιρείες που παράγουν αλάτι και όχι τυχαία. Και μάλιστα υπήρχε ένα άρθρο, νομίζω, μια ανάλυση της Morgan Stanley, αν θυμάμαι καλά, της Bank of America, Mary Lynch, δεν θυμάμαι ποια είναι από τις δύο, Αμερικανική εκείνη και δύο, που λέει ότι ο επόμενος χρυσός, ο επόμενος. Ναι, ή πετρέλαιο, νομίζω, ή το επόμενο πετρέλαιο, δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι το αλάτι. Γιατί θα ανέβει πάρα πολύ η αξία του. Mm-hmm. Impressione è solo un punto di vista, non importa quale donna sposi o come si chiama, ciò che hai fatto in questa. Πάντως μέχρι στιγμής το νερό έχει μείνει εκτός όλου αυτού. Επειδή ο Τακίζα και το νερό λένε πολύ, ναι, ο Μαυράκης, θα συμφωνήσω, αλλά δεν έχουμε μπει σε αυτή τη λογική εδώ, τουλάχιστον στη χώρα μας. Α, έχουμε μπει και δεν το ξέρω. Α, υπάρχει αυτή η φιλοσοφία, η κουλτούρα. Μάλιστα, θα το δούμε. Τα επόμενα χρόνια, Τάκη μου, εδώ θα είμαστε, ελπίζω.

Γιώργο μου, θα συμφωνήσω. Λέει ο Γιώργος, πιο σωστό θα ήταν όρος χρηματοοικονομικό προϊόν και όχι χρηματιστριακό. Αυτό το ακούω. Το ακούω. Λοιπόν, ο Γιώργος στέλνει και άλλο ένα μήνυμα. Η προκαταβολή φόρου θα θεσμοθετήθηκε πρώτη φορά το 1995-1958, το ποσοστά προσαρμόζοντας σε διάφορες περιόδους, παραδείγματος χάρη νόμους του 92 και του 94. Η τελευταία αλλαγή των ποσοστών προκαταβολής φόρου, αυτό θυμόμαστε και δύο, έγινε το 2015 με το νόμο 4336 του 2015. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε, Γιώργο μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί τώρα. Πραγματικά δεν ήξερα το 95, γιατί ξέρουμε ότι τα ποσοστά αυξήθηκαν ουσιαστικά. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μνημονιακός νόμος η προκαταβολή φόρου. Ήταν τα πολύ αυξημένα. Ναι.

0: Στράτα.
1: Εδώ κάνουμε μια συζήτηση εκτός αέρα με τον Τάκη το Μαυράκι και λέμε ότι είναι άδικος φόρος. Πραγματικά. Πώς μπορείς να υπολογίσεις αν η επιχείρηση δεν πάει καλά και την κλείσεις στη μέση της χρονιάς. Θέλεις πρόσθεση στην προκαταβολή φόρου.
2: Είναι
1: το αλάτι. Γιατί θα ανέβει πάρα πολύ η αξία του. Πάντως μέχρι στιγμής το νερό έχει μείνει εκτός όλο αυτού. Επειδή ο Τάκης λέει και το νερό λένε πολύ. Ναι, ο Μαυράκης, θα συμφωνήσω. Αλλά δεν έχουμε μπει σε αυτή τη λογική εδώ, τουλάχιστον στη χώρα μας. Α, έχουμε μπει και δεν το ξέρω. Α, υπάρχει αυτή η φιλοσοφία, η κουλτούρα. Μάλιστα, θα το δούμε. Τα επόμενα χρόνια, Τάκη μου, εδώ θα είμαστε, ελπίζω.

Γιώργο μου, θα συμφωνήσω. Λέει ο Γιώργος, πιο σωστό θα ήταν όρος χρηματοοικονομικό προϊόν και όχι χρηματιστηριακό. Αυτό το ακούω. Το ακούω. Λοιπόν, ο Γιώργος στέλνει και άλλο ένα μήνυμα. Η προκαταβολή φόρου θα θεσμοθετήθηκε πρώτη φορά το 1995-1958. Το ποσοστά προσαρμόζονταν σε διάφορες περιόδους, παραδείγματος χάρη νόμους του 1992 και του 1994. Η τελευταία αλλαγή των ποσοστών προκαταβολής φόρου, αυτό θυμόμαστε και δύο, έγινε το 2015 με το νόμο 4336 του 2015. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε, Γιώργο μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί τώρα. Πραγματικά δεν ήξερα το 95, γιατί ξέρουμε ότι τα ποσοστά αυξήθηκαν ουσιαστικά. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μνημονιακός νόμος. Η προκαταβολή φόρου ήταν τα πολύ αυξημένα. Ναι.

Λοιπόν, ο Γιώργος στέλνει κι άλλο ένα μήνυμα. Η προκαταβολή φόρου θα θεσμοθετήθηκε πρώτη φορά το 1995-1958, το ποσοστά προσαρμόζοντας σε διάφορες περιόδους, παρέδινος χάρη νόμους του 92 και του 94. Η τελευταία αλλαγή των ποσοστών προκαταβολής φόρου, αυτό θυμόμαστε και δύο, έγινε το 2015 με το νόμο 4336 του 2015. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε, Γιώργο μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί τώρα πραγματικά δεν ήξερα το 95, γιατί ξέρουμε ότι τα ποσοστά αυξήθηκαν ουσιαστικά. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μνημονιακός νόμος η προκαταβολή φόρου. Ήταν τα πολύ αυξημένα. Ναι.

0: Εδώ κάνω μια συζήτηση εκτός αέρα με τον Τάκη το Μαυράκι και λέμε ότι είναι άδικος φόρος. Πραγματικά. Πώς μπορείς να υπολογίσεις αν η επιχείρηση δεν πάει καλά και την κλείσει στη μέση της χρονιάς. Θέλεις πρόσθετη προκαταβολή φόρου.
1: Είναι εξωφρενικός φόρος.
0: Είναι εξωφρενικό. Γι' αυτό ο κύριος Δαβερόν στάθηκε σε αυτό πάρα πολύ. Και θα συμφωνήσω μαζί του απολύτως.
1: Ναι, και ίσως δεν πρέπει να στεκόμαστε τόσο πολύ το πότε ξεκίνησε κάτι. Ναι. Γιατί εφόσον εξακολουθεί να ισχύει, την ευθύνη φέρουν όλοι.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Θα συμφωνήσω και σε αυτό.

0: Πάντως, επειδή ξαναλέω, κλάδος εστίασης συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας και κυρίως η μικρομεσαία επιχείρηση του κλάδου της εστίασης θα πρέπει να στηριχθεί. Δηλαδή, αυτός ο κλάδος είναι ζωτικής σημασίας και για το ΑΕΠ της χώρας και απασχολεί πάρα πολλούς εργαζόμενους. 550.000 είπε ο κ. Ζαβερόνης, αν θυμάμαι το καλά το νούμερο που το θυμάμαι, που δεν είναι ένας μικρός αριθμός, είναι ένας μεγάλος αριθμός. Ένας μεγάλος αριθμός. Λοιπόν, έχουμε μία ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με βάση της οποίας ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετέβη χθες αργά το βράδυ στις περιοχές Ψάθας, Λούμπας και Μεγάρων, όπου ενημερώθηκε από τους επικεφαλείς των υπηρεσιακών δυνάμεων για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Παράλληλα, ο κύριος Τουρνάς συναντήθηκε με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές που επιχειρούσαν στο πεδίο, εκφράζοντάς του την εκτίμηση και τη στήριξη για το έργο που επιτελούν.
1: Real FM.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης.

0: Εθνικής Αντιστάσεως 97 στη Νέα Αρτάκη. 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης. Η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε, να πάμε.
2: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221-40-41-66.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Λίγα λεπτά μετά τις 12 στο Ράδιο 1 και το 98,1. Μέχρι τις 2 στις μουσικές και στα λόγια ο Γιάννης Παντελιδάκης. Ερχόμουν εδώ στην Νεοφύτου, 1, 2, 3 αυτοκίνητα το πολύ, σαν να αδειάζει η πόλη.

αυτή η άδεια πόλη, ξέρετε, σε κάποιους αρέσει πάρα πολύ, γιατί κινούνται άνετα. Όπως και να έχει, 4 Αυγούστου σήμερα, εν έτη 26, Αύγουστος, 33 βαθμούς που βλέπω εδώ. Ξεκινήσαμε αυτόν τον εξώτικο τρόπο. Άνης Καρέκ, ένας εξαιρετικά έτσι ταλαντούχος αλγερινός παραγωγός, ζει στη Γαλλία, που θα μπορούσε άλλωστε, αλγερινός. Και έχει την ικανότητα έτσι να παντρεύει τη μοντέρνα deep house με παραδοσιακές αφρικανικές και αραβικές ρίζες.

καλησπέρα και στα παιδιά στο chat. Στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας μέσω Viber. Αναζητήστε 1214 και no live radio 1.

Hammer to the Heart, Teddy Swims. Πίσω από αυτό το όνομα πάντως, να ξέρετε, κρύβεται ο Jayden Dimsdale. Το Swims στην πραγματικότητα είναι ακρονίμιο από το ίντερνετ που σημαίνει Someone Who Isn't Me Sometime, κάποιος που μερικές φορές δεν είμαι εγώ, και είναι ένας όρος που χρησιμοποιούσε όταν ξεκίνησε να ανεβάζει τις πρώτες του διασκευές στο YouTube, κρυμμένος πίσω από την ανωνυμία. Αυτό εδώ πρωτοκυκλοφόρησε το 2003 ως remix από το διάσημο γερμανικό house δίδυμο Milk and Sugar. Έλα, ξεβάζεται σε ευρωελικό κομμάτι, λέτε, Sunshine In, εμβληματικό musical 60's, Hair, τα έχουμε πει. Εδώ Ματιέ and Florencio έχουν πάρει αυτό το κλασικό club ύμνο και του δίνουν ένα έτσι εντελώς οργανικό.

2003 είπα, οπότε το πω ακόμα 6 ώρα το πρωί. Με άκρος ηλεκτρονική μουσική βλέπαμε τον ήλιο να βγαίνει, σε αντίθεση με σήμερα που ένα άσμα καλωσορίζει τον ήλιο. Τύπου πόνου, ξέρετε.

Chase the Sun. Το αφεντικό κομμάτι κυκλοφόρησε το 2000. Ιταλική υπόθεση, electro-rock συγκρότημα, Planet Funk. Τεράστια παγκόσμια κλαμπ επιτυχία. Βέβαια η μελωδία δεν είναι δική τους. Πρόκειται για έτσι ένα sample από ένα instrumental κομμάτι του 69-70. Del Giorno του συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής Ennio Morricone. Ρίλος, Ιταλός συνθέτης.

1989 τώρα, και ένας έτσι από τους πιο εμβληματικούς ύμνους της Ambient House και μια κουλτούρα έτσι μπαλιαρικού ήχου από τα πρώτα προπομπός, θα έλεγα. Πνοτικό αθέριο είναι και ο φωνητικό πίγμα Σαβ που ακούγεται σε όλο το κομμάτι. Είναι κάποια έτσι τραγουδίστρια, αλλά μια ηχογράφηση από τη χοροδία μοναχών Regina Laudis του 1980, που ψάλλει έναν ύμνο του 11ου αιώνα.

Δεν νομίζω ότι αυτή η χοροδία μοναχών είχε φανταστεί τον frontman, τον The Beloved John Mars, να κουμπώνει πάνω στο ηλεκτρονικό beat έναν ύμνο του 11ου αιώνα της Hildegard von Bingen, Αγία αυτή.

1997 τώρα, μία από τις έτσι μεγαλύτερες και πιο φωτεινές χορευτικές επιτυχίες των 90s, αυτό στο νούμερο 2 στο Βρετανικά Charts. Το όνομα του project Dario G ήταν ασφαλώς τιμή στο τότε manager της ποδοσφαιρικής ομάδας της Crew Αλεξάνδρα, τον Dario Grandi. Και αυτή η πασίγνωστη εθιστική έτσι μελωδία με τα πνευστά που ακούγεται σε όλο το κομμάτι είναι αυτούσιο σάμπλ από το τραγούδι Life in Others Town του 1985. Dream Academy, δεν ξέρω πώς το θυμάστε αυτό. Οι Dario G τώρα χρησιμοποίησαν το δείγμα χωρίς αρχική άδεια, αλλά το αποτέλεσμα ήταν τόσο καλό που το συγκρότημα τελικά ενθουσιάστηκε και τους έδωσε το πράσινο φως για την κυκλοφορία.

0: Έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
1: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία! Και για συσκευασία?
1: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
1: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
1: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
1: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
14: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Derek Fain, γνωστός ανεξάρτητος Αμερικανός indie καλλιτέχνης, γνωστός έτσι για τη βαθιά vintage και άκρως αισθησιακή soul φωνή του, έχει κάνει πολλούς κριτικούς να τον αποκαλούν ως τον μοντέρνο Elvis Presley της εναλλακτικής σκηνής βέβαια. Εδώ τώρα 1982, αυτό εδώ αποτελεί ένα από τα έτσι πιο ιστορικά δείγματα της Early House αλλά και post-disco σκηνής της Νέας Υόρκης. Χορευτική διασκευή στο original κομμάτι του Eddie Grant βέβαια το 79, πίσω από το project των Rockers Revenge κρυβόταν ο θρελικός παραγωγός Arthur Baker, ο άνθρωπος που άλλαξε την hip hop ιστορία με το Planet Rock του Africa Bambaataa. Στα φωνητικά τώρα επιστρατεύει την Tony Calvin και το single έγινε τόσο τεράστιο club hit που κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 1 του αμερικανικού dance chart για ολόκληρες εβδομάδες. Walking on Sunshine.

Οπότε αν νιώθετε ότι σήμερα έχετε παραπάνω ενέργεια, δεν φταίει ο καφές, αυτή η μουσική ηλιακή ενέργεια του Ράδιο 1 στους 98,1.

1971 τώρα, ο σπουδαίος Billy Withers μπαίνει στο στούντιο να γράψει το εμβληματικό Ain't No Sunshine. Από την άλλη τώρα, άκρος εκλεπτισμένη εκδοχή αυτή εδώ ανήκει στους For The Bar. Εξαιρετική γερμανικό σχήμα, ειδικεύεται στη lounge, acid jazz αλλά και bossa nova. Ο μελαγχολικός ύμνος του Billy Withers, αλλά του δίνει έτσι μια απίστευτα smooth, καλοκαιρινό και ρυθμό.

το αυτό κομμάτι γράφτηκε και κυκλοφόρησε το 1966 από τον Bobby Hebb, ο οποίος έγραψε ως έναν τρόπο για να βρει αισιοδοξία μετά από μια διπλή τραγωδία, όπως έχει δηλώσει, τη δολοφονία του Προέδρου John F. Kennedy, αλλά και τη δολοφονία του ίδιου του αδερφού την αμέσως επόμενη μέρα, Chris Montez. Μεταμορφώνει αυτό το μελαγχολικό χαρακτήρα του original σε ένα έτσι ανάλαφρο easy listen διαμάντι έτσι. Λατρωά τώρα Into the Sun. Πίσω από το όνομα Λατρωά κρύβεται ο Dennis White, σπουδαίος Αμερικανός παραγωγός από το Detroit, βραβευμένος με Grammy για τις παραγωγές του στην ηλεκτρονική dance μουσική.

αυτό που θα ακολουθήσει θα φτάσουμε στα διαφημιστικά των μία και επιστρέφουμε. Chasing the Dawn, ο Βικτόριος μαζί με τον Gen S αναζητούν, κυνηγούν μάλλον. Κυνηγούν την αυγή.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη.

0: Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αλφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Πρώτα έτσι κομμάτια που παίξαμε σε CD. Εκεί από τα pick-up υπήρχε και ένα CD. Θα τοποθετηθεί ένα CD. Είχαμε αρχίσει να παίρνουμε CD. Εκνευρισμός, δεν μπορούσαμε να μιξάρουμε. Απλά πατούσαμε το play. Καμιά φορά στην τύχη, ας πούμε, πετύχαινε πάνω στο beat, στο ρυθμό. Ωστόσο, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες R&B, αλλά και αυτό το New Jack Swing επιτυχίες στα 90's. Και αυτή η τεράστια επιτυχία του τραγουδίου που είχε βασίστηκε σε δύο κρυμμένα διαμάντια της μουσικής ιστορίας. Πρώτον, τα τύμπανα, drums, είναι αυτούσιο sample από το κομμάτι Jungle Jazz, των Cool and the Gang, ενώ η εξέλιξη στα έγχορδα είναι δανεισμένη από το That Girl του Stevie Wonder 1982, έτσι να τα λέμε αυτά.

αυτός είναι ο Sir Jesse Lee Davis. Let my soul go. Εξαιρετικός Αμερικανός τραγουδιστής και performer. Απίστευτο βάθος στη φωνή του. Έχει γίνει ευρύτερα γνωστός στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 90 μέσα από μεγάλες έτσι Eurodance House παραγωγές. Ρυθμικό, εξαιρετικό και εκλεπτισμένο remix. Απόλυτα δροσερό και αγοραστικό κράμα ό,τι πρέπει για το μεσημέρι του Αυγούστου.

εδώ τώρα πάμε στη Μεγάλη Βρετανία. Ένα ταλαντούχος παραγωγός, ο High Wig Up, διαθέτει μια τεράστια συλλογή από βινίλια. Είναι από τους πιο έτσι σεβαστούς εκπροσώπους της σύγχρονης jazz, hip hop και lo-fi σκηνής, καθώς καταφέρνει να αναμειγνύει με το δικό του τρόπο τον ήχο από τις δεκαετίες του 60 και του 70 με φρέσκα βαριά έτσι beats.

Γνωστός και μια εξαιρετικός ήχος. Συστάσεις τώρα εδώ, Get a Life Soul to Soul. Στα τέλη του 89, θυμάμαι. Lead single για το δεύτερο άλμπουμ της Τρελικής Κολεκτίβας. Το απίστευτο είναι ότι το τραγούδι γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία του εδώ στην Ελλάδα, όπου κατάφερε να σκαρβαλώσει το νούμερο 1 στο τσάρτ, ξεπερνώντας ακόμη και τη θέση του στην Μεγάλη Βρετανία, όπου έφτασε στο νούμερο 3. Φάγαμε τους Βρετανούς. Αυτό το εμβληματικό τώρα παιδικό intro με το ραπάρισμα έγινε από τον ίδιο τον ηγέτη της μπάντας, τον Jazzy B. Μουσικά η μελωδία που ακούγεται στην εισαγωγή βασίζεται σε έχορδα που θυμίζουν το στυλ του Gangsta's Paradise, ενώ ο ρυθμός περιέχει αυτούς ο sample από το φαν κομμάτι Celebrate the Good Things του 1978 από τους Pleasure.

Διάβασα χθες ο Calvin Hayes, ο άνθρωπος ο οποίος ίδρυσε την μπάντα το 1986, Johnny Hayes Jazz, έφυγε από τη ζωή. Και ο Hayes ήταν γιος του θρυλικού Βρετανού παραγωγού Mikey Most και ήταν εκείνος που έβαλε την υπογραφή του στα πλήκτρα, τα τύμπανα και την παραγωγή σε αυτό το μνημεώδες άλμπουμ Turn Back the Clock το 88, και μας έδωσε αυτό το κομψό synth pop ήχο

Johnny Hate Jazz. Ο Johnny, ο οποίος δεν μισεί καθόλου την jazz, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος τραγουδιστής. Εντάξει, ακούγοντας τώρα αυτό, μου έρχεται εικόνα, ας πούμε, τα βινίλια τότε που είχαμε. Οπότε πάω 3 χρόνια πίσω περίπου, σε ένα έτσι άλμπουμ, μνημειώδες άλμπουμ, This is the Sea 1985, το οποίο επανακυκλοφόρησε σε μια έτσι εκπληκτική πεντακάθαρη remaster εκδοχή, και είναι ένα έτσι αληθινό έπος 6 λεπτών, χτίζει την έντασή του σιγά σιγά, και το μεγάλο μυστικό πίσω από την υπνοτική του ατμόσφαιρα είναι αυτό το γεμάτο πάθος βιολί του Steve Wickham, το οποίο μονομάχησε σε κυριολεξία με το πιάνο του Mike Scott και δημιουργεί αυτό το, όπως λέει και ο ποιητής, ο κριτικός μάλλον, ένα διονυσιακό rock folk ρυθμό που σε ταξιδεύει από την πρώτη νότα.

ρομαντικός ύμνος από τα 90's, αλλά σε μια έκρηξη αδρεναλίνης. Sweet Band Mix, Life in Mono, Mono 1996, παγκοσμίως διάσημο. Αργότερα βέβαια, όταν συμπεριλήφθηκε ως το κεντρικό θέμα στο soundtrack της χολιγουτιανής ταινίας Μεγάλες Προσδοκίες. Ethan Hawke, θυμάμαι, και Gwyneth Paltrow. Βέβαια η πασίγνωστη μελαγχολική έτσι μελωδία που ακούγεται στην εισαγωγή με το φλάωτο δεν είναι δική τους, αποτελεί sample από το κομμάτι The Last Saver του 1970 από τον John Barry, το θρηλυκό συνθέτη των ταινιών του James Bond.

έκρηξη αδρεναλίνης. Μεν αλλά ταινία ευαισθησίας. Για να περάσω σε έναν εξαιρετικά ευαίσθητο Γάλλο τραγουδοποιό, πολυοργανίστα Μπρούνο Μαμάν. Ο τίτλος τώρα, πως διαβάζετε αυτό, τι Ansiel A Ansiel du Bleu. Γνωστός ο Μπρούνο Μαμάν για τον εκπληκτισμένο τρόπο που αναμειγνύει την κλασική γαλλική σανσόν με ήχους ρέγγε, φόλκ και απαλά ηλεκτρονικά στοιχεία. Θυμάμαι τώρα για το κομμάτι που έρχεται. Δίναμε 5.500 δραχμές για διπλό CD για να παίξουμε αυτό εδώ.

0: Έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Γιώργο Πινάς.
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε, να πάμε.
5: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
1: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
12: Ωραία! Και για συσκευασία?
1: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
12: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
1: Άνεση και ποιότητα.
12: Ήδη μνημόσυνο?
1: Με σεβασμό και φροντίδα.
12: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
1: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
13: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
17: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

1995 το αφεντικό. Ήταν μάλιστα και το πρώτο σύλλη της αφεντικής δισκογραφικής Def Jam, που έφτασε στο νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard Hot 100. Μοντέλ Τζόρνταν, ο οποίος έγραψε τους στίχους, λέει, για να περιγράψει πώς διασκέδαζε η παρέα του στις γειτονιές του South Central εκεί στο Los Angeles. Ο πρίγκιπας τώρα αγαπούσε τόσο πολύ το φωτεινό pop rock και γεμάτο 60's ενέργεια χαρακτήρα αυτού του τραγούδιου, που μόλις ολοκλήρωσε την πρώτη ηχογράφηση έκανε το εξής απίστευτο: πήρε την μπάντα και τους φίλους του στο αυτοκίνητο, έβαλε το κομμάτι στο τέρμα και άρχισε να οδηγεί στους δρόμους της Μινεάπολης μέσα στο κατακαλό καιρό, απλά για να τεστάρει αν το Hot Summer είναι πράγματι το απόλυτο soundtrack για οδήγηση.

Prince και Hot Summer. Και αυτό το κομμάτι αποτελεί έτσι μια απόδειξη για το πόσο μπροστά από την εποχή του ήταν ο Prince, αν και ηχογραφήθηκε στο θρηλυκό στούντιό του στην Paisley Park το 2010, παρέμεινε κλειδωμένο στο περίφημο θησαυροφυλάκιό του με ανέκδοτα κομμάτια του για πάνω από μια δεκαετία, και κυκλοφόρησε επίσημα για πρώτη φορά το 2021 μετά από το μεταθανάτιο έτσι άλμπουμ του Welcome to America.

1999 μέσα από το album The Hush. Τεράστια παγκόσμια επιτυχία. Γιος του καλοκαιριού Τέξας. Σκοτσέζι.

λοιπόν σήμερα στις έρευνες για τη μουσική και για το τι ακούμε, πώς το ακούμε και όλα αυτά. Έρχονται οι Ολλανδοί επιστήμονες, οι οποίοι διαπιστώνουν ότι τα έντονα σύνδεση και τα δυναμικά

λοιπόν σήμερα στις έρευνες για τη μουσική και για το τι ακούμε, πώς το ακούμε και όλα αυτά. Έρχονται οι Ολλανδοί, επιστήμονες, οι οποίοι διαπιστώνουν ότι τα έντονα synths και τα δυναμικά της γυναικεία φωνητικά των 90s, Snap, το Unlimited, ας πούμε, Corona, Sonic, ενεργοποιούν ακαριέρα την αμυγδαλή του εγκεφάλου. Αυτό το σημείο συνδέεται άμεσα με τις πιο έντονες, χαρούμενες αναμνήσεις της νιώτης και της εφηβείας μας. Η Nighties λέει γύρω dance και dance γενικότερα μουσική από τα Nighties, κυρίως με το χαρακτηριστικό έτσι καταιγιστικό ρυθμό 130-140 bpm, σαν αυτό δηλαδή. Κρύβουν ένα έτσι απίθανο μυστικό για τον εγκεφαλό μας και λειτουργούν, λέω, η απόλυτη ένεση νεότητας. Αυτή η αυτόματη νοσταλγική έκρηξη απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες ντοπαμίνης στις ορμόνες της ευτυχίας στον οργανισμό, με αποτέλεσμα να μειώνει το αίσθημα της πνευματικής κόπωσης κατά 40% μέσα σε μόλις 3 λεπτά ακρόασης. Οπότε θα στρέξει το κομμάτι. Καλή συνέχεια στο δικανικό. Κάντε να περάσετε καλά. Ο Γιάννης Παντελιδάκης ήταν για 2 ώρες στις μουσικές και στα λόγια. Πολλά λόγια σήμερα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
15: Καλά, Σοφία.
14: Γεια σου Ιωάννα μας. Γεια σου λατρεμένη μας Ιωάννα. Ε, Σωτήρη Τριφυλάρα μου, έχεις δίκιο, αλλά από το συγκεκριμένο Υπουργείο δεν βγαίνει κανένας. Εγώ δεν ξέρω τώρα, έχεις ακούσει εσύ κανένα λεπτό στην πολιτική προστασία?
15: Και
14: ειδικά τώρα αυτές τις μέρες θα προσπαθήσουμε, εμείς θα επιτείνουμε την προσπάθεια και ο Θεός βοηθός. Αλλά θα επιμείνουμε, μην νομίζεις, και το Σεπτέμβριο εμείς θα φωνάξουμε και θα ζητήσουμε πάλι. Λοιπόν, τι έλεγες πριν, έλεγες ότι έρχονται δύσκολες μέρες.
15: Έρχονται δύσκολες μέρες και έρχονται δύσκολες μέρες μετά από δύσκολες ήδη μέρες που περάσαμε. Και αυτό το δείχνει και η έρευνα του Αστεροσκοπείου Αθηνών με τα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα στη Δυτική Αττική τα τελευταία 9 χρόνια. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο. Είναι πυρομετεωρολόγος και ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κύριε Γιάνναρο, γεια σας.
14: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιάνναρο.
16: Καλό μεσημέρι, κύριε Παγάνη. Καλό μεσημέρι, κύριε Αβραχάμ.
14: Λοιπόν, λέει η Κασιανή ότι έρχονται και άλλες δύσκολες μέρες. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτές τις συνθήκες με τα 9 μποφόρ, τα 10, τα 11, με τις ρηπές οι οποίες μετριούνται στα 120-125 χιλιόμετρα, υπήρχαν στο παρελθόν?
16: Σίγουρα θα υπήρχαν, απλά πλέον εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και ενδεχομένως και με λίγο μεγαλύτερη ένταση. Μάλιστα. Και αυτό αποδίδεται ευθέως στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς όταν αποδίδουμε ακραία καιρικά φαινόμενα ή φυσικές καταστροφές όπως αυτή που καταγράφηκε στη Δυτική Αττική στην κλιματική αλλαγή. Το λέω αυτό διότι είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσουμε σε μια γενική κουβέντα για την κλιματική αλλαγή και με πολύ απλά λόγια να το πω τι κακό μας βρήκε. Ωστόσο, έχουμε βάλει οι ίδιοι τα χέρια μας και έχουμε βγάλει τα μάτια μας εδώ και δεκαετίες. Διότι έχουμε αφήσει αδιαχείριστο το τοπίο, δεν διαχειριζόμαστε τα δάση μας, η ύπαιδρος έχει εγκαταλειφθεί, δεν υπάρχει κανένας χωροταξικός συνδυασμός για περιοχές όπως το Μάτι, το Πόρτο Γερμενό ή άλλες τόσες στη χώρα μας. Και αυτή τη στιγμή πληρώνουμε απλά το τίμημα αυτών των επιλογών μας εδώ και δεκαετίες, ξαναλέω. Η κλιματική κρίση είναι απλά ο τοκογλύφος που πάλι εμείς οι ίδιοι επιλέξαμε και έρχεται να μας βάλει ένα πάρα πολύ υψηλό δυσβάστακτο τόκο σε αυτό το τίμημα.
14: Αναστρέφεται το πράγμα αυτό τώρα, υπάρχει θεωρείται δυνατότητα για να το αντιμετωπίσουμε? Γιατί εδώ βλέπουμε για παράδειγμα στο Ρέθυμνο, για όσο μενόταν η πυρκαγιά στο 4/5 της καταστροφής, δεν υπήρχε δυνατότητα βοήθειας από εναέρια μέσα με τα μπουφόρα αυτά. Και η προσέγγιση που έχει το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία έρχεται από το παρελθόν, από τις μεγάλες φωτιές του παρελθόντος. Μπορεί να αναστραφεί, θεωρείται, ο τρόπος με τον οποίο καταστρεφόμαστε?
16: Κοιτάξτε κύριε Παγάνη, όσο παραμένουμε προσκολλημένοι υπερβολικά μόνο στο κομμάτι της ετοιμότητας και της καταστολής και δεν κάνουμε τίποτα για το κομμάτι της προλήψης, αυτά που είπαμε προηγουμένως, να διαχειριστούμε δηλαδή το τοπίο, μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες, όχι, δεν θα υπάρχει τρόπος. Πυρκαγιές οι οποίες, όπως αυτές οι διδικές, οι οποίες μπαίνουν μέσα σε ένα παρθένο δάσος, το οποίο είναι αδιαχείριστο, δεν έχει καθαριστεί, δεν έχει υποστεί δασική πυρκαγιά στο παρελθόν. Ο υπόροφος λοιπόν κάτω δηλαδή από τις κόμμες των δέντρων είναι γεμάτος με χόρτα, θάμνους, σπασμένα κλαδιά. Η φωτιά θα καταφέρει να ανεβαίνει από τα χόρτα στο θάμνο, από το θάμνο στο δέντρο και όταν πλέον ανεβεί στο δέντρο είναι δύσκολο να την πιάσεις. Αναπτύσσει πάρα πολύ μεγάλη ένταση, πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες και είναι σχεδόν αδύνατο, όχι για τον δασοπυροσβεστικό μηχανισμό της Ελλάδας, για οποιονδήποτε δασοπυροσβεστικό μηχανισμό να τη διαχειριστεί. Επομένως θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο σκέψης μας, να πάμε λίγο πίσω στις ρίζες μας, να εφαρμόσουμε μέτρα όπως είναι η προδιαγεγραμμένη καύση, η ελεγχόμενη βόσκηση, όλα αυτά δηλαδή που κάναν οι παππούδες και οι παππούδες των παππούδων μας, για να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το τοπίο και να μην αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Στο μεσοδιάστημα βέβαια μπορούμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το πυροσβεστικό σώμα όπως ορθώς κάνουμε και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε σύγχρονα μέσα, ώστε να μπορούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό σε τέτοιες περιπτώσεις.
15: Σύμφωνα με την έρευνα του αστεροσκοπείου, κύριε Γιάνναρε, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα στην Δυτική Αττική από το 2018 μέχρι και νομίζω τις 29 Ιουλίου ήταν η έρευνα, σε φωτιές που συμβαίνουν σχεδόν κάθε χρόνο στη συγκεκριμένη περιοχή.
16: Ναι, πράγματι, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής έχουν καεί τα τελευταία 9 χρόνια σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα. Ακούγεται λίγο στενάχωρο αυτό που θα πω, αλλά δεν έχει μείνει και πάρα πολύ πράσινο στη συγκεκριμένη περιοχή. η πιο πρόσφατη πυρκαγιά, αυτή που είχαμε στο Πόρτο Γερμανό, έχει κάψει ουσιαστικά τους τελευταίους θύλακες πρασίνου που υπήρχαν. Μένουν ελάχιστα κομμάτια αυτή τη στιγμή άθικτα. Αυτό είναι, δεν ξέρω, είναι αν όχι καμπανάκι, πρέπει να είναι καμπάνες για το πώς διαχειριζόμαστε γενικά τις δασικές πυρκαγιές και το τοπίο στη χώρα μας. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι δεδομένη και ψυχολογικά και για αισθητικούς λόγους. Νομίζω κανένα δεν χαίρεται να βλέπει μια έκταση καμένη. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε σοβαρά και το κομμάτι από εδώ και πέρα, στην επόμενη μέρα, της αποκατάστασης. Και αποκατάσταση δεν σημαίνει απλά ότι θα πάμε να κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία προφανώς και πρέπει να γίνουν για να θωρακιστεί η περιοχή εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα, ή απλά να κάνουμε μια αναδάσωση. Αποκατάσταση σημαίνει ότι θα πρέπει πλέον με ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό να αφήνουμε την περιοχή περισσότερο ανθεκτική από ό,τι ήταν όταν τη χτύπησε η φυσική καταστροφή.
15: Εσείς είστε υπέρ των εντυπηρικών ζωνών σε όλο, στο μεγαλύτερο τμήμα των δασών όπου μπορούν να γίνουν, εν πάση περιπτώσει?
16: Κύριε Βραχά, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Γενικά οι εντυπηρικές ζώνες μπορούν να βοηθήσουν και νομίζω ότι η μεγαλύτερη αξία τους είναι στο να έχουν, να παρέχουν και μια πρόσβαση σε πυροσβεστικά οχήματα και πήγες δυνάμεις να μπορούν να προσεγγίσουν τη δασική περιοχή. Ωστόσο, έχουμε δει και στο παρελθόν ότι ότι φωτιά κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να επερπηδήσει αντιπυρικές ζώνες ακόμη και πολλών εκατοντάδων μέτρων. Αυτό το οποίο πραγματικά χρειαζόμαστε είναι να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το τοπίο. Να ξαναβάλουμε δηλαδή τον πολίτη, τον άνθρωπο στο δάσος, να δουλεύουμε το δάσος, να χρησιμοποιούμε τη φωτιά κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να μπορούμε να απομακρύνουμε νεκρή βιομάζα, να χρησιμοποιούμε την κτηνοτροφία μας για τον ίδιο λόγο και να εφαρμόσουμε αυτό το δεκαετές πλάνο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, το οποίο προβλέπει ο νέος νόμος. Δεν είχαμε το χρόνο να τα κάνουμε όλα αυτά από όταν ψηφίστηκε ο νόμος της ενεργής μάχης την άνοιξη, αλλά από το πέρας αντιπυρικής περίοδου και μετά δεν έχουμε καμία απολύτως δικαιολογία. Θα πρέπει να τρέξουμε, να τα εφαρμόσουμε και να αρχίσουμε σταδιακά να βλέπουμε θετικά αποτελέσματα.
14: Και τώρα βέβαια έχουμε φύγει από το επιστημονικό σας πεδίο, ωστόσο έχετε τεράστια εμπειρία και γι' αυτό εγώ θέλω να ρωτήσω, αφού είμαστε σε αυτή τη συζήτηση, εκτιμάτε ότι εκείνη η απόφαση, από ό,τι καταλαβαίνω με ευρωπαϊκή οδηγία το 1998, να περάσει η δασοπυρόσβεση στους πυροσβέστες, ήταν λάθος, αποδεικνύεται λάθος στην πράξη?
16: Κύριε Παγάνη, ανοίγεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό το οποίο θα πω είναι ότι ανεξαρτήτως αν ήταν σωστό ή λάθος, αυτό το οποίο μάλλον όλοι καταλαβαίνουμε είναι ότι ήταν λάθος το πώς έγινε, γιατί έγινε απότομα και έτσι χάθηκε μια μεταφορά τεχνογνωσίας μεγάλη στην οποία έχει δασική υπηρεσία. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, αν θα γινόταν η μετάβαση, θα έπρεπε να γινόταν με πιο ομαλό τρόπο. Δυστυχώς, από όσο γνωρίζω, έγινε πάρα πολύ απότομα, με αποτέλεσμα να χαθεί η τεχνογνωσία που έχει η δασική υπηρεσία. Ταυτόχρονα, η δασική υπηρεσία αφέθηκε και δεν ξανενισχύθηκε ποτέ. Ωστόσο, αυτό έγινε. Καλώς ή κακώς έγινε. Θα πρέπει να σταματήσουμε να συζητάμε και να δούμε να περάσουμε στη δράση. Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια, ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά έγινε. Καλώς ή κακώς έγινε. Από εδώ και πέρα να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε αυτά που ξέρουμε, τα οποία έρχονται και από το παρελθόν, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα το πρόβλημα.
14: Από μένα, τελευταίο ερώτημα. Στο Ρέθυμνο, στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου, με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε οι συνάδελφοί τους, δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν, τους εγκλώβησε η φωτιά. Αυτό το μικροκλίμα, ο στροβιλισμός της πυρκαγιάς, υποθέτω ότι στις συνθήκες στις οποίες βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Απαιτείται μια νέα προσέγγιση για το πυροσβεστικό σώμα όταν πλησιάζει σε τέτοια μέτωπα, κατά την άποψή σας?
16: Νομίζω ότι το πυροσβεστικό σώμα είναι άπειρα εκπαιδευμένο, έχουν όλη τη γνώση, έχουν όλη την τεχνολογία για να μπορούν να τα απεξέρχονται ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες. Αυτό το οποίο θα έλεγα εγώ είναι ότι τους χρειάζεται λίγο και μια αλλαγή στην κοινή γνώμη, η οποία πιστεύει ότι ο Έλληνας πυροσβέστης, η Ελληνίδα πυροσβέστης είναι ήρωας και θα πρέπει να μπαίνει μπροστά από τη φωτιά και να τρέχει μπροστά από κάθε σπίτι, μπροστά από κάθε φυσική έκταση. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις η φωτιά δεν μπορεί να σταματηθεί κατά μέτωπο. Δεν γνωρίζω πώς ακριβώς παγιδεύτηκαν οι δύο πυροσβέστες, ωστόσο αυτό το οποίο έχουμε δει σε άλλα παρόμοια περιστατικά και στο εξωτερικό είναι τέτοιες πυρκαγιές παράγουν κυλιδώσεις και οι κυλιδώσεις στην ουσία μπορούν να παγιδεύσουν χωρίς να το καταλάβει ένα πλήρωμα. Δεν ξέρω, ξαναλέω, αν συνέβη αυτό. Απλά θέλω και ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν μπορεί το πυροσβεστικό σώμα πάντοτε να προτάσετε κατά μέτωπο. Δεν είναι ότι δεν έχει την ικανότητα, δεν είναι ότι δεν έχει τα μέσα. Είναι, έχει να κάνει με το πώς διαχειρίζεσαι τη φωτιά. Πολλές φορές κατά μέτωπο δεν μπορεί να σταματήσει η φωτιά, γιατί είναι απλά επικίνδυνο. Οπότε την αφήνεις να προχωρήσει και τη δουλεύεις στα πλευρά της, όπως λένε οι πυροσβέστες, και στην ουρά της πίσω, εκεί πέρα που ξεκίνησε.
14: Μάλιστα.
15: Κύριε Γιάνναρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
16: Να είστε καλά, ήταν χαρά μου.
14: Okay, και δική μας, ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Εθνικό Αεροσκοπείο Αθηνών.
15: Νομίζω η ατάκα του κυρίου Γιάνναρου ότι η κλιματική κρίση είναι το κογλύφος που έρχεται να πάρει τους στόκους πολλών ετών που δεν κάναμε τα πράγματα που χρειαζόταν.
14: Και ζωές μαζί. Περιουσίες και ζωές και περιβάλλον.
15: Δεν υπάρχει χωροταξικός σχεδιασμός. Δεν υπάρχει σχεδιασμός προληπτικός ώστε όταν θα έρθει αυτή η φωτιά να μπορέσει να μαζευτεί και να μην κατακάψει 400.000 στρέμματα, 380.000 στρέμματα γης που έκαψε από το 18 μέχρι σήμερα στην Δυτική Αττική και μόνο. Το αν υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Ρόκα, μπορεί να υπάρχει. Το θέμα είναι να πιάσουμε αυτή τη σκοπιμότητα ή αυτόν που δεν θα τον καταφέρουμε να τον πιάσουμε, τον εμπριστή. Να μην μπορέσει να κάνει τη ζημιά αυτή. Να μην καεί μισό εκατομμύριο στρέμματα.
14: Συμφωνώ, αλλά πριν από αυτό, ας γίνουν νομοθετικές παρεμβάσεις που χρειάζονται ώστε να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα σε δασική έκταση. Ας εφαρμοστούν οι νόμοι που ήδη έχουν ψηφιστεί για το συγκεκριμένο θέμα και μετά προχωράμε και στα υπόλοιπα που είναι πολύ χρήσιμα και πολύ σημαντικά.
15: Όπως είπε ο κ. Γιάνναρος, η ελεγχόμενη καύση και η βόσκηση επίσης ελεγχόμενη συγκεκριμένα σημεία ώστε να καθαριστεί από τα ίδια τα ζώα το δάσος και να κάνουν ουσιαστικά τα ίδια τον καθαρισμό
14: αυτό
15: των οικοπαίδων.
14: Τα παρατήσαμε, αυτό τα παρατήσαμε και αναπτύσσονται όπως αναπτύσσονται. Αλλά όταν υπάρχουν αντιλήψεις σαν του φίλου μου του Κωνσταντίνου, ο οποίος λέει δεν βαρέθηκε, ζεπέχτη τα ίδια και τα ίδια, να ρωτάς τα ίδια και κάθε χρονιά για τις φωτιές, δεν νιώθεις άσχημα με τον εαυτό σου. Για να νιώσω καλά με τον εαυτό μου, θέλω να μου γράψεις για ποιον πρέπει να φωνάξω ζήτω. Για ποια. Για να νιώσεις εσύ καλύτερα και να νιώσω κι εγώ καλύτερα με τον εαυτό μου. Γιατί είναι προφανές ότι κατά την άποψή σου τα θέματα είναι λυμμένα. Ή μάλλον εσείς από αυτούς που θεωρούν ότι θα έρθει κάποιος και με ένα μαγικό ραβδάκι θα τα λύσει όλα τα ζητήματα. Εντάξει, οκ. Πες μας εσύ, για να αισθανθούμε καλύτερα με τον εαυτό μας, για ποιον πρέπει να φωνάξουμε ζήτω. Να είμαστε και οι δύο έτσι πριν καλοκαίρι, να σου κάνουμε και τη χάρη κιόλας. Ο φίλος μας ο Πολιώτης λέει: καλησπέρα, Κασιανή και Γιώργο. Γνωρίζετε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εδώ και καιρό έχει κάνει απανωτές ημερίδες για την προστασία των δασών με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων όλων των φορέων που συγκροτούν την πολιτική προστασία. Για το θέμα έχουν υποθεί σχεδόν όλα με εξαίρεση τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα περισσότερα όμως μας είναι γνωστά. Το πρωταρχικό μέλημα πρέπει να είναι πάντα η πρόληψη. Τα δάση μας δεν πρέπει να είναι καταδικασμένα στην εξαφάνιση διότι θα μας παρασύρουν μαζί τους. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
15: Και θα δωρήσω την καρδίτσα. Τη χώρα πρέπει να την αγαπάς και να τη σέβεσαι. Αν όλα γίνονται μονάχα για το κέρδος, τότε η χώρα δυστυχώς θα καεί. Και έχει δίκιο ο φίλος Θοδωρής αυτό. Πρέπει να την αγαπάμε τη χώρα μας για να μπορέσουμε να τη σώσουμε.
14: Λοιπόν, να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Πολύ δυνατή. Με δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανθρωπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Έρχεται με Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Τρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Και Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Αλλά και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News, η οποία σας κάνει ένα πακέτο εξαιρετικό είτε είστε στο σπίτι, είτε στο εξοχικό, είτε στην παραλία, είτε στο βουνό.
15: Αν δεν έχετε κατεβάσει ακόμα την εφαρμογή του real.gr, δεν ξέρω τι κάνετε. Γιατί φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Την έχω κατεβάσει, την χρησιμοποιώ καθημερινά.
14: Μπράβο,
15: διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.
14: Σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο και σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδευσε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Έχουμε και το Βαλάντι εδώ τώρα που θέλει να ξεκινήσουμε κόντρα αριστερών-δεξιών και να πάμε πίσω στην περίοδο του εμφυλίου. Γιατί με κάθε πράγμα που συμβαίνει πρέπει να χωριζόμαστε σε δύο στρατόπεδα? Ως Έλληνες δεν μπορούμε κάποια στιγμή όλοι μαζί να πούμε ένα πράγμα, να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα? Και γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και γιατί η Αττική δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι κάτι δεν έχει πάει καλά, ότι δεν έχει γίνει σωστή προετοιμασία? Πρέπει να μπούμε απέναντι αριστεροί και δεξιοί τώρα και να τσακωθούμε για το ποιος έχει δίκιο διαχρονικά?
14: Ναι. Ο Κωνσταντίνος επανέρχεται και ναι, λέει ότι έχω χαμηλή αντίληψη γιατί δεν νιώθω την ανάγκη να κάνω μια σκληρή κριτική σε όποιον κυβερνητικό εκπρόσωπο βγαίνει. Αυτό εννοώ που δεν θες να καταλάβεις, γιατί θα ψάχνεις για ο ΑΕΔ αν κάνεις σκληρή κριτική. Αυτό εννοώ. Προφανώς κρίνεις εξιδίων τα λότρια. Γιατί εγώ εδώ πέρα, όσες φορές έχω κάνει κριτική, όπου έχω κάνει κριτική, δεν με απειλήσε ποτέ κανείς με ο ΑΕΔ. Ξέρω, για παράδειγμα, ότι αν δεν είμαι καλός στη δουλειά μου, θα κριθώ και ενδεχομένως, αν κριθώ αρνητικά, μπορεί πράγματι να πρέπει να ψάξω να βρω δουλειά. Δεν έχω όμως ποτέ ανησυχήσει στο Real FM ότι θα πω κάτι το οποίο κάποιον θα ενοχλήσει και θα με στείλει στον ΟΑΕΤ. Αυτές μάλλον είναι δικές σου προσωπικές προσλαμβάνωσες, εσύ που έχεις υψηλή αντίληψη.
15: Ρε Γιώργο, να σε ρωτήσω, ναι, τα τρόλ πότε βγαίνουν σε άδεια?
14: Δεν βγαίνουν ποτέ τα τρόλ.
15: Δεν παίρνουν.
14: Και ειδικά, ξέρεις, τα τρόλ τα οποία κάποτε φάγανε εξουσία με το κουταλάκι σε κάποιο βουλευτικό γραφείο, βρέθηκαν εκτός εξουσίας και τους έχει μείνει στο μυαλό αυτό κολλημένο σαν εικόνα και τους λέει: εμείς πότε θα επιστρέψουμε? Κατάλαβες? Τα τρόλ δεν βγαίνουν ποτέ.
15: Γι' αυτό δεν παίρνουν άδεια.
14: Ναι. Αλλά βέβαια, εγώ φταίω γιατί διαβάζω τις τρολιές, γιατί θεωρώ ότι είναι προκλητικά αστείες. Υπάρχει κόσμος ο οποίος, ξέρεις, ακούει και αντιλαμβάνεται. Αυτοί δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν ξεπεραστεί από τα γεγονότα. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα το καταλάβουμε.

0: Εγώ θέλω να επιστρέψω σε αυτό που έλεγε νωρίτερα Κασιανή, ότι έρχεται νέο κύμα ζέστης και θα έχουμε μια, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, προβλέπουν, μάλλον 8 με 10 τις επόμενες ημέρες δηλαδή, θα βαρέσει το θερμόμετρο πάλι 40. Επομένως, προετοιμαστείτε αναλόγως. Έτσι.
1: Να μην έχει και αέρα, ελπίζουμε, για να μην ξαναδούμε τα ίδια. Γιατί δεν είναι προφανώς τυχαίο ότι κάθε φορά που έχουμε κατηγορία 5 κίνδυνο για πυρκαγιά ή 4, βλέπουμε τις μεγάλες φωτιές σε οποιαδήποτε μέρος της Ελλάδας. Θα έχουμε και αργότερα κουβέντα σχετικά με τα διεθνή, γιατί θα αλλάξουμε και θέμα στην πορεία της εκπομπής. Ξεκίνησαμε με τις φωτιές. Έχει από το πρωί εκτελήσει ένα σοβαρό περιστατικό με πλοίο ελληνικής διαχείρισης στις ακτές του Ομάν, ενώ προσπαθούσε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τη Βρετανική Εταιρεία Διαχείρισης, είναι υποσημαία Λιβερίας, πλοίο που μεταφοράς ξηρού χίδιν φορτίου. Χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, πιθανότατα από ντρόουν, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος το εγκατέλειψαν. Παρ' όλα αυτά, αγνοείται ένας ναυτικός. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν βρίσκονταν Έλληνας ναυτικοί μέσα στο πλοίο. Παναλαμβάνουν ελληνικής διαχείρισης, υποσημαία Λιβερίας, και αγνοείται ένας ναυτικός στα στενά του Ορμούς. Έχουμε πάλι ένταση στην περιοχή.
0: Ναι. Όπως επίσης, θα έχουμε τη δυνατότητα και θα συζητήσουμε με τον καλό συνάδελφο τον Χριστό Μαζανίτη, διότι μοιάζει η κατάσταση, θυμάσαι τον σεισμό αυτόν, ο οποίος έκοψε το νήμα της ζωής για νομίζω 40-50 χιλιάδες ανθρώπους στην νοτιοανατολική Τουρκία το 2023 τον Φεβρουάριο.
1: Που είχαμε την διπλωματία των σεισμών τότε.
0: Όπου η ΕΜΑΚ εκεί, οι Έλληνες πυροσβέστες και διασώστες, βοήθησαν στο να σωθούν, να απεγκλωβιστούν εκατοντάδες εγκλωβισμένοι και άλλαξε η Τουρκία την εξωτερική της πολιτική. Φαίνεται λοιπόν ότι επιστρέφει σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή εκεί που κόπηκε το νήμα της πρόκλησης, ξαναρχίζουν με τον ίδιο τρόπο και πολύ δυναμικά. Καταγράφει ο Χρήστος τις προκλήσεις, θα κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό και μετά θα δούμε και τα ελληνοτουρκικά γενικότερα που βρίσκονται.
1: Νομίζω ότι μόνο χθες είχαμε 18 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά ντρόνους και μαχητικά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Χρήστο Μαζανίτη για να δούμε και τους λόγους που μπορεί η Τουρκία αυτή τη στιγμή να αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο.
0: Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. Έξι ολοκένουργια Charity Go 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Συνεχίζεται η μάχη με διάσπαρτες εστίες στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Άγιος Λαβρέντιος στο Πήλιο. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή τριών αεροσκαφών. Κύκλωμα παράνομης αλιείας προστατευόμενων κοραλιών αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ στη Σκόπελο. Η αξία του φορτίου αγγίζει τις 800.000 ευρώ και πρόκειται να αποσταλεί στην Ιταλία. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στη μάχη μετά από φωτιά σε σκάφος που επιχείρησε να διαπλέψει το θαλάσσιο στενό. 157 μετανάστες περισυνελέγησαν από τη Βρετανική και Γαλλική ακτοφυλακή.

0: 34 λεπτά μετά τις 2, 4 Αυγούστου, μεσημέρι, εδώ στο Real FM 97,8, ζωντανά, με την Κασιανή Βραχά.
1: Και τον Γιώργο Παγάνη.
0: Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Να το ξαναπάω, Γιάννη, γιατί δεν βγήκε νόημα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Ε, καλά, δεν το είπα τώρα.
1: Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Δεν πάει, φίλε, δεν πάει. Δεν, ε. Κάτσε, αυτό μάλλον είναι. Κάτσε να πω. Να πω τα mail που έρχονται, να δω αν είμαι καλά. Studio Παπάκι, dlfm.gr.
1: Μπράβο.
0: Μου φύγει και αυτό εκεί, τα αγαπώ.
1: 2-11-200-8-200, τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Ο Κωνσταντίνος που προτείνει αυστηροποίηση των μέτρων, κατά την άποψή μου είναι και αυτό μια κατεύθυνση. Θα έλεγα, λέει, ότι πρέπει να επεκταθεί ο καθαρισμός σκοπέδων και χωραφιών όταν δεν καλλιεργούνται και εκτός σχεδίου. Επίσης, σπίτια εντός του δάσους υποχρεωτικά να έχουν δεξαμενές νερού και μηχανήματα άτλησης εκτός συστήματος ΔΔΕ. Για να μπορέσει να κλείσει νερό, χρειάζονται αυστηρά μέτρα. Επίσης, υποχρεωτικά όλα τα σπίτια εκτός σχεδίου, υποχρεωτικά ασφαλιστική κάλυψη από πυρκαγιά. Ευχαριστώ, συμφωνώ μαζί σου σε όλα. Πάμε να υποδεχτούμε τον Χρήστο Μαζανίτη.
1: Πάμε να υποδεχτούμε τον Χρήστο, γιατί όπως είπαμε και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, έχουν αρχίσει οι εντάσεις στο Αιγαίο. Τα ήρεμα νερά τείνουν να είναι ανήσυχα αυτή την περίοδο. Χρήστο,
0: γεια σου, Χρήστο.
2: Λοιπόν, χθες είχαμε συνολικά 18 παραβιάσεις στο Εθνικό Εναέριο Χώρο από 4 τουρκικά drones τύπου Ακυντή στο Αιγαίο. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό μετά τον Φεβρουάριο του 2023.
0: Γυρίσαμε 3 χρόνια πίσω, φίλε.
2: Ναι, ήταν η εποχή που με αφορμή τους φωνικούς σεισμούς που είχαμε στην Τουρκία ξεκίνησε η πολιτική των ήρεμων νερών στο Αιγαίο.
0: Ο χαμογελαστός Γιαλατζής Σουλτάνος με το μουστακάκι του εκεί που έβλεπε την Ελλάδα με διαφορετικό μάτι, αλλά προφανώς ήταν για 3 χρόνια.
2: Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Real FM, οι παραβιάσεις σημειώθηκαν στις 10 το πρωί και στις 9 το μεσημέρι ανάμεσα από Λίμνο, Λέσβο και ανατολικά της Ρόδου. Ειδικά το κομμάτι ανατολικά της Ρόδου, θα πρέπει να τονίσω ότι ούκο λίγες φορές η Τουρκία έχει προχώρηση σε παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου, τουλάχιστον από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι σήμερα. Το σύνολο των 18 παραβιώσεων ήταν υψηλό ιστορικό προκλητικότητας από το Μάρτιο, από το Φεβρουάριο του 2023 και οπότε και άρχισε να καλλιεργείται αυτή η πολιτική των ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Θα πρέπει να αναφέρω ότι ήταν άμεση η απάντηση της πολεμικής αεροπορίας που απογείωσε 5 οπλισμένα F-16 τα οποία προχώρησαν σε αναγνώριση και αναχαίρεση των τουρκικών drones. Και αν με ρωτήσετε γιατί απογειώσαμε F-16, είναι διότι αυτή είναι η απόφαση σε κεντρικό επίπεδο που έχει αναλάβει η πολεμική αεροπορία, η ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας. Ναι, το κόστος είναι δυσανάλογο σε ό,τι αφορά το κόστος που έχει ένα drone για να πετάξει και ένα F-16 για να πετάξει, αλλά σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα έχει αποφασίσει σε ανώτατο επίπεδο να επιδεικνύει το μέγιστο βαθμό αποφασιστικότητα σε κάθε τουρκική πρόκληση. Θα πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία ετοιμάζουμε σε ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ, ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα που θα φιλοξενηθεί στη Real News της Κυριακής.
0: Αναλυτικό ρεπορτάζ με πληροφορίες. Να μου επιτρέψεις να κάνω εδώ ένα σχόλιο, Χρήστο, και είτε διαφωνείς είτε συμφωνείς, να το συζητήσουμε και με την Κασιανή. Είναι πραγματικά κοστοβόρο να στέλνουν οι Τούρκοι drone και εμείς να σηκώνουμε F-16, όπως είπες. Αυτό το πληρώνουμε όλοι και το πληρώνει και η πολεμική αεροπορία, γιατί προφανώς η κυροζήνη είναι πολύ πιο ακριβή από τον τηλεχειρισμό ενός drone. Σωστά, σωστά. Εγώ θέλω να αναρωτηθώ και το κάνω δημόσια και μπορείς αν θες να συμφωνήσεις, να διαφωνήσεις, είναι δικό σου θέμα, δεν απαιτώ να συμφωνείς. Γιατί άραγε εμείς δεν κάναμε drone, γιατί εμείς καθυστέρησαμε? Μήπως, λέω, κάποια τμήματα, παράδειγμα στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, όταν ξεκίνησαν να δουλεύουν πάνω στην ιδέα, άρχισαν κάτι γνωστοί άγνωστοι τύποι να απειλούν ότι δεν θα επιτρέψουν να ενισχύσουμε την πολεμική μας βιομηχανία και αυτές τις ανοησίες εκείνα τα χρόνια. Ένα, δύο, ο συνδικαλισμός και οι αστοχίες στο παρελθόν στην ελληνική βιομηχανία που οδήγησαν, αναρωτιέμαι, γιατί ερχόμαστε στο σήμερα και συζητάμε γιατί σηκώνουμε F-16 για να καταγράψουμε τα drone, γιατί σηκώνουμε για να τα αναχαιτήσουμε, διότι προφανώς μείναμε πίσω. Αλλά εμείς σκεφτόμαστε όλα τα άλλα εκτός από αυτά που έχουν συμβεί στην πραγματικότητα τα τελευταία πολλά χρόνια.
2: Το ερώτημα, Παύλα, προβληματισμός που θέτεις είναι πολύ επίπεδο. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αναχέτησης. Όταν αποφασίζει η πολεμική αεροπορία να απογειώσει F-16 για αυτού του είδους την αντιμετώπιση της πρόκλησης που προέρχεται από την Τουρκία, είναι για να δείξει ότι υπάρχει ο μέγιστος βαθμός ετοιμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Όταν απογειώνει ένα οπλισμένο F-16, καταλαβαίνουν άπαντες ότι εδώ δεν είναι μια χώρα που είναι, να το πω πιο απλά, ξέφραγα μπέλη και μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
0: Όπως η Συρία, όπως η Λιβύη, που τα κάνουν αυτά οι Τούρκοι, να το δούμε.
2: Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αν θέλει η Ελλάδα να καταρρύψει κάποιο από τα τουρκικά drones, μπορεί να το κάνει χωρίς καν να απογειώσει τίποτα. Υπάρχουν συστήματα, έχουν δοκιμαστεί αυτά τα συστήματα και έχουν καταγραφεί και διάφορες περιπτώσεις κατά το παρελθόν, όπου είχαμε δει πρώτου 2023, θυμίζω, και το είχαμε κάνει και εκτενές αφιέρωμα και στη Real News της Κυριακής, αλλά και στο ενικός.gr, τουρκικά drones ξαφνικά, εκεί που πετάνε, να αρχίζουν και να κάνουν περιστροφές γύρω από τον εαυτό τους για πάρα πολλές ώρες, που σημαίνει ότι είχε χάσει ο ελεγκτής ή ο χειριστής τον έλεγχο του αεροσκάφους. Αυτά λοιπόν υπάρχουν, είναι τεχνολογίες οι οποίες υπάρχουν. Το γιατί δεν θέλει η Ελλάδα την παρούσα φάση να τις χρησιμοποιήσει είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι μπορούμε πολύ εύκολα να το αναλύσουμε.
0: Σωστά.
2: Στο δημόσιο διάλογο.
1: Συγγνώμη, Χριστό, να σε διακόψω ένα λεπτό, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Μας ενημέρωσε μόλις η Στασή ότι είναι κλειστή η σταθμή του ΙΣΑΠ, του ηλεκτρικού, Άγιος Νικόλαος, κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος, λόγω πτώσης κλαδιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Η κυκλοφορία διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς Αττική και Κηφισιά Άνω Πατήσια. Αυτή την ώρα, Άγιος Νικόλαος, κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος είναι κλειστά λόγω πτώσης κλαδιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Συγγνώμη.
0: Κλείνει η παρένθεση, επανερχόμαστε. Έλα, Χρήστο.
2: Λοιπόν, τώρα και για να πούμε και ένα τελευταίο σχετικά με τις τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί. Η Ελλάδα είναι η αλήθεια ότι είχε μείνει πάρα πολύ πίσω σε ό,τι αφορά αυτές τις αναδυόμενες τεχνολογίες τα τελευταία χρόνια. Παρότι ήταν πρωτοπόρος, δηλαδή δεκαετία του 80 η Ελλάδα είχε αναπτύξει UAVs, είχε αναπτύξει drones. Έμεινε πίσω και ειδικά η περίοδος, η δεκαετή περίοδος οικονομικής κρίσης αποτέλεσε τροχοπέδι για αυτού του είδους τις εξελίξεις. Ωστόσο,
1: μπορούμε τώρα να το καλύψουμε το κενό αυτό όμως.
2: Έχουν γίνει άλματα τα τελευταία χρόνια και ειδικά τον τελευταίο χρόνο η ελληνική αμυντική βιομηχανία έχει να παρουσιάσει αξιοζήλευτα συστήματα αντιμετώπισης τέτοιου είδους απειλών και μάλιστα πριν από μερικές ημέρες είχαμε και ένα σχετικό αφιέρωμα στο ενικός.gr με ελληνική εταιρεία η οποία είχε κατάφερε να κατασκευάσει αντιδρόν σύστημα που είναι, να το πούμε πιο απλά, ο φωνιάς των Bayraktar. Άρα λοιπόν υπάρχουν λύσεις για αυτά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επί καθημερινής βάσης για λόγους επίδειξης. Θα χρησιμοποιηθούν όταν πρέπει και εκεί που πρέπει.
0: Αυτό είναι και πολύ σοβαρό που λες. Δεν χρειάζεται όποια τεχνολογία έχουμε ή όποιο άλμα έχουμε κάνει να το παρουσιάζουμε στο δημόσιο διάλογο. Δεν χρειάζεται να το μαθαίνουν όλοι, προφανώς. Έχεις δίκιο. Μάλιστα. Άρα, αναλυτικό ρεπορτάζ στη Real News. Έχεις άλλη ερώτηση για τον Χρήστο μας?
1: Όχι.
0: Αναλυτικό ρεπορτάζ στη Real News από τον Χρήστο Μαζανίτη και για τις παραβιάσεις και για όσα κάνουν οι Τούρκοι αλλά και για όσα έχουμε εμείς στο οπλοστάσιο μας. Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο φίλος ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη βάζει αυτό το θέμα που βάζουν και άλλοι πολλοί, ότι γιατί να δίνουμε τα χρήματα στην άμυνα και να μην τα δίνουμε στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών. Νομίζω, Βαγγέλη μου, ότι με τη σωστή διαχείριση όλα γίνονται και κυρίως όλα χρειάζονται. Και περισσότερους γιατρούς χρειαζόμαστε και καλύτερα νοσοκομεία και περισσότερους εκπαιδευτικούς στα σχολεία μας και την πρόληψη των φυσικών καταστροφών, όπως τα συζητάμε από χθες. Αλλά χρειάζεται και η άμυνα. Δεν μπορείς να αφήσεις μια χώρα σε ένα τέτοιο σημείο με τέτοιους γείτονες απροστάτευτοι.
1: Ακριβώς αυτό δηλαδή. Είναι ωραίο το μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη. Αν είσαι Ελβετία, άμα είσαι Λουξεμβούργο, άμα είσαι Ελλάδα, να πω Ελλάδα, αδερφέ, με αυτά που άκουσες νωρίτερα που περιγράφε ο Χρήστος, με τη γαλάζια πατρίδα και με τον δεδομένο αναθεωρητισμό, δηλωμένο αναθεωρητισμό, με την κουβέντα να γίνεται στα μίντια τα τουρκικά, σε τουρκικά κανάλια και σε εφημερίδες για το ποια νησιά μπορούν να πάρουν μέσα σε λίγες ώρες. Όπως αντιλαμβάνεσαι, το να πας και να λες δεν θέλω φρεγάτες μαχητικά, δεν θέλω υποβρύχια πυρομαχικά, ή ας πούμε δηλώσεις του παρελθόντος που θυμάμαι από κάποιους πολιτικούς διάτοντες αστέρες που τώρα δεν είναι πολιτικοί, έχουν εξαφανιστεί, ότι και να χάσουμε κανένα δύο νησιά δεν έγινε και τίποτα. Α, έτσι. Υποθέτω ότι οι περισσότεροι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει να χάσεις κάτι με πόλεμο. Αναφέρομαι για παράδειγμα στον Ατήλα 1 και στον Ατήλα 2. Στα κατεχόμενα. Διότι υπάρχει μια. Πώς να το πω τώρα, ένας διεθνής κανόνας. Με τους Τούρκους ισχύει επί δύο αυτός ο κανόνας. Ό,τι χάνεται με πόλεμο δεν μπορεί να κερδιθεί με ειρήνη, ούτε επιστρέφεται με ειρήνη. Αυτό το λέω γιατί κάποιοι είμαστε σε έναν ιδεαλισμό και νομίζουμε ότι δεν είναι η Ελλάδα στη θέση που βρίσκεται, ότι είναι κάπου στο κέντρο της Ευρώπης. Δεν είναι στο κέντρο της Ευρώπης. Κάποια στιγμή ας το συνειδητοποιήσουμε.
0: Μα ξέρεις τι, είμαστε σε μια περίοδο που το βλέπεις ακόμα και χώρες της Βόρειας Ευρώπης που δεν είχαν ποτέ στρατό, αναπτύσσουν στρατό. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ουκρανία, βλέπουμε τι γίνεται τώρα στη Μέση Ανατολή. Τι γίνεται να λες ότι στις μέρες που ζούμε δεν χρειαζόμαστε την άμυνα, και ειδικά στο σημείο που βρίσκεται η Ελλάδα. Είναι παράλογο.
1: Έχουν δηλώσει οι άνθρωποι, εκτός από το κάζους μπέλι, το οποίο είναι μια υπαχτή απειλή. Και το οποίο τίθεται, το βάλε ο Μητσοτάκης στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και ποια ήταν η αντίδραση των συμμάχων του ΝΑΤΟ? Έκαναν, δεν άκουσαν. Περισσότεροι αυτό έκαναν. Δεν άκουσαν. Ο Ρούτε έλεγε ότι θα το δούμε και αν χρειαστεί, που εγώ δεν πιστεύω ότι ποτέ θα κινηθούν οι Τούρκοι εναντίον των Ελλήνων και θα κάνουν τρίχες κατσαρές. Είναι μοναδική πραγματική απειλή από σύμμαχο σε σύμμαχο, από μια χώρα η οποία έχει καθεστώς προνομιακής σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι υπαρκτή απειλή. Και συζητάμε εδώ πέρα για το αν θα έχουμε φρεγάτες, για το αν θα έχουμε ή αν θα είμαστε. Άκουγα το Συρίγο, τον βουλευτή της Δημοκρατίας και καθηγητή στο Πάντιο, που περιέγραφε, αλλά δεν διαψεύστηκε αυτός. Από το Μάιο το έχει πει αυτά. Το 19 λέει το καλοκαίρι είχαμε αεροσκάφη χωρίς βλήματα. Είχαμε πλοία χωρίς καύσιμα. Άρματα μάχης επίσης χωρίς βλήματα. Γιατί είχαμε φάει τα μνημόνια, γιατί είχαμε την κρίση και την ανεπίσημη χρεοκοπία. Και καθόμαστε και συζητάμε τώρα για αυτή τη χώρα, αν μας παίρνει να μην έχουμε σύγχρονα ή υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα. Πραγματικά απορώ με το ρεαλισμό των ανθρώπων που βάζουν τέτοια ζητήματα. Θα ήθελα κι εγώ να είμαι έτσι σε αυτή την κατάσταση, να εθεροβατώ και να είμαι μέσα στις αυταπάτες. Πολύ ωραία θα ήταν, αλλά δεν, παιδιά, δεν μας παίρνει. Τουλάχιστον. Όχι στο δημόσιο διάλογο, στο δημόσιο βήμα που στέλνει τα μήνυματά σας. Στο μυαλό σας κάντε τη σύνδεση.
0: Σε μια περίοδο που ο Σουλτάνος θέλει να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, για αυτή την περίοδο μιλάμε, που δεν θέλουμε να έχουμε τα οπλικά συστήματα.
1: Ναι, εντάξει. Πάμε σε διάλειμμα, κύριε Καραγευρέκη, ή όχι? Είμαστε okay? Το κάναμε πριν και γυρίσαμε το διάλειμμα. Καλά πάω, πάρα πολύ καλά είμαι.
0: Γιώργο μου, τι έπαθες σήμερα?
1: Ξέρω, με έχει επηρεάσει.
0: Τι κακός έχει βρει? Η συζήτηση για τα ούζα και τα τσίπουρα πριν με το Χριστούλια σε επηρεάσει?
1: Μάλλον με έχει επηρεάσει αυτό.
0: Μας έβαλε και ο Δημήτρης Χριστούλιας, μας είπε να κάνουμε και ένα γκάλωπ, να δούμε τι προτιμάτε. Αν προτιμάτε ούζο ή τσίπουρο, αλλά νομίζω περισσότερο θα πούνε κόνιο με τη διάθεση που έχουν.
1: Ο φίλος ο Βασίλης έχει δίκιο σε αυτό που λέει, ότι η Ελβετία έχει από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο και γι' αυτό λέει και η φρουρά του Βατικανού είναι Ελβετή εδώ και αιώνες. Και μάλιστα λέει ότι δεν κάνεις εφάπαξ τη θητεία σου, αλλά εκπαιδεύεσαι περιοδικά. Σύμφωνοι. Αλλά υποθέτω ότι είναι διαφορετικές οι ανησυχίες της Ελβετίας για τους γείτονές της από τις ανησυχίες που έχουμε εμείς. Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Κύριε Δημήτρη μας, δεν είναι καθόλου, πώς το λες, υπερβολικός. Δεν έφτιαξα εγώ το, πώς το λένε, το γαλάζιο. Πώς το λένε τώρα αυτό εκεί πέρα που έχει φτιάξει εσύ, τι έχει φτιάξει, ένα γαλάζιο.
0: Το παλάτι.
1: Το παλάτι.
0: Το λευκό παλάτι.
1: Το λευκό παλάτι. Ναι. Που έχει βάλει εκεί τους. Έχει βάλει τώρα με το στρατό και του αποδίδουν τιμές, λες και είναι σουλτάνος. Το έκανα εγώ αυτό. Αυτό είναι η εικόνα που εκπέμπει, αυτό είναι. Αυτό μιλάει για την ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί σε ενοχλεί το Γιαλατζή Σουλτάνος. Γιαλατζή είναι. Επίσης αιρετός τυπικά είναι. Γιατί ξέρεις, όταν βάζεις στη φυλακή όποιον αντίπαλο σου λένε ότι δυνητικά μπορεί να σε κερδίσει και ανατρέχεις να δεις αν έχει και κλείσεις απλήρωτες από την τροχέα ή αν υπήρξε και ερωμένη, η οποία ερωμένη, ξέρω εγώ, ήρθε στο Δημαρχείο στην Κωνσταντινούπολη και την τρέχεις και αυτήν με. Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία, αδερφέ. Όταν ντύνεις Τούρκους στρατιώτες με την φορεσιά των γενίτσαρων και τους εμφανίζεις εκεί με τα ξύφη, δεν νιώθεις ότι έχεις ένα ζήτημα. Θες λίγο να σου συμπεριφέρονται σαν να είσαι σουλτάνος. Γιαλατζή είναι όμως, δεν είναι πραγματικός.
0: Πάει τώρα να νομοθετήσει και άλλη θητεία, εντάξει.
1: Υπέροχα περνάει.

Βρε Γιώργο μου. Ορίστε. Από την Αγγλία. Όχι, δεν λέω για σένα. Λέω για τον Γιώργο από την Αγγλία. Που λέει πια διαχείριση, τα λεφτά δεν φτάνουν μέχρι τις 15 του μήνα. Δεν μιλήσαμε για τον νοικοκυριό, για τα χρήματα του νοικοκυριού του, που βγάζει την καθημερινότητά του. Λέμε για τον προϋπολογισμό του κράτους που έχει να τον διαχειριστεί και να δώσει τα χρήματα που διαθέτει ανάλογα σε και τα ευρωπαϊκά κονδύλια που μπορεί να έχει με το πρόγραμμα SAFE, ας πούμε, για τα εξοπλιστικά προγράμματα, να τα δώσει ανάλογα εκεί που πρέπει και εκεί που χρειάζεται στην κοινωνία. Είτε αυτό είναι τα σχολεία, είτε είναι τα νοσοκομεία, είτε είναι η δασοπυρόσβεση, είτε είναι τα εξοπλιστικά.

Ηλία μου, δεν ανακάλυψα στην Αμερική. Είναι, αυτά τα σχόλια τα έκανα πριν από ένα μήνα. Λες ότι αγοράζουμε ραφάλα από τους Γάλλους που είναι φίλοι μας και στην Τουρκία πουλάνε τους πυράβλους που ρίχνουν τα ραφάλα αντίστοιχα με τις φρεγάτες. Ναι, αλλά δεν πούλησαν τελικώς. Δεν λέω ότι δεν έγινε συζήτηση για τους μετεώρους και για τα άλλα συστήματα, αλλά τελικώς αυτό δεν ολοκληρώθηκε. Άρα μην μας λες εμάς ότι δεν έχουμε κάνει σχόλιο γι' αυτό. Ξανά και ξανά και ξανά που κάναμε το σχόλιο. Κοιτάξτε, εδώ μερικοί βρίζετε. Διότι προφανώς δεν μπορείτε να το αντέξετε. Δικαίωμά σας είναι. Δικαίωμά σας είναι. Άλλοι μπορεί να θεωρείτε ότι αν αγοράζουμε σταφίδες, ας πούμε, και δίνουμε σταφίδες από εδώ και από εκεί, όπως είχε προτείνει ένας βουλευτής τώρα σχετικά πρόσφατα, το 22, το 23, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε ειρήνη. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η άποψή σας. Εγώ θεωρώ, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η Τουρκία χρειάζεται επιχειρήματα. Και δεν μπορούν να είναι άλλα επιχειρήματα από το να έχει ισχυρά όπλα. Δεν έχεις άλλα επιχειρήματα απέναντι στους Τούρκους. Αν καθίσεις να διαβάσεις την πρόσφατη ιστορία μας και το τι έγινε, τι προηγήθηκε του Ατήλα, εκτός από το πραξικόπημα που έκανε αντί της Χούντας, τι άλλο έγινε, να το αντιληφθείτε. Αν από την άλλη θεωρείτε ότι με τον τρόπο που ερμηνεύετε τα πράγματα έχετε και ένα ασφαλές συμπέρασμα για το που πάει το πράγμα, να σας πω ότι δυστυχώς εσείς και εμείς δεν ξέρουμε, δεν έχουμε όλη την εικόνα. Άλλοι έχουν την εικόνα. Για να προμηθεύονται και να εισηγούνται, αναφέρομαι στο Κισαία. Αναφέρομαι στους αξιωματικούς, στα σώματα ασφαλείας που ζητούν τα συγκεκριμένα συστήματα. Για να τα ζητάνε αυτοί κάτι παραπάνω, θα ξέρουν από εμάς. Που εμείς καθόμαστε εδώ και στέλνουμε τα μηνυματάκια μας από το πληκτρολόγιο, γιατί έτσι γουστάρουμε.

0: Και η φάση είναι ότι το ΚΙΣΕΑ, ξέρετε, και οι αξιωματικοί οι οποίοι υπηρέτησαν και υπηρετούν εκεί, και οι προηγούμενοι οι οποίοι βρίσκονται σε σύνταξη, και αυτοί οι οποίοι πολιτεύονται πλέον, πρώην αρχηγοί, ομονοούν στα συστήματα. Το τι λέει ο κάθε πολιτικός αρχηγός ή ο κάθε προβεβλημένος πολιτικός δεν έχει καμία αξία αν δεν λαμβάνεται υπόψη η συγκεκριμένη άποψη ή εισήγηση. Γιατί όλα τα κόμματα έχουν τέτοιους αξιωματικούς. Για να τρέξετε να δείτε τι λένε για τα Ραφάλ, για τις Μπελαρά. Γιατί δεν ανατρέχετε να δείτε για τα Viper, τα F-16. Καθένας λέει εδώ πέρα το χοντρό και το μακρύ του. Δείτε τι έλεγε ο Ναύαρχος Αποστολάκης. Ορίστε, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Τι έλεγε για τα Ραφάλ και τις Μπελαρά. Είπαμε να κάνουμε κουβέντα και να συζητάμε για αυτά που δεν κάνει το δημόσιο, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι μια ενιαία γραμμή. Δηλαδή να έρχονται τα κόμματα που κυβέρνησαν και να λένε: εδώ έχουμε παιδιά όπως το κάνουν οι Τούρκοι. Καλά, οι Τούρκοι δεν το κάνουν για την Ερντογάν μόνο. Γεια σας. Οι Ισραηλινοί. Εναλλάσσονται κυβερνήσεων. Ο Νετανιάχου είναι αυτή τη στιγμή στη χειρότερη κατάσταση δημοφιλίας. Αλλά αυτοί εναλλάσσονται στην εξουσία, οι πρωθυπουργοί, έχουν ένα ενιαίο δόγμα. Εμείς εδώ είμαστε σε μια διαδικασία ό,τι πει ο αρχηγός ο πολιτικός για να κάνει κόντρα με τον νυν που φεύγει ή με τον άλλον που θα έρθει και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά θα πρέπει να είναι λυμμένα από τη ζωή. Αλλά βλέπω εδώ ότι όλα τα βάζουμε στο δημόσιο διάλογο και τα κάνουμε όλα ομελέτα.
1: Η ενιαία εθνική πολιτική που λέμε και ξαναλέμε, αλλά ποτέ δεν υπάρχει.
0: Παιδί μου, είναι αντικειμενικό το πρόβλημα. Όταν σου λέει για παράδειγμα ο στρατός Ξηράς το 19 ή το 18 δεν έχω καύσιμα. Είτε είσαι δεξιός είτε είσαι αριστερός, το πρόβλημα αντικειμενικό είναι εκεί. Δεν θα φύγει επειδή θα έρθει ένας άλλος πολιτικός προϊστάμενος. Κάποιος πρέπει να βρει καύσιμα. Κάποιος πρέπει να βρει πολεμοφόδια. Αυτό εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε, γιατί έρχονται οι πολιτικοί και το κάνουν, το χρησιμοποιούν στο διάλογο, το δημόσιο. Και ο κόσμος μετά βρίσκεται σε σύγχυση και βρίζει εδώ. Και σου λέει, τι λέει τώρα αυτός. Τι αν τα κάνουμε τα Μπελαρά. Τι αν τα κάνουμε τα Ραφάλ και τις Μπελαρά. Αν δεν τα έχουμε. Τα κάνουμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, τα κάνουμε βίδες.
1: Πρέπει παιδί μου, ας τα έχουμε εμείς εδώ και ας μην τα χρησιμοποιήσουμε και ποτέ.
0: Ακριβώς. Αυτό λέγεται αποτροπή. Καλάμες.
1: Μα αν είσαι μια χώρα που δεν έχει στρατό, δεν έχει ναυτικό, δεν έχει αεροπορία και έχει απέναντί σου τους Τούρκους που σου μιλάνε για γαλάζια πατρίδα και θέλουν το μισό Αιγαίο, θα το πάρουν αδερφέ άμα δεν έχει τίποτα από αυτά.
0: Άμα έχει και αντιλήψεις του τύπου και καναδιώνεις και να χάσουμε και τι έγινε. Αν έχεις και αυτή την αντίληψη μέσα στην κοινωνία, ωραία, υπάρχει αυτή η αντίληψη. Αλλά ευτυχώς δεν είναι η πλειοψηφία.
1: Ξέρεις, Γιώργο, είναι και θέμα διπλωματίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Τραμπ φανερά φαίνεται ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τον Ερντογάν, να τον εργαλειοποιήσει και τον ίδιο και την Τουρκία σαν την Τουρκία. Και το χρησιμοποιεί ήδη. Για να κάνει τα δικά του στη Μέση Ανατολή. Ακριβώς. Και θα χρησιμοποιήσει την Τουρκία ως το εξυλαστήριο θύμα. Αν δεν έχει ισχυρή άμυνα απέναντι σε αυτή την Τουρκία που νιώθει παντοδύναμη αυτή τη στιγμή με τη στήριξη των ΗΠΑ, ξέρεις το που καήκαμε.
0: Λοιπόν, θα τα θέσουμε τα ερωτήματα όταν επιστρέψουμε από το Δρυτή Ειδήσεων, γιατί θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, τον διεθνολόγο και οικονομολόγο, για να δούμε και τι γίνεται κιόλας και στα στάνταρ ορμούς.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στο πρόγραμμα.
5: Αλλά δεν είναι, ευτυχώς δεν είναι η πλειοψηφία.
6: Ξέρεις, Γιώργο, είναι και θέμα διπλωματίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Τραμπ φανερά φαίνεται ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τον Ερντογάν, να τον εργαλειοποιήσει και τον ίδιο και την Τουρκία σε αυτήν την Τουρκία. Και το χρησιμοποιεί ήδη. Για να κάνει τα δικά του στη Μέση Ανατολή. Και θα χρησιμοποιήσει την Τουρκία ως το εξυλαστήριο θύμα. Αν δεν έχει ισχυρή άμυνα απέναντι σε αυτή την Τουρκία που νιώθει παντοδύναμη αυτή τη στιγμή με τη στήριξη των ΗΠΑ, ζήτησε το που καήκαμε.
5: Λοιπόν, θα ανταθέσουμε τα ερωτήματα όταν επιστρέψουμε από το Δρυτή Ειδήσεων, γιατί θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, τον διεθνολόγο και οικονομολόγο, για να δούμε και τι γίνεται κιόλας και στα στενά του ορμού.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία, Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε.
6: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
4: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Βίζα της Πειραιός, χάρη στη Βίζα. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τέθηκαν οι σταθμοί του ηλεκτρικού Άγιος Νικόλαος, κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος, λόγω πτώσης κλαδιών στη γραμμή. Τα δρομολόγια διενεργούνται στα τμήματα Πειραιάς, Αττική και Κηφισιά, Άνω Πατήσια. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο στη Συμβολή των Οδών Μεθόνης και Φωκίωνος στον Πειραιά. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, όπου συνεχίζεται η μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα. Η έκταση που έχει καεί ανέρχεται σε 134.000 στρέμματα, σύμφωνα με νεότερη εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Μυτιλίνη, Χίο και Ψαρά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υπέρ ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Πολίτικο, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια νέα μορφή υβριδικής απειλής. Το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύκλωμα παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών από τον βυθό του Αιγαίου αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Εντοπίστηκε σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο που φέρεται να λειτουργούσε ως πλωτή βάση για τη συλλογή και διακίνησή τους. Η αξία του παράνομου φορτίου αγγίζει τις 800.000 ευρώ και πρόκειται να αποσταλεί στην Ιταλία.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

0: Σε αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα του προχώρησε ο Ολυμπιακός πριν από τη σημερινή πρώτη αναμέτρηση με την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο νεοαποκτηθής θεματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα αντικατέστησε τον αριστερό μπακ Φρανσίσκο Ορτέγκα, που αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη River Plate. Στις 9 απόψε ο αγώνας ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά ήθριος, άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 3.
1: Επιστρέψαμε με Παντελή Θαλασσινό για την τελευταία ώρα. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Γιάννης Καραγευρέκης απέναντί μας. Η κυρία Βασιακούτρη αποδέχεται τα μηνύματά σας 211-200-8200 και στην tupapakiria.lfm.gr για τα email σας που είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε.
0: Στην φίλη μας την Κατερίνα την Κάβουρα, στην πανέμορφη Πάτμο να πούμε ένα καλό μεσημέρι και να τη πούμε ότι πραγματικά εγώ ζηλεύω, θα ήθελα πολύ να είμαι σε αυτό το πολύ όμορφο νησί. Η οποία σημειώνει ότι αυτό που περνάει από το μυαλό μου είναι το μεταναστευτικό, μια ανοιχτή πληγή που ανοίγει και κλείνει ανάλογα με τις διαθέσεις του Ερντογάν.
1: Έχει δίκιο, Κατερίνα, σε αυτό, και το μεταναστευτικό έχει αναδειχθεί ως μείζον πρόβλημα αυτές τις μέρες με όσα γίνονται στη Θέουτα, στο θύλακακι της Ισπανίας. Υπάρχει και μια σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης άτυπη. Θα μιλήσουμε με τον Ευαγγέλη Αρετέο αργότερα να μας τα εξηγήσει, και ένα άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Πολιτικό που μιλάει για τα μέτρα για τη μετανάστευση που πρέπει να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αργότερα, γιατί βεβαίως είναι όντως ένας μοχλός πίεσης, ένας υβριδικός πόλεμος που μπορεί να κάνει σε μια χώρα το μεταναστευτικό, και θα τα συζητήσουμε αυτά αργότερα.
0: Υπάρχει μια ιδιομορφία όμως. Η Θέουτα και οι άλλοι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται η άλλη πόλη, είναι θύλακες μέσα στο Μαρόκο. Ισπανικοί θύλακες μέσα στο Μαρόκο. Έτσι.
1: Είναι ουσιαστικά μια γωνία κάτω από το Γιβραλτάρ που ανήκει στην Ισπανία, ενώ είναι ουσιαστικά η άκρη του Μαρόκο.
0: Μάλιστα. Και τα φιλιά μας επίσης στην Ιωάννα μας. Γεια σου, Ιωάννα μας. Τα φιλιά μας.
1: Αγαπημένη μας την Ιωάννα.

0: Ο Δημήτρης λέει, εν πάση περιπτώσει, τι κόπτεστε για τα γυαλατζή ντρόουν, μια χαψιά τους έχουμε. Μια χαψιά δεν τους έχουμε, φίλε Δημήτρη, αλλά το σημαντικότερο είναι να κάνουμε το καλύτερο μπορούμε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας.
1: Και εγώ συμφωνώ και με την αρχή, την πρώτη που διαπιστώνει, ότι δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε. Προφανώς και δεν είναι απαραίτητο. Απαραίτητο είναι να συζητάμε και να ανταλλάσσουμε επιχειρήματα.
0: Όταν είναι λογικά και δεν βρίζεται στα μηνύματα, βεβαίως.
1: Πάντα υπάρχει. Ναι, για τους υπόλοιπους που λες τώρα. Ας πούμε, ο Μιχαήλ, ο οποίος με βρίζει, γιατί εγώ ζητάω από τον κόσμο που μας ακούει και θα το συνεχίσω να το ζητάω και λέω: υπάρχουν 14, 15, μπορεί και 16 κόμματα στις επόμενες εκλογές. Ψάξτε να βρείτε τι μπορεί να σας κάνει από τα 16 κόμματα, να πάντα να ψηφίσετε. Εγώ με τις άποψεις της συμμετοχής. Ο Μιχάλη είναι κατά της συμμετοχής και τσαντίζεται και πάρα πολύ κιόλας άμα συζητάμε για να μειωθεί η αποχή. 16 κόμματα είναι, δεν μπορεί. Κάτι
0: κάποιο
1: θα βρεις, κάπου θα βρεις κάτι.
0: Μπορεί να σε καλύπτει.
1: Αλλά αυτό προϋποθέτει και λίγη δουλίτσα, Μιχάλη. Να διαβάζεις θέσεις, να ακούς τι λένε οι υποψήφοι. Είναι δουλίτσα αυτό, το καταλαβαίνω.
0: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Είναι διεθνολόγος και οικονομολόγος. Έχουμε πιάσει, κύριε Ευτυχίδη, αυτή την ώρα την κουβέντα των ελληνοτουρκικών. Καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ευτυχίδη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
1: Ξεκινήσαμε, είχαμε νωρίτερα τον καλό συνάδελφο τον Χρήστο Μαζανίτη, ο οποίος έκανε μια καταγραφή, μια σύνοψη μάλλον, των παραβιάσεων και μας. Στο συμπέρασμά του κατέληξε ότι γυρίσαμε πίσω στο Φεβρουάριο του 2023, πριν χτυπήσει ο καταστροφικός σεισμός στους Τούρκους και την αποστολή της ΕΜΑΚ με τους Έλληνες διασώστες που βοήθησαν στη διάσωση εκατοντάδων Τούρκων, όπου άλλαξε η πολιτική των Τούρκων. Επιστρέφουμε ξανά εκεί. Είμαστε στο Φεβρουάριο του 2023, σε επίπεδο προκλήσεων εννοώ.
2: Πρακτικά αυτό συμβαίνει. Η Τουρκία δεν έχει αλλάξει τη ρητορική της όλο αυτό το διάστημα. Συγκεκριμένα πράγματα λέει. Εμείς αντιδράμε πιστεύοντας ότι θα μπορούμε να έχουμε ήρεμα νερά με την Τουρκία, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στο πεδίο, και δυστυχώς πάμε ολοταχώς προς τα πίσω με αυξανόμενες προκλήσεις, με μια Τουρκία που βάζει μπροστά ολόκληρη την αναθεωρητική της ατζέντα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε και εμείς να αντιδράμε με τον ίδιο τρόπο, βάζοντας και εμείς αιτήματα στο τραπέζι, όσο και αν σαν αντίδραση σε αυτά που ζητάει κάθε τόσο η Τουρκία.
1: Εμένα μου ακούγεται πολύ λογικό αυτό. Βεβαίως διαβάζω αναλύσεις ότι δεν τις αναλύσεις αυτών που διαφωνούν, αλλά όπως σωστά λέτε και εσείς, κατά την ταπεινή μου άποψη, εγώ προσωπικά διατείνομαι δηλαδή, υπάρχουν θέματα που θα μπορούσαμε να βάλουμε. Δηλαδή πάρα πολλά από αυτά που έχουν κάνει οι Τούρκοι τα τελευταία πολλά χρόνια, αλλά εμείς δεν τα βάζουμε, δεν ξέρω γιατί. Ίσως είναι μια γραμμή που ακολουθούν οι τελευταίες πολλές κυβερνήσεις, προκειμένου να δείχνουν στη διεθνή κοινότητα ότι εμείς δεν προκαλούμε ή ότι δεν βρισκόμαστε στην επίθεση.
2: Μα δεν μπορεί πρακτικά να δεχόμαστε ζητήματα που θέτει η Τουρκία για την χαρακτηρισμένη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Τράκης και να μην έχουμε θέσει στο τραπέζι ζητήματα για την ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, της Σύμβρου, της Νενέδου.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να ανεχόμαστε τη Τουρκία να εξοπλίζει Ύβρο και Τένεδο, να μεταφέρει μια ταξιαρχία, μια μεραρχία πεζών αυτό πλέον, να ιδρύει καινούργιες μονάδες στα παράλια μας, να εκπαιδεύεται σε αποβάσεις, σε αιτήσια βάση, να κάνει απόβαση πού. Στη Ρωσία, στην Ουκρανία, πού σκοπεύει να κάνει απόβαση και εκπαιδεύεται κάθε χρόνο σε αποβατικές ενέργειες απέναντι σε νησί. Και από αυτές τις χώρες.
1: Το οποίο νησί μοιάζει, συγγνώμη που σας διακόπτω, στα πλάνα των ασκήσεων που λέτε, σε πολλές ασκήσεις τα τελευταία πολλά καλοκαίρια, είναι ένα νησί, αν δεις το χάρτη, πραγματικό. Εγώ δεν θέλω να πω ποιο νησί είναι, αλλά ένα νησί το οποίο υφίσταται, δεν είναι ένα φανταστικό νησί. Είναι ένα ελληνικό νησί, το οποίο παρουσιάζει σε χάρτες. Έτσι.
2: Και το εντυπωσιακότερο όλων, ανάμεσα σε αυτούς που παρακολουθούν την άσκηση, νατοικοί σύμμαχοι και Έλληνες αξιωματικοί.
1: Φέτος υπήρχαν και Έλληνες αξιωματικοί, βεβαίως. Ναι.
2: Έτσι. Ναι, ναι. Αυτά εδώ πέρα δυστυχώς δεν προάγουν, αν θέλετε, την ελληνοτουρκική φιλία. Βρισκόμαστε μόνιμα αμυνόμενοι, βρισκόμαστε μόνιμα να απαντάμε στις προκλήσεις της Τουρκίας. Και δεν κάνουμε δεν έχουμε θέσει ποτέ ζητήματα για την εξολόθρευση του ελληνισμού της Τουρκίας, για την γενοκτονία των ποτίων, για το ότι έχει συμβεί. Μιλάμε για ζητήματα που έχουν καθοριστεί από τη συνθήκη του Ροζάνης, yeah. Όπως είναι η μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, η οποία έχει, όπως γνωρίζετε, έχει εξοδοτεί πλήρως.
3: Εξαϊλώθηκε. Είναι 2.000 νομίζω. Πώς έχουν μείνει, 2.000 νομίζω έχουν μείνει πλέον.
2: Και κάθε φορά βρισκόμαστε στην ανάγκη να απαντάμε με αντινάφθεξη, με οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε πρόκληση της Τουρκίας, η οποία αναμένονται αυτές τις προκλήσεις να ανέβουν ακόμη περισσότερο αν η Τουρκία καταφέρει τελικά να εξοπλιστεί.
3: Μάλιστα.
2: Και όλα αυτά, ξαναλέω, γίνονται με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3: και του ΝΑΤΟ επίσης.
2: Και του ΝΑΤΟ, ακριβώς.
3: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στη διαπέσκαση.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, yeah. Γιατί βλέπουμε μια ανάφλεξη εκεί στα στενά του Ορμούζ. Σήμερα χτυπήθηκε και ένα πλοίο ελληνικής διαχείρισης. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα του ανάρτηση έγραψε ότι ή θα κάνουμε ειρήνη με τους Ιρανούς ή θα τους αποτελειώσουμε. Το πετρέλαιο δείχνει αυτή την ώρα να έχει μια μικρή πτωτική τάση, αλλά παραμένει πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Επειδή έχετε και την ειδικότητα του οικονομολόγου, θέλουμε τη διπλή σας άποψη σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή και το πολεμικό που προχωράμε, που θα φτάσουμε αυτή τη στιγμή με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και τι θα γίνει με το οικονομικό κομμάτι.
2: Την τελευταία εβδομάδα είναι η ένατη φορά που ο Τραμπ απειλεί να καταστρέψει πλήρως το Ιράν.
3: Μα αφού τους έχει καταστρέψει, τους έχει καταστρέψει. Μα λέει τους έχει καταστρέψει. Δεν έχει πει τους έχει καταστρέψει, τους έχει κερδίσει πόσες φορές μέχρι τώρα?
2: Ναι,
3: 15 φορές νομίζω.
2: Είναι αμέτρητες οι φορές και αμέτρητες οι φορές που έχει επαναχωρήσει για να αφήσει χώρο στη διπλωματία. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Ο Τραμπ δέχεται απίστευτη πίεση. Πρώτον, από το εσωτερικό, είναι ένας πόλεμος ο οποίος έχει τη χαμηλότερη αποδοχή από τους Αμερικανούς, μόλις 24% με βάση τις τελευταίες μετρήσεις. Ενώ στο ερώτημα αν θα επιθυμούσαν οι Αμερικανοί μια χερσαία επιχείρηση, το 82% απαντάει όχι. Και για πρώτη φορά έχει απώλειες και μέσα από το δικό του στρατόπεδο, από το κίνημα MAGA.
3: MAGA, βέβαια, αυτή η
2: εκεί. Βέβαια.
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι δέχεται πίεση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξεκινάμε από το στενό από τον Περσικό κόλπο, όπου όλες οι χώρες έχουν αντιδράσει, ακόμη και η Σαουδική Αραβία που την προηγούμενη εβδομάδα είχε συμμετάσχει σε ένα χτύπημα απέναντι σε φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ. Ο Μπιν Σαλμάν, ο Υπουργός Άμυνας Σαουδικής Αραβίας, επισκέφθηκε τον Τραμπ και του ζήτησε αποκλιμάκωση. Ακόμη και όλες οι περιοχές του κόλπου ζητάνε αυτή τη στιγμή αποκλιμάκωση.
3: Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, γιατί υπήρχε ένας μύθος μέχρι σχετικά πρόσφατα ότι οι Σαουδάραβες και άλλοι του λένε ανεπίσημα: προχώρα, τελείωνε με τους Ιρανούς, μην κάνεις κεχηρία. Αλλά λέτε ότι επισήμως οι Σαουδάραβες ζήτησαν αποκλιμάκωση.
2: Βεβαίως. Όπως βλέπουμε, ας πούμε, κινήσεις οι οποίες έρχονται και σε αντίθεση με το Ισραήλ, μιλάμε για χώρες που δέχονται χτυπήματα από το Ιράν, έτσι, όπως η Ιορδανία, που καταδικάζει συνεχώς τις Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα. Έχουμε λοιπόν το Κατάρ που έχει δεχθεί απίστευτα χτυπήματα από τους Ιρανούς, ζητάει επιστροφή την ομαλότητα στα στενά του Ορμούς. Όλα αυτά μεγαλώνουν ένα κύμα πίεσης. Το πετρέλαιο, όντως, οι αγορές, περιμένοντας ότι θα βρεθεί λύση, αντιδρούν προς το παρόν πολύ ήπια, είναι πάνω από το 80 το πετρέλαιο, αλλά σαφέστατα παρουσιάζει πτωτική τάση, αν και δεν δικαιολογείται από τις ποσότητες που διακινούνται, ούτε από τα στρατηγικά αποθέματα που είναι οριακά σε όλες τις χώρες, γιατί γνωρίζουμε ότι για να συγκρατηθεί η τιμή στην πρώτη φάση του πολέμου, πάρα πολλές χώρες αποδέσμευσαν
0: τα στρατηγικά αποθέματα.
2: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό, κύριε Ευτυχίδη? Γιατί ενώ τώρα θα μπορούσε να έχει πάει η τιμή πάνω από τα 100, βρίσκεται στα 80, που και πάλι είναι υψηλά, αλλά δεν είναι όσο υψηλά θα περίμενε κανείς αυτή τη στιγμή.
2: Ακριβώς γιατί όλοι περιμένουν ότι θα βρεθεί λύση και θα ανοίξουν πλήρως τα στενά του Ορμούς. Αν σκεφτούμε λοιπόν το τι συμβαίνει στην παγκόσμια οικονομία με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, να μην ξαναεπαναλάβουμε το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και το 24% φυσικού αερίου, αλλά ότι έχουμε και χτυπήματα στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη, Μπάντα Αλ-Μαντέμ, έχουμε χτυπήματα στο Γιαμπού, το λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας που βγαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, και εκεί ακριβώς καταλήγει και ο αγωγός. τεράστιες αλλαγές στους διαδρόμους μεταφορών από την Νοτιοανατολική Ασία προς την Ευρώπη, αλλά και προς, την, και προς, και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε πλέον τεράστιους ναύλους, γιατί απλά τα πλοία έχουν επιλέξει να πηγαίνουν από το κροτήριο της Καλής Ελπίδας, να διαπλέουν ολόκληρη την Αφρική για να φτάσουν στην Ευρώπη. Έχουμε τεράστιες μειώσεις στη μεταφορική κίνηση. Τόσο στο στενό, φυσικά δεν μιλάμε μόνο για το στενό του Ορμούς, αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Σουέζ. Κίνηση που μπαίνει μειούμενη και για τα ευρωπαϊκά λιμάνια πλέον. Ναι. Έχουμε απώλειες και εδώ, για να μην κρυβόμαστε. Δεν μιλάω για το Σουέζ που ουσιαστικά η κίνηση έχει πέσει πάρα πολύ. Και έχουμε και ένα τεράστιο επισιτιστικό πρόβλημα, το οποίο πλήττει τις χώρες της Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας, μια που χρήσιμα λιπάσματα από την περιοχή του κόλπου δεν μπορούν πλέον να διακινηθούν προς αυτές τις χώρες. Όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο διαμορφώνει μια συνθήκη απίστευτης πίεσης. Είναι, εγώ λέω πολλές φορές, ότι όταν ξεκινάς ένα πόλεμο θα πρέπει να έχεις και ένα σενάριο για το πώς θα το τελειώσεις σε περίπτωση που δεν έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα από την αρχή. Εδώ λοιπόν, αντί να σταματήσει εντελώς ο Τραμπ, να επεξεργαστεί μια λύση και να την προωθήσει, είδαμε ξανά χτυπήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πιστεύω ότι είμαστε ακριβώς στη στιγμή εκείνη που ο Τραμπ αναλογίζεται το τι έχει προκαλέσει και τι πλήγματα θα δεχτεί και ο ίδιος. Είναι πολύ κοντά οι ενδιάμεσες εκλογές, Νοέμβριο, και κατανοεί πλέον ότι αυτό πρέπει να σταματήσει.
3: Το κατανοεί όμως. Εδώ θέλω να σταθούμε λίγο εμφατικά. Ναι. Και σας ρωτάω, διότι κάποιοι εκτιμούν ότι έχουμε μπλέξει σε ένα φαύλο κύκλο, όπου από τη μία έχουμε ένα πρόεδρο σκλάβο της ακραίας ιδιοσυγκρασίας του, και από την άλλη, και της κυκλοθυμικότητάς του, και από την άλλη έχουμε ένα πολιτικό σχήμα στο Ιράν το οποίο δεν ελέγχει τους όρους της επανάστασης. Και όλο αυτό μπορεί να ανακυκλώνει την ένταση. Ποια είναι η άποψή σας?
2: Προφανέστατα για το Ιράν δεν είναι η καλύτερη περίπτωση. Έχουμε μια ηγεσία η οποία φαίνεται ότι είναι διασφασμένη. Διαφορετική ρητορική παρακολουθούμε από τον Αραχτή, τον Υπουργό Εξωτερικών, και διαφορετική από τους φρουρούς της Επανάστασης και τους στρατηγούς που κάνουν δηλώσεις, οι οποίες είναι επίσης ακραίες. Αλλά και το Ιράν έχει δεχτεί τεράστια πίεση και δέχεται ακόμη. Είναι κλειστά, είναι αποκλεισμένα τα λιμάνια του Ιράν. Έχουν
3: ανθεκτικότητα όμως, αντέχουν ακόμα.
2: Ναι, η ανθεκτικότητα είναι κάτι που είναι μοναδικό και ακριβώς εδώ είναι το ζητούμενο. Στην ουσία λοιπόν θα πρέπει να ξανανοίξει ο διάλογος, και αυτό συμβαίνει βέβαια μέσω των διαμεσολαβητών, είτε είναι Πακιστάν είτε είναι Τουρκία, είτε είναι οι χώρες του κόλπου, γιατί αυτή τη στιγμή το Ιράν διαπραγματεύεται με το Ομάν και περιμένουν όλοι σύντομα μια συμφωνία που θα ανοίγει επιτέλους τα στενά του Ορμούς, και από εκεί και πέρα ας μπουν σε μια διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που έχω πει από την αρχή του πολέμου ότι το μέγιστο που θα μπορέσει να πετύχει ο πρόεδρος Τραμπ, αφού έχει καταστρέψει και τις υποδομές, τουλάχιστον έτσι λέει, είναι μια συμφωνία σαν αυτή που προϋπήρχε, ίσως με λίγο χαμηλότερο ποσοστό εμπλουτισμού του ουρανίου. Αυτό περιμένω, δεν περιμένω μεγαλύτερη κλιμάκωση. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει κερσαία επίθεση, παρά τη μετακίνηση μεγάλου αριθμού στρατευμάτων στην περιοχή. Αλλά
0: πώς θα τελειώσουμε με όλο αυτό, κύριε Φτυχίδη? Δηλαδή δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, δεν θα υπάρξει κερσαία επιχείρηση, αν δεν υπάρξει συμφωνία, πώς θα τελειώνουμε με αυτό το πράγμα?
2: Αυτό λέμε, ότι θα πάμε σε μια συμφωνία που τα στενά του Ορμούς θα τα διαχειρίζονται όπως πρέπει, γιατί τα στενά του Ορμούς δεν είναι στενά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, είναι μεταξύ Ιράν και Ομάν. Να υπάρξει λοιπόν μια συμφωνία μεταξύ Ομάν και Ιράν για τη διαχείριση των στενών, οπωσδήποτε θα πρέπει να επιβληθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία, να μην υπάρχουν δηλαδή τέλη και δασμοί. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει μια καλή διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα, όπου εκεί πιστεύω ότι θα υπάρξουν και ελάχιστες υποχωρήσεις από την πλευρά των Ιρανών. Από τη στιγμή λοιπόν που θα υπάρχει ο έλεγχος αυτού του προγράμματος και θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πιστεύω αυτή θα είναι η λύση. Δεν μπορεί να συμβεί οτιδήποτε άλλο.
3: Μάλιστα.
0: Ναι, αλλά με αυτό...
3: ναι, ναι.
0: Με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες βγαίνουν ιτημένες. Δηλαδή το να πάρει κάποιες μικρές υποχωρήσεις από το Ιράν, η συμφωνία να γίνει με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς, που δεν ξέρουμε κάτι θα περιλαμβάνει, αν θα έχει κάποιο φόρο οτιδήποτε άλλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βγουν εντελώς χαμένες από αυτόν τον πόλεμο.
2: Προφανέστατα είναι μια στρατηγική ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το ζητούμενο σήμερα είναι θα περιορίσουμε την ήττα στο επίπεδο που βρίσκεται ή θα τη μεγεθύνουμε ακόμη περισσότερο. Συνεχίζοντας τα χτυπήματα.
3: Κρίσιμο ερώτημα. Την απάντηση καλύτερα να τη δώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Κύριε Ευτυχίδη.
3: Λοιπόν, ο κύριος Στασίβουλος Ευτυχίδης, μια πολύ ωραία συζήτηση, νομίζω χρήσιμη με την ανάλυση του και με τα στοιχεία που έβαλε στην κουβέντα μας. Διεθνολόγος, οικονομολόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ευτυχίδη.
2: Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.

Σε διαφημιστικό περιβάλλον θα περάσουμε τώρα. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι. Προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Από αυτά που μας είπε ο κύριος, γιατί...
1: Συγγνώμη, διαβάζω το μήνυμα της Μέλα.
0: Τι έγινε τώρα? Ποιανού το μήνυμα διαβάζεις?
1: Η Μελανσή Παρθένος έχει στείλει ένα μήνυμα. Άστο, μην το διαβάσεις.
0: Α, ναι, το διάβασα. Η Μελανσή Παρθένος στέλνει συχνά, σε μένα δεν έχει ξαναστείλει μήνυμα.
1: Στέλνει, εμένα μου αγαπάει πολύ. Να το συνηθίσει. Όπως και τον Νίκο θα συνηθίσει το με τα 35 ψευδόνυμα που γράφει ως Λάμπρους, ο Σωτήρης, ως αυτός, εκείνο που. Αυτός θα είναι επιτυχία. Με ακολουθεί εμένα αξίζει Κασιανή μου σε όπου με βάζει ο Real FM. Τώρα που θα είμαστε 6 το πρωί, άμα τον φέρουμε, τον ξυπνάμε 6 ώρα το πρωί να μας στέλνει τις τρολιές του 6 ώρα το πρωί, θα είναι επιτυχία νομίζω. Θα έχει όλη τη μέρα μπροστά.
0: Μπορεί να τα έχει ετοιμάσει από το προηγούμενο βράδυ. Να τα έχει προγραμματίσει να φύγουν. Ό,τι και να λέμε εμείς εκείνη την ώρα. Αλλά ξέρεις τι δεν έχουν καταλάβει οι φίλοι μου οι τρολ. Ότι βλέπουμε τη διεύθυνση IP τους. Και καταλαβαίνουμε πότε στέλνει με ψευδόνυμο οι ίδιες άνθρωποι.
1: Ψηλά γράμματα τώρα κι εσύ.
0: Οπότε μην μπεδεύεσαι. Στείλ το με το ίδιο τουλάχιστον, να μην έχεις να αλλάζεις και τα ονόματα.
1: Μια χαρά. Και ο φίλος ο οποίος λέει ότι κάποιος φίλος εδώ, φίλος εισαγωγικά, γιατί βγαίνουμε και τρώμε κιόλας με καλή διάθεση. Α, ο Κωνσταντίνος λέει: Παγάνη και εσύ τρόλησε. Να σου πω γιατί δεν είμαι τρόλ εγώ. Και η Κασιανή επίσης. Γιατί ό,τι λέει η Κασιανή και ό,τι λέω εγώ και η υπόλοιπη παραγωγή του ραδιοφώνου το υπογράφουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Καταλαβες. Και βάζουμε ονοματεπώνυμο, βάζουμε την υπογραφούλα μας και το προσωπάκι μας από πάνω. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ ο τύπος ο οποίος θα γράψει την ανοησία του και θα βρήσει ή θα απειλήσει ή θα στείλει μήνυμα ή θα πάει για να προκαλέσει και να πει «Α, επειδή εσύ είσαι έτσι και η οικογένειά σου είναι αντίπαλός μου», είναι αστρασίδηλος τύπος, φοβισμένος, ο οποίος γράφει ανοησίες αλλά δεν τολμάει, δεν έχει το θάρρος να γράψει ποιος είναι για να αναλάβει, να αναλάβει και την ευθύνη όσον λέει, καταλαβες. Αυτό το πράγμα ελπίζω μεγαλώνοντας σε αυτή την κοινωνία κάποια στιγμή να εξαφανιστεί. Εμείς πάντως, αδερφέ, δεν είμαστε τόλοι γιατί υπογράφουμε. Γιατί σε βλέπω ότι είσαι μπερδεμένος σαν στοιχειώδη. Αυτή είναι η διαφορά. Ένα τρολ απειλεί και κρύβει και την ταυτότητά του. Ο παραγωγός του Real FM στο 100% λέει την άποψή του με το ονοματεπώνυμό του.
0: Βλέπω την είδηση της τελευταίας στιγμής. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο συντηρητής του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο που κατηγορείται για το ξέσπασμα της μεγάλης φωτιάς στην Κρύα Βρύση που κόστησε και τη ζωή των δύο πυροσβεστών στο πεδίο. Αρνήθηκε τις κατηγορίες και λέει ότι ό,τι ήταν να κάνει στο καθήκον του το έχει κάνει σωστά και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
1: Μάλιστα. Έχουν εκεί χαθεί και δύο πυροσβέστες, θυμίζω, έτσι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Δάκινα Ναούστα, η γεύση της φύσης, από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο, 9 καλεσμένοι και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle.
2: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: 34 ήταν τα 3. Και ο Διονύσης, ο φίλος μου Καντιάνης, λέει ότι είσαι φοβερή. Και ο Σπύρος λέει να προσέχεις.
1: Ο Σπύρος είναι η αγάπη μου.
0: Γι' αυτό σου λέει, δεν σε αγαπάει και σου λέει να προσέχεις. Προφανώς εννοεί εμένα.
1: Και τον κύριο Διονύση, τον εκτιμώ ιδιαίτερα.
0: Ναι. Σπύρο μου, ό,τι δεν σε χορταίνει, σε κάνει πιο νηστικό, να ξέρεις, λέει το τραγούδι. Οπότε πάμε παρακάτω. Τι έπαθες?
1: Ότι δεν σε χορταίνει, τι?
0: Σε κάνει πιο νηστικό. Το λέω γιατί είναι και ώρα τέτοια που πεινάω εγώ τώρα, καταλάβες.
1: Τι καλό έχεις να φας σήμερα?
0: Αυτό που φάγα και χθες.
1: Τι?
0: Μακαρόνια με μοσχάρι.
1: Α, ωραίο.
0: Ευχαριστώ.
1: Εσύ το μαγείρεψες?
0: Όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Με έναν ψιπαρθένο. Τι ωραίο. Αυτό είναι για τρέλη, να συνεννηθώ με τον κύριο Βασιλόπουλο.
1: Αχου. Μελοψή παρθένος δεν είναι πολύ καλά. Σπάει να ρίξει μια βουτιά στη θάλασσα.
0: Ωραία, 6 ώρα το πρωί λέει. Μετά από δύσκολες κολλασμένες βραδιές. Τότε πάω για ύπνο. Τρέλα λέει, θα είναι 6 ώρα το πρωί.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου κι εσύ, αγαπητέ παρθένε.

0: Έλα, επειδή ρωτάνε και λένε αν θα πω σήμερα ανέκδοτο, θα πω ένα.
1: Πες, είναι και ο Βαγγέλης Αρδέος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λέει. Άμα κάνει πολύ ζέστη εκεί στις Βρυξέλλες, να.
0: Ένα κύριο ο οποίο πηγαίνει κινηματογράφο, θέατρο, δεν ξέρω πού.
1: Ναι.
0: Λέει: γεια σας, έχω κάνει κράτηση ένα εστίριο. Και απαντάει εκεί πέρα ο ταμείας. Λέει: πώς λέγεστε, Καραμήτρος. Και του λέει ο ταμείας: πού πας, δε Καραμήτρο.
1: Βαγγέλη Αρετέα, στη τηλεφωνική μας γραμμή από τις Βρυξέλλες.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα.
0: Είσαι ακόμα Βρυξέλλες, ε?
2: Σχεδόν. Είμαι στον δρόμο για Ελλάδα.
0: Άρα δεν είσαι ακόμα Βρυξέλλες. Αλλά θα γράψεις όμως αυτή την Κυριακή, ε? Θα έχουμε ρεπορτάζ στη Real News.
2: Εννοείται.
0: Αυτές τις συνεννοήσεις κανονικά τις κάναμε από το τηλέφωνο και όχι δημόσια, αλλά προχωράμε τώρα στο παρασύλλητο.
2: Έχουμε διαφάνεια.
1: Έχει προγραμματιστεί λοιπόν μια τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στη θέουτα της Ισπανίας, Βαγγέλη.
2: Ναι, η τηλεδιάσκεψη αυτή είναι πολύ σημαντική, διότι πρώτον ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε τους ομολόγους τους για το πώς ακριβώς η Ισπανία διαχειρίστηκε αυτή την κρίση, και βεβαίως υπήρξε μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο πλέον και όχι ως Ισπανία ή Ελλάδα ή Ιταλία θα πρέπει πλέον να χειρίζεται με διαφορετικό τρόπο όλες αυτές τις καταστάσεις. Υπάρχουν προτάσεις μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας για να υπάρχει ένας μηχανισμός αναστολής των μηχανισμών ασύλου σε έκτακτες περιπτώσεις όπως αυτή της κρίσης της Θέουσας, όπου είχαμε χιλιάδες ανθρώπων να προσπαθούν να περάσουν τα ισπανικά και δηλαδή τα ευρωπαϊκά σύνορα, και είχαμε και επιστολή της Ursula von der Leyen εχθές προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό, στον οποίο εξηγούσε ότι όλη αυτή η κατάσταση πρέπει να είναι διαχειρίσιμη σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο, και αυτό που πρέπει να δούμε τώρα είναι πρακτικά τι παίρνουν όλα αυτά, διότι για άλλη μια φορά είχαμε μια κρίση και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης φαίνεται, τουλάχιστον σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, ότι είχε υπάρξει και εκεί και μια εργαλειοποίηση των προσφύγων εκ μέρους της κυβέρνησης του Μαρόκου. Κάτι αντίστοιχο που είχαμε και εμείς στον Εύρο το 2020. Πώς λοιπόν όλα αυτά από εδώ και πέρα θα μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα αντιμετωπίζει συνολικά. Υπάρχει φυσικά.
0: Ξέρετε, δεν είχαμε, συγγνώμη, Βαγγέλη, συγγνώμη που σε διακόπτω, τι δεν είχαμε όμως. Γιατί σωστά, εσύ θυμίζει το 20 και τον Εύρο και πώς εργαλειοποιήθηκαν αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι από τους Τούρκους. Δεν είχαμε όμως καταγγελίες για pushbacks. Εγώ είδα αρκετά pushbacks και στη στεριά και στη θάλασσα από τους Ισπανούς. Δεν είδαμε καταγγελίες. Ούτε φλωτήλα είδαμε επίσης εκεί υπέρ των Μαροκινών. Εκεί δεν τα είδαμε.
2: Είχαμε επίσημα το Μαρόκο, συγγνώμη, η Ισπανία ενημέρωσε ότι υπήρχαν 75 νεκροί.
0: Και νεκρούς είχαμε, μπράβο, είχαμε και νεκρούς.
2: Ναι, 75 νεκροί. Καταλαβαίνουμε όλοι πώς πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι πάνω κάτω. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα υπάρχει μια δυστοκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στις ευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις όσον αφορά το πώς πρέπει να αντιμετωπίσετε πλέον το μεταναστευτικό, και το μεγάλο ερώτημα παραμένει πώς η Ένωση ως σύνολο θα μπορεί να προσαρμοστεί, θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, γιατί έχουμε τη Frontex, έχουμε αυτούς τους μηχανισμούς οι οποίοι προς το παρόν δείχνουν ότι σε μεγάλες κρίσεις όπως αυτή στη Θέσσα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. Γι' αυτό και υπήρξε αυτή η πρόταση της Ελλάδος για προσωρινή αναστολή των μηχανισμών ασύλου σε τέτοιες μεγάλες κρίσεις.
1: Έχουμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Πολίτικο σήμερα, που είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα όπλα απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά. Το θέμα είναι, Βαγγέλη μου, γιατί όταν συμβαίνει σε εμάς κάτι τέτοιο να το περνάμε στα ψηλά, αλλά τώρα που έγινε στην Ισπανία να γίνεται σύσκεψη των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καλά κάνει και γίνεται, δεν διαφωνώ καθόλου και έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά γιατί όταν συμβαίνει στην Ελλάδα εμείς να είμαστε υποχρεωμένοι να το υποστούμε, και όταν συμβαίνει στην Ισπανία να τρέχουν όλοι να βοηθήσουν?
2: Νομίζω το μυαλό μου πάει σε δύο εξηγήσεις ταυτόχρονα. Η μία είναι ότι όταν έγινε αυτή η μεγάλη κρίση στην Ελλάδα το 20, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα ζούσε σε άλλους ρυθμούς και δεν είχε συνειδητοποιήσει ή δεν ήθελε να συνειδητοποιήσει όλο αυτό το πρόβλημα. 6 χρόνια μετά βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα και η αντίληψη των Ευρωπαίων για την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Και δεύτερον είναι ότι η Τουρκία παραμένει ίσως το ένα από τα μαλακά υπογάστρια της Ευρώπης, από την άποψη ότι κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει ανοιχτά τουλάχιστον να δυσαρεστήσει το καθεστώς Ερντοάν για τους γνωστούς λόγους.
0: Αυτό το έχουμε καταλάβει, Ευαγγέλη μου, το έχουμε καταλάβει.
2: Δυστυχώς υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο πώς βλέπουν οι Ευρωπαίοι, για παράδειγμα, το Μαρόκο και πώς βλέπουν την Τουρκία. Κάτι το οποίο είναι εις βάρος της Ελλάδος.
0: Τώρα, εδώ στην υπόθεση της Θεούτα, από τη μία, όπως λες, δημιουργείται ένα θέμα που θα πρέπει να το διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκοντας χρυσές τομές και χωρίς να φεύγει από τις αρχές του ανθρωπισμού. Από την άλλη, διαπίστωσα ότι εκεί στην Ισπανία υπάρχει μια κυρία την οποία την είδα να χαιρετάει ναζιστικά. Οι χειρισμοί της κυβέρνησης Σάντσεθ, επαναλαμβάνω ότι επιχείρησε να το χειριστεί με έναν τρόπο, οδηγούν, και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, στο να φουντώνουν ποσοστά των νεοναζιστών. Θυμίζω ότι υπάρχει ήδη ζήτημα στην Ευρώπη, στις βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες, τώρα μάλλον και στις μεσογειακές, αρχίζει και αναδύεται εδώ ένα πράγμα το οποίο μάλλον μας τρομοκρατεί όλους. Αν δεν διαχειρίζει σωστά το μεταναστευτικό, φουντώνουν οι ακραίοι, ειδικά οι ακροδεξοί.
2: Αυτό είναι πολύ σωστό και το βλέπουμε και στη χώρα μας. Έτσι, δεν
0: ακριβώς,
2: είναι κάτι που δεν το ξέρουμε. Είναι δύο πολύ επικίνδυνα συγκοινωνούντα δοχεία, τα οποία έχουν φέρει πλέον την άκρα δεξιά σε πολύ ψηλά ποσοστά.
0: Και η κυρία χαιρέτησε ναζιστικά κανονικά στις κάμερες.
2: Ένα από τις μεγάλες δεξαμενές της ακροδεξιά στην Ευρώπη πλέον παντού είναι το μεταναστευτικό και άλλα ζητήματα, αλλά αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα και τα μεγάλα ατού, σε εισαγωγικά το βάζω εγώ, της ακροδεξιάς. Δεν μπορεί να το εκμεταλλεύεται πολύ εύκολα και βεβαίως όλα αυτά που γίνονται.
0: Μαγγέλη μου, θα το εκμεταλλευτεί 100%. 100%.
2: Σίγουρα, μα ήδη το εκμεταλλεύεται και γι' αυτό και βλέπουμε ότι μαζί και με άλλους λόγους αυξάνεται δραματικά η ακροδεξιά παντού. Και μην ξεχνάμε επίσης, όπως είπες πολύ σωστά, ότι στην Ισπανία έχουμε, και εγώ ξεχνάω πώς τη λένε αυτή την κυρία.
0: Κάτσε, την βρω, περίμενε. Όπως για να μην λέμε πράγματα στον αέρα, να την βρω, γιατί εγώ το έβαλα. Περίμενε. Ναι.
2: Και στην Γερμανία που έχουμε το Αφάντη, είναι δύο χώρες στις οποίες λόγω της ιστορίας τους η ακροδεξιά τις τελευταίες δεκαετίες ήταν ταμπού. Δηλαδή στη Γερμανία ακροδεξιά μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν το μεγαλύτερο ταμπού. Έτσι. Εκτός από εκτός νόμου ήταν και ψυχολογικά και κοινωνιολογικά ταμπού, όπως και στην Ισπανία του Φράνκο.
0: Συγγνώμη, είναι η Ζάμπελ Περάλτα, η οποία είναι Ισπανίδα ακροδεξιά ακτιβίστρια και έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με ναζιστικούς χαιρετισμούς.
2: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σε αυτές τις χώρες έχει σπάσει και αυτό το κοινωνιολογικό.
1: Το ΑΕΣΔΕ, Βαγγέλη μου, στις εκλογές της δημοτικές τώρα της Γερμανίας πήρε κεφάλι.
2: Ακριβώς. Και όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι μπροστά. Και ας μην γελιόμαστε, το 27 θα είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονιά για όλους μας, διότι έχουμε εκλογές στη Γαλλία, έτσι, που η Λεπέν
0: είναι προηγήτρια της δημοσκοπήσης, έτσι δεν είναι?
2: Προηγείται, έτσι.
1: Έχει βέβαια το Βραχιολάκι.
2: Δεν έχει σημασία. Θα βγει με Βραχιολάκι.
0: Η οποία, άμα τη ρωτήσω, λέει, εγώ δεν είμαι νεοναζίστρια, αλλά απ' την άλλη όμως είναι σαφώς και είναι ακροδεξιά. Δηλαδή, δεν έχει...
2: Και έχουμε επίσης και στη Γερμανία ένα καγκελάριο Μέρς, ο οποίος θεωρείται πλέον από τους λιγότερο δημοφιλείς και ανίκανους καγκελαρίους της Γερμανίας, με το ΑΕΦΤ να ανεβαίνει κατακόρυφα, και έχουμε και όλα αυτά τα φαινόμενα ακροδεξιά. Οπότε το 27-28 που θα έχουμε μεγάλες εκλογικές αναμετρήσεις σε Γαλλία και Γερμανία και άλλες χώρες, είναι πολύ πιθανό να δούμε μια τεράστια πια ριζική αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στην Ευρώπη, με ό,τι αυτό σημαίνει για όλους μας.
0: Σωστά, σωστά.
1: Βαγγέλη, να πάμε λίγο και στην κότρα Ισπανίας-Ιταλίας που έχει ξεσπάσει με αφορμή το μεταναστευτικό.
2: Εκεί έχουμε μια αντίδραση της Ρώμης, η οποία λέει ότι θέλει να αναστείλει ουσιαστικά το χώρο του Σέγγεν για όποιους έρχονται στην Ιταλία από την Ισπανία. Δηλαδή να ζητάει ταυτοποίηση, διαβατηρία, ταυτόχρονα κτλ. Κάτι το οποίο, όπως ξέρουμε, μέσα στο Σέγγεν δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν κάποιος παίρνει το αεροπλάνο από την Αθήνα για να πάει Βρυξέλλες, απλά κατεβαίνει από το αεροπλάνο, παίρνει αν έχει τη βαλίτσα του και φεύγει.
0: Το περάσαμε, κύριε Βαγγέλη, νομίζω το πέρασε και εσύ αυτό. Εγώ το πέρασα το 2016, ένα ταξίδι που είχα κάνει τότε και πήγα στη Γαλλία, με βγάλανε στην άκρη και μου είπανε διαβατήριο.
2: Ακριβώς.
0: Θυμίζω τότε με την Ιδωμένη, εμείς είχαμε τότε με την Ιδωμένη.
2: Ακριβώς. Ναι. Οπότε ουσιαστικά η Ιταλία κάνει αυτό το πράγμα τώρα. Mm. Το οποίο νομικά, αν το δούμε θεωρητικά, δεν πρέπει να γίνεται, διότι ουσιαστικά πηγαίνει εναντίον της συνθήκης του Σέγγεν. Από την άλλη μεριά η Ιταλία επικαλείται λόγους εθνικούς και απαιτεί ή σκέφτεται, αυτό δεν το έχω παρακολουθήσει να σου πω ακριβώς αν το εφαρμόζει ακριβώς, αν άρχισε να το εφαρμόζει ή αν είπε ότι θα το εφαρμόσει, δεν ξέρω αν το έχει εφαρμόσει. Η ουσία είναι ότι πάμε για άλλη μια φορά για ένα χώρο του Σέγγεν, ο οποίος θα είναι κάθε φορά σε αναστολή ανά πάσα στιγμή, προκύψει ένα θέμα μεταναστευτικό, κάτι που παραμένει μικρό ως πρόβλημα, δεν είναι τόσο τραγικό να δείχνει κανείς την ταυτότητά του, αλλά συμβολικά και πολιτικά δείχνει ότι πια ο χώρος του Σέγγεν είναι και αυτός υπό αναστολή, κάτι το οποίο είναι, αν το σκεφτεί κανείς από μακριά, είναι τραγικό.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε
0: πολύ. Βαγγέλη Αρετέος. Βαγγέλη μου, εύχομαι κάποια στιγμή να ξεκουραστείς και εσύ να πάρεις μια ανάσα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή εκπομπή, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, γεια.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Δύο πράγματα, κύριε Αγγελική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Τις υφολογικές. Βραχά είναι η Κασιανή, δεν είναι μπραχά. Και το άλλο είναι ότι το συγκεκριμένο μέσο έχει να κάνει με λόγο. Εάν επιθυμείτε να μας δίνετε εντολές για το πότε να μιλάμε και τι να λέμε, αυτό είναι λίγο δύσκολο να συμβεί εδώ στο Real FM. Διαβάζουμε τα μηνύματα όλων. Και την οργή επίσης μπορούμε να αντιληφθούμε και την καταλαβαίνουμε. Αλλά από την άλλη, το να μας δίνετε εσείς άδεια για να κάνουμε σχόλια και τι σχόλια θα κάνουμε, αυτό εδώ πέρα δεν θα το εντοπίσετε. Ελπίζω να μείνετε παρόλα αυτά στην ακρόαση.

0: Ο Γιάννης λέει: εδώ γίνεται κανονική εισβολή σε χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης με νεκρούς Ισπανούς και εμάς μας νοιάζει αν ανεβαίνει το ποσοστό της ακροδεξιάς, δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Ναι, Γιάννη μου, διότι ούτε λύση είναι να πυροβολείς παιδιά. Από την άλλη, βεβαίως, δεν είναι λύση και αυτό το πράγμα που συμβαίνει, δηλαδή ένα μήνυμα να πυροδοτεί δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι επιχειρούν να περάσουν από τα σύνορα μιας ευρωπαϊκής χώρας. Επαναλαμβάνω, γιατί είναι σημαντικές λεπτομέρειες. Θύλακας είναι. Η πόλη Θεούτα είναι θύλακας ισπανικός μέσα στο Μαρόκο. Παρ' όλα αυτά όμως, ένα μήνυμα φαίνεται στο WhatsApp και σε άλλη εφαρμογή, ενεργοποιεί χιλιάδες. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, έχει ξανασυμβεί. Θυμίζω αναλυτικά ρεπορτάζ της Διεθνούς στο παρελθόν, με ποιο τρόπο κάποιοι παρουσίαζαν την Ελλάδα στο παρελθόν και πώς έβλεπες τις ζωές να είναι πυκνές για χρόνια, γιατί έφευγαν αυτά τα μηνύματα από άγνωστα αποστολέα. Δεν είναι λύση λοιπόν ούτε να πυροβολείς γυναίκες, ούτε να πυροβολείς παιδιά, ούτε να τους πνίγεις. Επίσης δεν είναι λύση. Το να μπει όμως εδώ μια τάξη και να, για παράδειγμα, να γνωρίζει ο άνθρωπος που έρχεται ότι δεν μας ασκεί στο διαβατήριό του. Ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ευρωπαϊκό έδαφος, όπως είναι και το ελληνικό, ή στα ευρωπαϊκά νερά, ή στα ελληνικά έδατα, δεν μπορεί να ασκίζει το διαβατήριο. Αυτό να είναι κανόνας. Εγώ δεν λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να έρθουν με βίζα, προφανώς. Αν έρχονταν με βίζα, αν έρχονταν με το διαβατήριο, θα ήταν νόμιμοι. Όμως, όταν έρχεσαι γιατί σε υποχρεώνουν οι συνθήκες, γιατί ο πόλεμος, γιατί κάποιοι σε απειλούν, γιατί σε καταδιώκουν, μάλιστα, ναι, γιατί ασκίζει το διαβατήριό σου όμως. Εδώ πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες, ένα πλαίσιο. Ούτε μπάτε σκυλιαλέστε, ούτε σκοτώστε τους όλους που λένε διάφοροι, ή πνίξτε τους. Εδώ πρέπει να βρούμε μια ξητομή. Αυτό σημαίνει ότι θα συζητήσουμε για το τι θα κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όμως το ίδιο να κάθεται και να το συζητάει ξανά και ξανά και ξανά από το 18 και από το 16 και από το 19. Κάποια στιγμή πρέπει να ληφθούν αποφάσεις.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που όντως υποφέρουν στη χώρα που είναι, που δεν μπορούν να φύγουν νόμιμα και καταλήγουν σε τέτοιες πρακτικές, με το να διακινδυνεύουν και οι ίδιοι τη ζωή τους με μια βάρκα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Όμως φαντάζομαι ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες που έχουν μπει στη Θέουτα τις τελευταίες μέρες δεν είναι όλοι κατατρεγμένοι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να φύγουν από τη χώρα τους με άλλο τρόπο.
0: Τους ρωτάνε, εγώ είδα σε βιντεάκια, τους ρωτάνε και λένε ότι δεν έχουμε λεφτά, δεν μπορούμε να ζήσουμε, δεν έχουμε δουλειά στο Μαρόκο. Και θέλουμε και εμείς να ζήσουμε. Θέλουμε, το οποίο είναι ανθρώπινο. Αυτό είναι άλλο πράγμα όμως. Έλα με το διαβατήριό σου. Ή έλα με ένα έγγραφο που να πιστοποιεί ποιος είσαι. Το λέω αυτό διότι το σκίζω το διαβατήριο. Είναι οδηγία που έχει δοθεί, για να το πω ξεκάθαρα, από τους διακινητές. Αυτή είναι η πρώτη οδηγία που δίνεται στα παράλια, για παράδειγμα στην Τουρκία που δινόταν. Είναι οδηγία που δίνεται και από κάποια μέλη ΜΚΟ, κάποιες ΜΚΟ. Για να μπορέσουν συνέχεια αυτούς τους ανθρώπους να τους μεταφέρουν εκεί που είναι ο στόχος, να πάνε δηλαδή στην κεντρική, στη Βόρεια Ευρώπη, συνεχίζουν να πληρώνουν. Δεν γίνεται η μεταφορά δωρεάν. Δεν είναι ότι σε παίρνουμε για ανθρωπιστικούς λόγους, θα σε πάμε στο Ντίσελντορφ ή θα σε πάμε, ξέρω εγώ, στις Βρυξέλλες. Πληρώνει ο μετανάστης. Όλα τα λεφτά. Όλη η περιουσία του πατέρα και της μάνας μπορεί να έχει γίνει μετρητά για να φύγει ο μετανάστης με τη βάρκα, να πάει από την Τουρκία σε κάποιο ελληνικό νησί και μετά να πάει στη Γερμανία. Πληρώνουν. Αυτό πολλοί ο κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί, ότι στοιχίζει στον κάθε άνθρωπο 40.000 δολάρια, 50.000 δολάρια, 60.000 δολάρια. Λοιπόν, τεράστιο θέμα, νομίζω ότι και στο μέλλον θα το συζητάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη της και εμείς εδώ, αλλά πάμε να κάνουμε τώρα να ανοίξουμε μια παρένθεση, να δούμε λίγο τα αθλητικά.
1: Πάμε στο Δημήτρη Σταυρακάκη, που έχει πολλά νέα να μας πει.
0: Καλώς τον.
2: Ναι, γεια σας. Καταρχήν για τον κύριο Γιώργο δεν έχω καλά νέα.
0: Για μένα δεν έχεις καλά νέα.
2: Γιατί,
0: γιατί πότε είχες.
2: Ορίστε.
0: Γιατί λέω πότε είχες.
2: Δεν μιλάς ωραία τώρα. Δηλαδή αυτό που μου κάνεις τώρα δεν είναι συνδυασμό.
0: Ξέρεις ότι λατρεύω να συζητάμε και, ναι, και στον αέρα και, και ιδιωτικά.
2: Αλλά, λοιπόν, ο Ανδρέας, έχουμε μια υπόσχεση μου πει.
0: Τι?
2: Δεν τη λέμε προς τα έξω.
0: Όχι, να μην την πούμε.
2: Πιστεύω ότι αν βγει. Θα είναι μεγάλη ιστορία.
0: Μακάρι, για πάμε.
2: Θα κάνει πάταγο.
1: Θα ξεκινήσετε, φαντάζομαι, από την υπέροχη φωτογραφία που ανέβασε σήμερα ο Πανετολικός με ένα πιτσιρικάκι που κάθεται κάτω από το άκαλμα του Δίτορμου που έχουμε έξω από το γήπεδο.
2: Ναι, που χθες θα έγιναν τα αποκαλυπτήρια στο Αγρίνιο και ο Πανετολικός ετοιμάζεται για το νέο πρωτάθλημα.
1: Πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά, είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι.
2: Χωρίς άγχος και προσπαθώντας να έχει μια καλή ομάδα. Να είναι ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική, ειδικά μας στο γήπεδό της. Λοιπόν, τώρα, ο Ανδρέας Τετέι, ίωση, δεν υπολογίζεται για το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα Σόφια 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Το πρώτο παιχνίδι αύριο στο ΑΚΑ στις 9.30 ώρα. δεν υπολογίζεται, δεν θα είναι στην αποστολή. Το είπε ο Τζέικο Μονίσκου, ο προπονητής της ομάδας, που τόνισε ότι η ομάδα του είναι φαβόρη. Τα προκριματικά τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να πάρουμε τη νίκη, είπε ο τεχνικός Παναθηναϊκού. Αύριο 9.30 παίζει ο Παναθηναϊκός. Στον ΠΑΟΚ επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο διεθνής αμυντικός από την Augsburg, τη γερμανική ομάδα. Επιστρέφει, συμφώνησε η γερμανική ομάδα με τον ΠΑΟΚ. Γιαννούλης επιστρέφει και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Αύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Πρόβλημα έχει και ο ΠΑΟΚ ενώπιον του αγώνα της Πέμπτης με την Άντερλεχτ. Πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά του Europa League. Ο Ζίβκοβιτς έχει κάποιες ενοχλήσεις και δεν προπονήθηκε, έκανε θεραπεία. Αύριο θα ξεκαθαριστεί αν θα τον έχει ο κύριος Λύση στην αποστολή του ΠΑΟΚ. 9 παρατέταρτο την Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Χθες ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το Γάλλο μέσο, όπως είπε πολύ σωστά η Καστιανή, μετά τις 11 η ώρα. Ώρα. Πώς θα είπε, Καστιανή?
1: Ποιο?
2: Τώρα Δράκουλα είναι.
1: Α, ναι, η ώρα Δράκουλα. Με πήρε χθες το βράδυ τηλέφωνο 11 η ώρα και μου λέει ότι έχει μεταγραφεί ο ΠΑΟΚ. Και λέω, ποιος της κάνει τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ 11 η ώρα το βράδυ, ο Κόμις Δράκουλας?
2: Ο Τόμ Λούσε, ο Γάλλος μέσος από την Νίστα, στον ΠΑΟΚ, ανακοινώθηκε χθες επίσημα. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ, όπου είναι πολύ κοντά στην απόφαση του Μίλαν Βιτάλης, του παίκτη, του διεθνούς παίκτη Ούγκρου από την Γιώρ, έχουν συμφωνήσει για να έρθει. Και κλείνω με το σημερινό παιχνίδι του Ολυμπιακού στις 9 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, πρώτος αγώνας για το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Μπαίνει σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο Ολυμπιακός, υποδέχεται την Ολλανδική Νιμέγεν, μια ομάδα έκπληξη στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Μια ομάδα που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και πρέπει ο Ολυμπιακός σήμερα να δείξει χαρακτήρα. Είπε για προκλήσεις χθες ο Χρήστος Μουζακίτης ότι είναι πρόκληση και ένα στόχος είναι να πάμε στη League Phase του Champions League. Ο Έσε είναι εκτός, ο τραυματίας Έσε εκτός και ο Μασούρας θα συνεχίσει στη Σαουδική Αραβία. Το πρωί ο Ολυμπιακός έκανε μια αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα του. Βγήκε εκτός ο Φρανσίσκο Ορτέγκα. Ο Αργεντινός Μπακ θα συνεχίσει στη River Plate. Ενώ μπήκε ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας που πήρε η ερυθρόλευκη, είναι η αλλαγή. Δηλαδή ο Ορτέγκα έφυγε, ο Ορτέγκα μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. 9 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός απόψε πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Νιμέγεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Μάλιστα.
2: Έχετε κάποια ερώτηση, κύριε Γιώργο, γιατί η Κασιανή την έκανε το σχόλιο.
1: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για
0: απόψε. Την έκανε, λέει, την ερώτηση. Η Κασιανή, λέει, την έκανε την ερώτηση.
2: Την έκανε, εσείς δεν είπατε κάτι.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, έχετε εικόνα του τι γίνεται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, είναι καλά, εντάξει, εντάξει είμαστε.
2: Για ποιο θέμα?
0: Παρουσιάστηκε
2: ο Καρέτας θες εκεί στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, με ωραία βίντεο, με τους γύρους, με τα κόλπα, όλα καλά.
0: Ναι, ναι, είναι ένα βιντεάκι που έχουν κάνει.
2: Είναι δύο τα βιντεάκια. Το ένα είναι εξαιρετικό.
0: Το ένα, το άλλο, δεν σ' άρεσε?
2: Ωραία είναι και που σερβίρει, αλλά εντάξει. Το καλύτερο είναι το πρώτο που δείχνει τους Γερμανούς εκεί που μιλάνε. Εντάξει. Και μπαίνει μέσα ο Καρέτας και λέει το 19.
0: Και παραγγέλνει στα ελληνικά.
2: Το
0: παραγγέλνει στα ελληνικά και του λένε οι Γερμανοί ενώ είναι σε γυράδικο, δεν ξέρουμε ελληνικά.
2: Ναι. αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο Καρέτας. Έχει αλλάξει τη σωματοδομή του.
0: Ναι, εσύ, το είδα και εγώ αυτό. Σωστή,
2: πρώτη,
0: σωστή.
2: Δεν το πρόσεξε κανένα. Λέμε διάφορες έτσι αμπελοφιλοσοφίες εμείς δημοσιογράφοι. Ναι. Πρώτα, το πρόσωπό του έχει γίνει πιο. Είναι πλέον 18, στα 19 έχει γίνει πιο αντρικό, να το πω εγώ έτσι. Ναι. Από το παιδίστικο που ήταν.
0: Μεγάλο είναι το παιδί, εσύ.
2: Ένα. Το δεύτερον, η σωματοδομή του, αν προσέξουμε, πλέον έχει αλλάξει. Δεν είναι το παιδάκι που βλέπαμε από την Κέντ 17 στα 18 που παίξε 18 στην εθνική ομάδα κλπ. Έχει αλλάξει δηλαδή, που σημαίνει ότι στην Κέντ έκανε δουλειά.
0: Ναι.
2: Και φαίνεται αυτό στη σωματοδομή που έχει.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ένα σημαντικό στοιχείο να ελπίσουμε ότι το παιδί θα πάει καλά, γιατί είναι μεγάλη πρόκληση να παίξει την Μπορούσια
0: Ντόρτμουντ. Μακάρι.
2: Το ίδιο στις δηλώσεις ότι είναι μια πρόκληση για τη συνέχεια της καριέρας του.
0: Δημήτρη Σταυραγάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά, να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι, σου ευχόμαστε και εσένα και στις φίλες και στους φίλους που επικοινώνησαν και έμειναν εδώ στην ακρόαση. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους και για τα μηνύματα και για την ακρόαση, κυρία Κασκενή.
1: Τους ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε αύριο στη μία εδώ μεσημέρι.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Καραγιαβρή και εδώ στη ρύθμιση των ήχων, αλλά και τη Βασιά Κούντρα στο 2.1200-8.200. Ραντεβού εμείς πρώτα Θεός αύριο στη μία.
1: Αύριο στη μία.
3: Real FM, Ναουγκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 4.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Να προσέξουμε, πλέον έχει αλλάξει. Δεν είναι το παιδάκι που βλέπαμε από την Κέντ 17 στα 18 που παίξε 18 στην εθνική ομάδα κλπ. Έχει αλλάξει δηλαδή, που σημαίνει ότι στην Κέντ έκανε δουλειά.
0: Ναι.
2: Και φαίνεται αυτό στη σωματοδομή που έχει.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ένα σημαντικό στοιχείο να ελπίσουμε ότι το παιδί θα πάει καλά, γιατί είναι μεγάλη πρόκληση να παίξει την Μπορούσια
0: Ντόρτμουντ. Μακάρι, μακάρι.
2: Και ο ίδιος στη δηλώση του ότι είναι μια πρόκληση για τη συνέχεια της καριέρας του.
0: Δημήτρη Σταυραγάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα
2: να
0: πολύ.
2: Καλά, να καλά.
0: Καλό μεσημέρι, σου ευχόμαστε και εσένα και στις φίλες και στους φίλους που επικοινώνησαν και έμειναν εδώ στην ακρόαση. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους και για τα μηνύματα και για την ακρόαση, κυρία Κασκενή.
1: Τους ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε αύριο στη μία εδώ μεσημέρι.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Καραγιαβρή και εδώ στη ρύθμιση των ήχων, αλλά και τη Βασιά Κούντρα στο 2.11.200.8.200. Ραντεβού εμείς πρώτα Θεός αύριο στη μία.
1: Αύριο στη μία.

0: Ευχαριστούμε όλες και όλους και για τα μηνύματα και για την ακρόαση, κυρία Κασκενή.
1: Τους ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε αύριο στη 1 το μεσημέρι.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Καραγιαβρή και εδώ στη ρύθμιση των ήχων, αλλά και τη Βασιά Κούντρα στο 2.11.200.8.200. Ραντεβού εμείς πρώτα Θεός αύριο στη 1.
1: Αύριο στη 1.

0: Ροδάκινα Ναούκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 4.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 4.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε, να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και

0: προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
0: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Μια χαμένη Κυριακή, τα χρόγιαλι είχα πάρει, κι όπως ήμουν

0: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
0: Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Θέλω να σας θυμίσω λίγο το καλοκαίρι, παιδιά.
3: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pediobooks.gr.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
10: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221077820.
3: Από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
10: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
14: Car Extreme Primikyrios. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
13: Car Extreme Primikyrios. Στη Ρόν 7 στις

0: Μα πόσο boomers πια!
1: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Everybody.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: 22 21 0 77 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο Πινάς.
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε τον

0: Και επειδή μου κλέβεις τραγούδια από το βραδινό. Γιατί αυτό δεν είναι τραγούδι για 12 λεπτά μετά τις 7.
1: Έλα τώρα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Έλα τώρα.
0: Είναι βραδινό αυτό το τραγουδάκι.
1: Έλα τώρα. Είναι παντός πάσης ώρας. Μίας εποχής βέβαια το συγκεκριμένο. Summer time. Εγώ νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη αυτό το τραγούδι.
0: Επειδή λοιπόν μου κλέβεις τραγούδια από το βραδινό, ξαναλέω. Θα κάτσεις να κάνεις εσύ 9:30 να δω τον Ολυμπιακό.
1: Α, εκεί το πήγαινες, Μανώλη Παρδάλη. Εκεί, Μανώλη Παρδάλη.
0: Αυτό πήγαινε, τι νομίζεις?
1: Μπορεί αυτό το τραγούδι να είναι και μια κραυγή απόγνωσης δικής μου. Γιατί την άλλη εβδομάδα θα λείπεις. Όπως όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το μάθαμε χθες.
0: Σηκώθηκες, έφυγες μια εβδομάδα και μιλάς.
1: Μια εβδομάδα έφυγα.
0: Αλλά και εγώ δύο θα λείψω.
1: Άλλο μία, άλλο δύο.
0: Γιατί
1: έχω
0: εσύ
1: δεν
0: να πάρεις άλλη άδεια.
1: Θα πάρω άλλη άδεια.
0: Πότε θα φύγεις?
1: Μετά.
0: Και πόσο θα λείψεις?
1: Πάμε στα θέματα μας τώρα. Εντάξει, το όνομα του Θεού. Λοιπόν, δεν ήταν βέβαιος για την ακριβή ημερομηνία της γέννησής του ο Λούις Άρμστρονγκ. Έλεγε ότι ήταν στις 4 Ιουλίου του 1900.
0: Γιατί δεν είχαν γράψει στα χαρτιά.
1: Δεν τα είχαν γράψει. Χρειάστηκε να γίνει έρευνα από ιστορικούς της μουσικής για να επιβεβαιωθεί και να αναγνωρίζεται βεβαίως ως πραγματική η σημερινή. Δηλαδή, 4 Αυγούστου του 1901, παρακαλώ. Που αλλού, στη Νέα Ορλεάνη, γεννημένος.
0: Ναι. Επιμένω τώρα ότι αυτό το τραγούδι κράτα το Αντωνάκη και για μετά.
1: Αντώνη Μορτάκη.
0: Όταν θα ανοιχτός.
1: Αντώνη Μορτάκη.
0: Δεν είναι αυτό το τραγούδι, καταλαβαίνεις, κοίτα έξω και άκου αυτό το ποίημα.
1: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Εγώ αυτό το τραγούδι το έχω συνδυάσει με μεσημέρια καλοκαιριού και όχι με βράδια. Πρόσεχε τώρα, άκου λιγάκι. Άκου, όχι με
0: βράδια. Εγώ να προσέχω, εσύ να προσέχεις που το έχεις συνδυάσει με μεσημέρια καλοκαιρινά.
1: Φαντάσου λοιπόν μια ωραία ερημική παραλία. Ερημική, να μην έχει τις ξαπλώσεις στον τούπου ντούπου και όλο αυτό. Να είσαι σχεδόν μόνος σου. Σε ένα μικρό κολπίσκο. Με κατά πράσινα νερά. Πράσινη γαλάζια, ό,τι θέλεις.
0: Κατά πράσινα, κατά γάλανα νερά.
1: Ναι, και τα δύο. Δεν, άμα είσαι στις Ποράδες είναι πράσινα.
0: Οπα.
1: Έτσι, ναι. Άμα είσαι στην Ηρακλιά, άμα είσαι στις Χινούς είναι γαλάνα. Φαντάσου λοιπόν να είσαι εκεί, σε ερημικό νησάκι, ήρεμο, παραλίουλα όμορφη, να πίνεις κάτι έτσι ελαφρύ και να ακούς αυτό το τραγούδι. Και να διαβάζεις το βιβλίο σου. Σε χαλάει, το θες βράδυ. Σε παρακαλώ τώρα.
0: Περίμενε. Ας ψηφίσει το κοινό. Είναι βράδυ. Έχει ένα ελαφρύ αεράκι. Είσαι σε ένα σημείο αρκετά άκρη ώστε να βλέπεις τη θάλασσα και τα φώτα του οικισμού στο βάθος. Κάτω στο νησί έχει μια καμπύλη. Είσαι ανάμεσα σε πάρα πολύ κόσμο και μόλις παίζει αυτό το τραγούδι σταματάν όλοι οι άλλοι ήχοι μέσα από το μυαλό σου. Κάντε τη σύγκριση σας παρακαλώ μεταξύ ορών και καταστάσεων τώρα για να μην...
1: Εντάξει, αυτό που περιγράφεις είναι βάρκα που έχει τόσα δίχτυα, μάζεψε με από τα ξενύχτια. Δεν είναι summer time αυτό τώρα, συγγνώμη. Εντάξει.
0: Αντώνη, πες μου σε παρακαλώ.
1: Δεν θα ψηφίσω, Αντώνη.
0: Άνθρωπος που ψηφίζει για το μέλλον της χώρας.
1: Ο Αντώνης πιστεύω ότι είναι δικός μου σε αυτό. Με κοίταζε με πολύ μεγαλύτερη προσοχή από ό,τι κοίταζε σένα όταν έκανες τη διήγησή σου.
0: Η κυρία Αναστασία Γεργενεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο. Κυρία Αναστασία, έχετε την καλοσύνη να μας πείτε. Ένα ή δύο, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Θα μας το γράψετε εδώ.
1: Θα μας το γράψετε.
0: Βραχά, έρχεται η σειρά σου.
1: Κασιανή Βραχά στη σύνταξη των δελτίων ειδήσεων. Για πες μας, Κασιανούλα μου, αγαπημένη.
0: Άκου παιδιά τι είπε, μεσημέρι λέει σε μια παραλία να πίνεις κάτι που άμα πιεις τόσο το μεσημέρι στην παραλία.
1: Είπα εγώ αλκοόλ.
0: Τι να πίνεις, τι
1: δημοσιογράφοι πάντα παραποιούν αυτά που λες, είναι απίστευτο.
0: Τι να πίνεις?
1: Να πίνεις έναν ωραίο χυμό.
0: Παιδί μου, χυμό.
1: Ένα παγωμένο τσάι.
0: Δεν το κρατάνε στην παραλία το χυμό, θα βγει έξω και θα αρχίσει να τρέχει.
1: Εσύ που είσαι ο φοβερός και τρομερός των gadget, λες τώρα.
0: Τι ούζω πορτοκάλι.
1: Άλλο ήταν το ερώτημα, Κασιανούλα. Απάντησε σε άλλο ερώτημα, Κασιανή.
0: Συγγνώμη.
1: Όμως.
0: Περίμενε. Ούρσο Πορτοκάλι, το Κάς τι ήτανε.
1: Κάς.
0: Τι είναι το Κάς.
1: Κασιανή, μάλλον. Ο Μανώλη.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Δεν πήγε καλά αυτό, νομίζω.
0: Όχι, Αναστασία.
1: Αναστασία, για πες μας. Μεσημέρι να ακούς Summer Time. Louis Armstrong. Ή βράδυ. Μεσημέρι ή βράδυ.
0: Όχι, όχι, μην την επηρεάζεις. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι στήσιμο είναι αυτό. Σε θα φέρουμε και τη Singularity Logic σε λίγο να μας βγάλει το δω. Παναγία.
1: Ο Βαγγέλης εδώ μεταξύ σε τέλει σαν την κουρούτα δεν έχει.
0: Ναι, αυτό λέει το τραγούδι ταιριάζει με σουβλάκια στη λιβαδιά. Μπράβο, ωραία. Θαυμάσια.
1: Ορίστε, ήρθε η απάντηση. Εσύ θα την πεις.
0: Μεσημέρι.
1: Οι τρυφερές ψυχές. Οι ευαίσθητοι άνθρωποι. Μεσημέρι θα σου πει.
0: Γεια σου ρε Κασιανή.
1: Ξημερώματα η Κασιανή. Ναι.
0: Έτσι. Δικός μου άνθρωπος.
1: Εντάξει, ένα-ένα.
0: Έμα τώρα με τον ήλιο Ντάλλας 40 βαθμούς και να ακούς Summer Time.
1: Τι θα είσαι με τον ήλιο Ντάλλας.
0: Ο άλλος είναι και ένα κονητό.
1: Κάτω από Ταλμυρίκη θα είσαι.
0: Όπου κάτω μου βούστασε.
1: Ταλμυρίκη. Φτιάξε τη σκηνή. Σε παρακαλώ.
0: Γιατί.
1: Δεν έχει τροτά.
0: Δεν μπορώ να πάρω έτοιμη. Εξελέγει σκηνή.
1: Ρίξε και ένα παρεό.
0: Έχει μερικές που πλέον τις πετάς και ανοίγουν μόνες τους.
1: Ο βασιλιάς των γκάτζετ, Μανώλης Παρδάρης.
0: Φτιάξε τη σκηνή. Σιγά μην αρχίσω να χτυπάω για πασάλι. Έτσι έχουμε πάθει.
1: Τόση συζήτηση για ένα σαν σήμερα πάντως.
0: Ναι, γιατί μου κλέψεις το τραγούδι από το βραδινό τώρα.
1: Μπορείς να το παίξεις όμως.
0: Καλά, εννοείται.
1: Να, βέβαια. Τι κάνεις λοιπόν, Μανώλη. Για πες μου.
0: Μετά από όλα αυτά.
1: Εντάξει, πρέπει να το ξεπεράσουμε, να πάμε παραπέρα νομίζω. Καταρχάς να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στα μέτωπα της φωτιάς. Και εννοώ το μέτωπο, το κύριο μέτωπο αυτό της Δυτικής Αττικής. Προφανώς και υπάρχουν διάσπαρτες ενεργές αιστείες. Υπάρχουν σημεία, τα χαρακτήρισε ο κύριος Σαρτοπιός στην ενημέρωση που έκανε ως καπνογόνα σημεία στη Δάκα Καλογύρου. Είναι όμως σαφώς βελτιωμένη εικόνα, παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι σε επιφυλακή βεβαίως. Και εδώ τώρα το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, είναι η μάχη να αντιμετωπιστούν πιθανές αναζωπηρώσεις. Αυτό ναι. Είναι το βασικό.
0: Σήμερα
1: θέμα.
0: Πάντως δεν είχε αέρα.
1: Δεν είχε, ναι. Δεν είχε,
0: δηλαδή είχε πολύ λίγο αέρα. Εντάξει, είναι τόσο αυτό μεγάλη πάντως, έκταση
1: ακριβώς, Μανώλη, αυτό που λέει η πυροσβεστική είναι ότι έχει τέτοια δυναμική, είχε τέτοια δυναμική αυτή η φωτιά που δεν είναι υπόθεση μιας ημέρας να σβήσει.
0: Καλά, καμία φωτιά.
1: Εννοώ από εδώ και πέρα. Όχι, από εδώ και πέρα που έχει βελτιωθεί η κατάσταση, θέλει πολύ περισσότερες ημέρες, πολλές περισσότερες ημέρες για να πούμε ότι ηρεμήσαμε τελείως από το μέτωπο αυτό. Πολλές εικόνες βλέπουμε και βεβαίως από καταστροφές. Πραγματικά είναι πολύ πολύ θλιβερό αυτό που βλέπουμε, αυτό που έχει συμβεί σε αυτή την περιοχή. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις και κάποιες καταγραφές των καταστροφών. Θα μιλήσουμε αργότερα με τον Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπίου, τον κύριο Χάρη Κοντοέ, ο οποίος θα μας δώσει μια εικόνα από τις εκτιμήσεις που έχει κάνει το αστεροσκοπείο σε σχέση με αυτή τη φωτιά. Και θα μας δώσει και μια γενικότερη εικόνα, γιατί έχουν κάνει μια έρευνα για την τελευταία δεκαετία των πυρκαγιών.
0: Ναι, ωραία. Ωραία, λοιπόν. Τους είπαμε όλους.
1: Ναι, τους είπαμε.
0: Τι έγινε με αυτό τον συγγενή του αντιδημάρχου που πήγε να περάσει στον χώρο που είχε πέσει το ελικόπτερο και τράκαρε πάνω στα συντρίμια του κοτοίου. Ναι, τι ακριβώς έγινε.
1: Κοίταξε, εγώ άκουσα εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά νωρίτερα. Βγήκε ο αντιδήμαρχος της περιοχής εκεί, ο οποίος βεβαίως είπε ότι είναι θέμα έρευνας το τι έχει συμβεί και θα γίνει έρευνα γι' αυτό. Αυτό όμως που συνέβη εξ όσων εκείνος γνωρίζει είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος θέλει να περάσει από αυτό το σημείο, γιατί και εγώ ήταν μάλλον πάρα πάρα πολύ κοντά στο σπίτι του η φωτιά. Ήθελε λοιπόν να περάσει από το σημείο αυτό για να φτάσει στο σπίτι του. Προφανώς είπε και ο ίδιος ότι αυτό δεν είναι μια δικαιολογία, απλά έδωσε την ερμηνεία, την εξήγηση του γεγονότος. Γιατί το ερώτημα ήταν γιατί το έκανε ο άνθρωπος αυτός αυτό το πράγμα. Αυτή λοιπόν είναι η εξήγηση που δίνεται εξ όσων ο αντιδήμαρχος γνωρίζει. Εντάξει, είναι η έρευνα για αυτό το... Θα δούμε τι έχει συμβεί. Αυτή τη στιγμή πάντως γίνεται έρευνα στο σημείο που πέσαν τα δύο ελικόπτερα. Έχουν σηκωθεί και ντρόουν για να δώσουν την εικόνα όλης της πορείας της πτήσης των δύο ελικοπτέρων, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τέτοια. Θα δούμε.
0: Στα άλλα καλά νέα της ημέρας, ένας 55χρονος έκρυβε τον πατέρα του 2 χρόνια σε ένα καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του στο Μιστρά. Από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έφυγαν άλλα 2 στελέχη, η κυρία Ιωαννίδη και η κυρία Μουτσάτσου.
1: 3, είναι κι άλλος ένας.
0: Ναι, ενώ με ευγενικές επιστολές, γιατί ο τρίτος δεν ήταν τόσο ευγενική επιστολή από το διάβασα.
1: Ναι, είναι ο κύριος Κοτσόργιος, νομίζω έτσι λέγεται. Κοτσόργιος. Συνδικαλιστής.
0: Ναι. Ιταλοί βουτούσαν στη Σκόπελο και έκλεβαν κοράλια.
1: Καταπληκτικό είναι αυτό.
0: Αξία 800.000 ευρώ. Εντόπισαν τώρα τι έχουν πάρει. Κοίταξε, ο Θεός και η ψυχή τους.
1: Προέκυψε από μία έρευνα της ΑΔΕ, των κλιμακίων της ΑΔΕ. Είχαν στήσει ένα κύκλωμα, έτσι, κανονικό κύκλωμα. Αλλιεύανε σπάνια κοράλια. Και θεωρείται ότι τα διοχέτευαν στην Ιταλία. Αυτή ήταν η διαδρομή.
0: Μάλιστα.
1: Το συγκεκριμένο.
0: Και δόθηκε και μία εξήγηση. Εγώ δεν κατάλαβα. Χτες δεν είπαμε κουβέντα και καλώς. Και ούτε σήμερα είχα καμία διάθεση να πω κάτι για τη συνάδελφο που έχει ξεφύγει όλο το σύμπαν. Που φάνηκε σε μια ζωή, όχι που γέλασε σε μια ζωντανή σύνδεση. Βγήκε ένας μετεωρολόγος και είπε ότι εκείνη λέει την ώρα με τη συνεργάτη, το δεν ξέρω αν το δες.
1: Το είδα.
0: Συνεργάτη δά μου λέει πήγαμε νερά στους πυροσβέστες και βγαίνοντας από το αυτοκίνητο έπεσε η κοπέλα τσούμπαλα μπροστά της. Και ήταν λέει μια μηχανική αντίδραση σε αυτό. Εντάξει, αν έχει μείνει κάτι μπορούν να συνεχίσουν την ανθρωποφαγή ορισμένη διότι τα λάθη σε αυτή γενικώς στη ζωή μας δεν επιτρέπονται. Και εξάλλου είμαστε όλοι ανάνθαστοι. Οπότε τι να συζητάμε τώρα.
1: Αλίμονο.
0: Εντάξει, δηλαδή.
1: Αλίμονο. Κοίτα.
0: Θυμάμαι, υπήρχε και κάποιος. Δεν θυμάμαι ποιος. Που είχε πει ο αναμάρτητος πρώτος στο Λίδο Βαλέτο.
1: Ναι, το είχε πει.
0: Ναι, μωρέ, κάποιος το είχε πει.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα εντάξει, ψηλά γράμματα το είχε. Ποιος δεν το είχε πει τώρα γι' αυτό. Τι σημασία έχει.
1: Συμφωνώ πολύ μαζί σου.
0: Δηλαδή, εγώ δεν διαφωνώ. Η εικόνα, γιατί και εγώ δεν είχα αυτό το βίντεο. Η εικόνα προφανώς σε ξενίζει. Αλλά τα. Όχι, παιδιά. Πάτε την κοπέλα, δεν έγινε κάτι.
1: Ναι.
0: Θα βρείτε μετά να φάτε κάτι άλλο. Κανίβαλοι. Και επειδή κάποιος θα βγει και θα πει, έλα εντάξει, το συνάδελφο σου υπερασπίζεσαι. Έχω πει άπειρες φορές ότι υπάρχουν ατυχίες στη δουλειά μας γενικώς και στην καθημερινότητά μας που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε ως τέτοιες.
1: Ναι, και εν πάση περιπτώσει τώρα, κοίταξε για το επάγγελμά μας, επειδή και οι δυο μας είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ασκούμε κριτική στο επάγγελμά μας. Εγώ ξέρω ότι τα σοβαρά φάουλ του επαγγελματός μας δεν είναι αυτά. Είναι οι ανεπιβεβαίωτες ειδήσεις, είναι οι κατευθυνόμενες ειδήσεις, είναι η αναξιοπιστία, είναι η αντιδεντολογία. Εγώ αυτές πετροβολώ εντός εισαγωγικών. Τώρα για το συγκεκριμένο. Συμφωνώ πολύ μαζί σου. Να βάλω μια παράμετρο όμως που ίσως ο πολύς ο κόσμος δεν τη λαμβάνει και πολύ υπόψη του όταν πετροβολεί τη συνάδελφο τη συγκεκριμένη. Να το έχουμε λίγο ξεκάθαρο στο μυαλό μας ότι η τηλεόραση είναι ένα ομαδικό σπορ. Δηλαδή σε μια ζωντανή μετάδοση δεν είναι μόνο ο ρεπόρτερ. Η κρίκη μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που βλέπουμε, Μανώλη μου, είναι πολύ. Ασφαλώς ο ρεπόρτερ είναι η εικόνα, η άμεση εικόνα. Είναι ο πιο εκτεθειμένος κρίκος, θα μπορούσαμε να πούμε. Όμως, στα απρόπτα, στα λάθη, στις αστοχίες, θα το πούμε όπως θέλουμε να το πούμε, ακόμα και στην έλλειψη εμπειρίας κάποιου ρεπόρτερ, όλοι έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο, για το όνομα του Θεού, πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι κρίκοι ναι, οι οποίοι, οι κρίκοι της εμπειρίας εννοώ, οι οποίοι και της ετοιμότητας θα παρέμβουν και θα αμβλύνουν το λάθος και την κακιά στιγμή.
2: Ναι, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία.
1: Για μένα αυτό έχει σημασία, Μανώλη, γιατί οι κακές στιγμές υπάρχουν, τις έχουμε, τις είχαμε όταν ήμασταν κι εμείς στην τηλεόραση, έχουν γίνει και έχουν υποθεί τα άπειρα. Όμως εδώ εγώ βλέπω ότι δεν υπήρξε και μία κάλυψη αυτής της κοπέλας.
2: Εντάξει, υπήρξε από τους ανθρώπους του χώρου.
1: Όχι, ενώ στον αέρα, Μανώλη.
2: Ενώ
1: στον αέρα.
2: Εκεί
1: υπάρχει και μία.
2: Είναι το σάστισμα, η έλλειψη εμπειρίας, πολλά μπορούν να είναι.
1: Όχι, δεν μιλάω για την κοπέλα τη συγκεκριμένη.
2: Όχι, για τους συναδέλφους.
1: Μιλάμε για αυτούς που είναι στο κοντρόλ, για να συνεννοηθούμε. Έτσι. Ότι εκεί πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός.
2: Φαντάζομαι,
1: έτσι πιστεύω εγώ. Δηλαδή αυτό εγώ ξέρω.
2: Να σου πω, θέλει πολύ εμπειρία.
1: Λάθη. Μην τα βάλουμε κάτω να τα μετρήσουμε. Τι έχουμε κάνει και τι έχουμε πει.
2: Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους και σε έχει πιάσει πολλογία.
1: Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω.
2: Όχι, θα σου πω, έχει έρθει ένα μήνυμα. Καλή εκπομπή, ομορφιές. Για σένα είναι το μήνυμα.
1: Όχι, για σένα
2: όχι, είναι. Όχι, είναι ομορφιές, λέει.
1: Θα διαφωνήσουμε, θα τσακωθούμε.
2: Λοιπόν, απλά τώρα σε βλέπει διπλή από την κούραση. Τώρα μπήκα αυτοκίνητο και σας ακούω. Γυρίζω σπίτι από το κανάλι. Αύριο θα έχω γρατσία.
1: Συνάδελφος.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκομπ, ο ιδιοκτήτης της Pub Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο.
6: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
7: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
10: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, το βλέπουμε και στα μηνύματά σας. Είναι το ζήτημα των πυρκαγιών αυτό που σας απασχολεί πάρα πολύ απόψε και τις προηγούμενες ημέρες. Να σταθούμε λιγάκι στο μήνυμα που μας έστειλε ο Πουαρό, λέει, από το 2019 έχουν καεί στις φωτιές με 112, 38 άνθρωποι έχουν γίνει στάχτη. Το 40% των δασών της Αττικής έχει γίνει στάχτη ο Εύρος, η Βόρεια Εύβοια, η Ρόδος, η Κέρκυρα, τα Γεράνια Όρη, η Χίος, η Κρήτη και άλλα μέρη. Ενώ αναδασώθηκαν 0 εκτάσεις. Είπαμε και νωρίτερα ότι το αστεροσκοπείο Αθηνών κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά σε σχέση με αυτό το θέμα της καταγραφής και της χαρτογράφησης των εκτάσεων που πλήττονται από τις πυρκαγιές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπείου, τον κύριο Χάρη Κοντοέ. Καλησπέρα σας, κύριε Κοντοέ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Κάνατε μία έρευνα σε σχέση με τις πυρκαγιές. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία από την έρευνα αυτή?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια συνεχής προσπάθεια που κάνουμε πολλά χρόνια τώρα για να παρακολουθούμε και να καταγράφουμε τις επιπτώσεις από τις δασικές πυρκαγιές. Βγάζουμε στατιστικά στοιχεία, προσπαθούμε να βελτιώσουμε με αυτή την γνώση τα δικά μας προγνωστικά μοντέλα για το κίνδυνο και ότι αναμένουμε να γίνει αναφορικά με τις πυρκαγιές. Η αλήθεια είναι ότι ειδικότερα για την Αττική και για τα παιδιαστικά δάση της Αττικής η εικόνα τα τελευταία 8 με 9 χρόνια είναι αρκετά, θα έλεγα, απογοητευτική από την άποψη ότι έχουν καεί πολύ μεγάλες εκτάσεις οι οποίες περιβάλλουν την Αθήνα. Γεγονός το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, βαρύνει όχι μόνο το δασικό τοπίο και το φυσικό τοπίο, αλλά έχει και ιδιότερες επιπτώσεις στα θέματα της καθημερινότητας, στη λίπανση, στην δυνατότητα να έχουμε μια ατμόσφαιρα πιο δροσερή, μια πόλη που να μην υποφέρει από φαινόμενα θερμικής λυσίδας, να έχουμε λιγότερο καυσαέριο κ.ο.κ. Τα γνωρίζουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα γύρω από αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία είναι καιρός να αντιληφθούμε και να προσπαθήσουμε να προσέξουμε πώς θα σεβαστούμε ό,τι έχει απομείνει, γιατί δεν έχουν μείνει και πάρα πολλά, είναι αλήθεια.
0: Ναι. Ως προς την καταγραφή αυτή υπάρχουν κάποια στοιχεία αριθμητικά?
1: Κοιτάξτε, τα αριθμητικά στοιχεία είναι αντικειμενικά στοιχεία, είναι στοιχεία τα οποία λένε ότι είμαστε κοντά στα 600 με 700 χιλιάδες στρέμματα καμένης δασικής γης στα όλα τα δάση από την Ανατολική, Βόρεια και Δυτική Αττική. Μπορώ να σας πω ακριβή νούμερα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν τα έχω πρόχειρα. Παρ' όλα αυτά, η τάξη μεγέθους είναι αυτή που σας λέω, και το κυριότερο που πρέπει κάποιος να υπολογίσει εδώ είναι ότι είναι και κάποια δάση τα οποία έχουν καεί και έχουν ξανακαεί. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι και εκείνα που έχουν καεί έχουν αναδασωθεί, γιατί ο χρόνος για τον οποίο συζητάμε τα 8-9 χρόνια και ειδικότερα για κάποιες κατηγορίες δασικής βλάστησης δεν είναι καθόλου αρκετός για να αναδασωθεί μια περιοχή. Προφανώς μπορεί να καλυφθεί, προφανώς μπορεί να αποκτήσει μια σκληροφιλική βλάστηση, αλλά τα δάση, τα σαν δάση, όπως τα γνωρίσαμε και όπως τα ευχαριστηθήκαμε για αρκετά χρόνια, δεν μπορούν να αναγεννηθούν σε αυτό το χρόνο. Πολλό μάλλον δεν, τα δάση που έχουν καεί και για δεύτερη φορά. Επομένως,
0: λέτε 700.000 στρέμματα την τελευταία δεκαετία. Αυτή είναι αυτός.
1: Ναι, τελευταία. Σας λέω κάποιον απολογισμό, ναι, για τα τελευταία
0: το σύνολο των δασικών εκτάσεων της περιφέρειας Αττικής ποιο είναι, για να το συγκρίνουμε
1: Κοιτάξτε, να σας πω, δεν το έχω πρόχειρο, αλλά αυτό το οποίο θα ήταν ενδιαφέρον να δει κανείς, να δει, να μπει στα μέσα του Εθνικού Αστεροσκοπίου, σε αυτά τα οποία ανακοινώνουμε, θα δείτε μια πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα. Θα δείτε την πόλη της Αθήνας και γύρω από την πόλη της Αθήνας το ανατολικό, το βόρειο και το δυτικό κομμάτι όλο να αποτελείται από πολύγωνα καμένων εκτάσεων που το ένα έρχεται και ακουμπάει επάνω στο άλλο. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να φανταστεί την εικόνα που σας μεταφέρω αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει σχεδόν σαν να βλέπει κανείς μία ζώνη γύρω από την πόλη της Αττικής σε μεγάλο βάθος από αυτή καμένης έκτασης.
2: Ναι. Κύριε Κοντοέ, αντλώντας στοιχεία, για να είμαι ειλικρινής, από το Κοπέρνικους εγώ, και έχοντας μία εικόνα γραφήματος για τις πυρκαγιές, βλέπω ότι υπήρχε μια σχετική ισορροπία, ισορροπία του τρόμου αυτή τώρα βέβαια, αλλά ισορροπία από το 2013 μέχρι και το 2020, με μια μικρή αύξηση, σημαντική μάλλον αύξηση το 2016, και ξαφνικά το 2021 εκτοξεύονται οι πυρκαγιές.
1: Ναι,
2: και, και το 2023 επίσης ακόμα πιο πολύ.
1: Αυτό
2: υπάρχει κάποιος τρόπος που ερμηνεύεται, και βλέπω ότι το υψηλότερο ποσοστό αναλογίας καμένων στρεμάτων και πυρκαγιών ήταν το 2007, συνολικά δηλαδή στην 20ετία πλέον.
1: Κοιτάξτε, το 2007 είναι μια ξεχωριστή χρονιά. Θα έλεγα ότι σε ένα στατιστικό δείγμα σαν αυτό που περιγράφεται, θα πρέπει κάποιο να θυμηθεί ότι το 2007 έγινε η μεγαλύτερη καταστροφή που συνέβη ποτέ στον ελλαδικό χώρο, με τις πυρκαγιές στην Πελοπόννησο και
2: όχι μόνο. Με τους νεκρούς στην Ηλία κτλ. Και μετά η φωτιά στην Πάρνηθα.
1: Είχαμε φωτιά στην Πάρνηθα, είχαμε φωτιά στην Πεντέλη, είχαμε φωτιά σε όλη την Πελοπόννησο.
2: Είχαμε στον Όλυμπο.
1: Είχαμε του Παπάγου και έκανε σπίτια. Κοιτάξτε, το 2007 ήταν μια χρονιά η οποία θα μπορούσε σε ένα στατιστικό δείγμα να πει κανείς ότι ήταν μια, ας πούμε, ακραία συνθήκη. Δεν είναι η κατανομή που φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στο Κοπέρνικο, στο οποίο κάνει όμως, και την έχουμε κάνει και εμείς αυτή την έρευνα και αυτή την ανάλυση. Είναι αλήθεια ότι από το 2020 και μετά παρατηρείται μια σημαντική εκτείναξη, μια σημαντική αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών.
2: Ναι, το 2022 βλέπω ότι είναι μια ήπια χρονιά, αλλά το 2021 μέχρι και φέτος.
1: Ακριβώς, και είναι συνεχώς αυξανόμενη. Ναι. Αν δείτε τα σχετικά διαγράμματα και τα δικά μας, θα δείτε ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση. Δεν είναι καθόλου αναλογική. Είναι, θα λέγαμε, μια σχεδόν γεωμετρική παραβολική πρόοδο, ας πούμε. Τα οποία θα δει κανείς τώρα τι, ότι το 2021, αν θυμόσαστε, είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές επίσης στην Ανατολική Αττική. Είχαμε τη Βαρυμπόμπη και όλο το κομμάτι. Αυτό είχαμε την Βόρεια Χαλκι... Εύβοια. Είχαμε καμένες εκτάσεις σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Το 2023 είχαμε επίσης μεγάλες εκτάσεις. Τι συμβαίνει όμως, πρέπει να σημειώσουμε και το εξής παράλληλα, ότι έχουμε και πολύ μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών. Επομένως, κάτι σημαίνει αυτό για τον καιρό, κάτι σημαίνει για το κλίμα, κάτι σημαίνει για τα τελευταία 5-7 χρόνια που ζούμε αυτή την ειδική συνθήκη. Και επίσης, να πω και κάτι άλλο, το οποίο επίσης έχει σημασία. Μπορεί να έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έχουμε, φαίνεται, έναν μηχανισμό αντιμετώπισης που προλαβαίνει τις πυρκαγιές, ειδικότερα από το 2023 και μετά, στο να τις σβήσει πριν από αυτές αποκτήσουν μεγάλη έκταση. Γιατί ναι, μένουν το αποτύπωμα των μεγάλων πυρκαγιών, αλλά πρέπει να το δει κανείς αυτό σχετικά και με τον αριθμό των πυρκαγιών που συνέβησαν σε σχέση με το παρελθόν. Πόσες προλάβαμε και πόσες δεν προλάβαμε.
2: Ναι, το 23 είχαμε πραγματικά μικρό σε σχέση με άλλα χρόνια αριθμό πυρκαγιών. Βλέπω 56 στον ελλαδικό χώρο. Αλλά
1: είναι
2: τεράστια έκταση.
1: Το νούμερο που βλέπετε είναι οι βασικές.
2: Οι βασικές, ναι, προφανώς, γιατί είναι εκατοντάδες.
1: Οι πυρκαγιές είναι εκατοντάδες.
2: Ναι, ναι, ναι, προφανώς. Αλλά ήταν τεράστιες εκτάσεις που καταστράφηκαν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, κοιτάξτε, δεν είναι όλες οι χρονιές. Δεν ήταν, αλλά παρόλα αυτά, εγώ είχα να πω και το έλεγα ότι τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε με μια εμφανή βελτίωση του ότι αν και είχαμε μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών, είχαμε μικρότερες καμένες εκτάσεις. Δεν λέω ότι δεν υπήρξαν καμένες εκτάσεις, υπήρξαν καμένες εκτάσεις, αλλά ξαναλέω, πρέπει να το βλέπει κανείς σε σχέση και με το πόσες πυρκαγιές συνέβησαν. Βέβαια, ένα γεγονός, ξαναλέω, ένα γεγονός μπορεί να κάνει τη διαφορά, όπως αυτό των τελευταίων 4 ημερών ή όπως και πέρυσι που είχαμε κάποια μεγάλα γεγονότα. Επομένως, το μόνο που μπορεί να κρατήσει κανείς από αυτή την κουβέντα είναι ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση, η οποία δεν είναι μόνο ατυχήματα, πρέπει να το καταλάβουμε, είναι και οι κλιματικές ενέργειες, οτιδήποτε, είναι και το κλίμα, είναι όλη αυτή η διαφορετικότητα πλέον που υπάρχουν άνυδροι χειμώνες. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν έχουμε βροχές. Ξέρετε ότι υποφέρουμε από νερό, το ξέρετε. Γιατί υποφέρουμε από νερό? Διότι δεν έχουμε χιονόπτωση, δεν έχουμε βροχόπτωση. Όλο αυτό δημιουργεί μια συνθήκη ξηρασίας, την οποία την πληρώνουμε το καλοκαίρι. Τα τελευταία 2,5 με 3 χρόνια συμβαίνει ακριβώς αυτό. Μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό? Δεν μπορούμε να το αρνήσουμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να προφυλάξουμε και να είμαστε σε ετοιμότητα, να είμαστε συνέχεια εκεί και να παρατηρούμε και να μην πηγαίνουμε μόνο για να ξαπλώνουμε κάτω από το όμορφο πεύκο, αλλά την ώρα εκείνη να κοιτάξουμε αν το σπίτι μας είναι καθαρό, ο γείτονας έχει καθαρό σπίτι, έχουμε ένα δρόμο έτοιμο να περάσει ένα πυροσβεστικό όχημα όταν πρέπει και πολλά άλλα πράγματα. Είναι και θέμα πολιτείας, είναι και θέμα αυτοδιοίκησης, είναι και θέμα ανθρώπων.
0: Κύριε Κοντέ, η συγκεκριμένη... Η συγκεκριμένη φωτιά των τελευταίων 24 ώρων είναι στο ίδιο σημείο, στην ίδια περιοχή με τη φωτιά νομίζω του 2009, αν δεν κάνω λάθος, πάλι εκεί είχαμε φωτιά τότε το 2009.
1: Όχι, είναι το ίδιο ένα κομμάτι, όχι όλοι, γιατί η καγιά των τελευταίων 4 ημερών έφυγε από εκεί, επεκτάθηκε και έφτασε μέχρι τα Μέγαρα, όπως είδατε. Και είναι εντυπωσιακή διαδρομή, είναι σαν ένα ποτάμι. Σαν ένα ποτάμι που ξεκινάει από εκεί, από την περιοχή του Αγίου Νικολάου, επεκτείνεται μετά προς τον Άγιο Βασίλειο, Πόρτο Γερμενό, ευθεία κάτω και συνεχίζει και φτάνει μέχρι τα Μέγαρα. Είναι σαν ένα ποτάμι που ακολουθεί τη δασική βλάστηση έτσι όπως την οδηγούσε τη φωτιά ο άνεμος. Προφανώς έρχεται και ακουμπάει επάνω στην πυρκαγιά των Μιλίων, που δεν πειράζει πλέον, δεν μπαίνει σε αυτή την περιοχή γιατί αυτή είναι ήδη καμένη. Οπότε ακολουθεί την παράπλευρη περιοχή, η οποία είναι δασική βλάστηση.
0: Όπου υπάρχει δηλαδή ζωντανό δάσο, υπάρχει.
1: Προφανώς. Γι' αυτό λέω ότι αυτές οι καμένες εκτάσεις, αν μπορεί κανείς να τις δει πώς κατογραφούνται πάνω στην Αττική, θα βλέπατε ότι έρχονται και συμπληρώνουν η μία την άλλη σαν ένα παζλ. Με αποτέλεσμα αυτό το παζλ να συμπληρώνει, να συμπληρώνει, να συμπληρώνει κομμάτια που ήταν άκαυτοι φύλακες να τους καίει και να συμπληρώνεται και να επεκτείνεται. Τώρα, για τη συγκεκριμένη που λέτε, υπάρχει όντως ένα κομμάτι στην περιοχή από το Καλαμάκι μέχρι το Πόρτο Γερμανό. Είναι Γερμανό, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή η απόλυτη ταύτιση της πυρκαγιάς, αποτυπώμενης πυρκαγιάς του 2009 και της προχρεσινής πυρκαγιάς, την πρώτη μέρα που ξεκίνησε, 31 εβδόμου. Και αυτή η περιοχή έχει καεί εντελώς η ίδια. Σας λέω δηλαδή με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, αν το δει κανείς.
0: Είναι μια σύμπτωση αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μια σύμπτωση. Το ότι έπιασε μια πυρκαγιά και ξανά πιασε στο ίδιο σημείο, συμβαίνει μάλιστα στην Αττική. Έχουμε και περιοχές που έχουν πιάσει πυρκαγιά. Έχει πιάσει πυρκαγιά στο ίδιο σημείο και 4 και 5 φορές στην Ανατολική Αττική. Και μάλιστα κάθε 6 χρόνια έχουμε σημείο έναρξης περίπου την ίδια περιοχή. Αυτά εντάξει, είναι τυχαία. Σας λέω ότι δεν είναι εντελώς τυχαία, με την έννοια ότι πάντα υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Όμως το ότι η φωτιά ακολούθησε αυτή τη διαδρομή οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, στον άνεμο και στη μορφολογία της περιοχής. Εάν η μορφολογία είναι τέτοια που οδηγεί τη φωτιά να ακολουθήσει μια διαδρομή, θα ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή. Τώρα, την πρώτη φορά έκαψε αρθένο δάσος, τώρα έκαψε ένα αναγεννημένο δάσος, διότι από το 2010 μέχρι το 2026 είναι αρκετός χρόνος να αναγεννηθεί το δάσος. Το ξανάκαψε τώρα. Ναι. Αυτή είναι η τραγικότητα.
2: Και τώρα βέβαια θα είναι πολύ πιο δύσκολη η ανασύσταση του δάσους, έτσι.
1: Ναι, γιατί κοιτάξτε τώρα, μιλάγαμε προηγουμένως για φωτιές της τελευταίας δεκαετίας. Εκεί όντως το δάσος δεν έχει προλάβει. Εκεί που ήταν να δώσει. Αλλά εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, και επειδή η περιοχή το βοηθούσε, είναι μια περιοχή που πραγματικά δηλαδή, εξυπηρετεί την ανάπτυξη. Είχε να πηχθεί, αλλά να βλέπετε ξανακάει και τώρα. Και ξανακάει γιατί βρήκε καύσιμη ήδη στην ίδια διαδρομή όπως και τότε. Το επιτρέπει η μορφολογία, το επιτρέπει ο άνεμος. Άρα, ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι εντελώς τυχαίο. Λίγο πολύ είναι αναμενόμενα πώς θα πάνε κάποια πράγματα, κάποια φαινόμενα, όταν βεβαίως υπάρχει καύσιμη. Και στα Βίλια, για παράδειγμα, δεν υπήρχε, πέρασε ακριβώς από κάτω και συνέχισε μέχρι που έφτασε στην Ψάθα, πήγε εμπορίος του Αλεποχωρίου και έφτασε μέχρι το. Εκεί που έβρισκε δάσος, πυκνό δάσος.
2: Τώρα, κύριε Κοντέ, συγγνώμη, όλες αυτές οι διαπιστώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και πολύ ενδιαφέρουσες. Αλλά επιτρέψτε μου, η ερώτηση είναι η εξής. Αφού όλα αυτά είναι λίγο πολύ αναμενόμενα, και αφού ό,τι έχει μείνει άκαυτο καίγεται ή ξανακαίγεται ό,τι έχει ανασυσταθεί, εμείς γιατί δεν το αντιμετωπίζουμε?
1: Κοιτάξτε, η κουβέντα αντιμετώπιση είναι, ενέχει μέσα της πάρα πολλά στάδια.
2: Γιατί αυτό είναι το ζήτημα τώρα, έτσι.
1: Και πάρα πολλές φορές.
2: Η καταγραφή της πραγματικότητας είναι η καταγραφή της πραγματικότητας μετά.
1: Όχι, κοιτάξτε, υπάρχει καταγραφή της πραγματικότητας πριν. Και εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης, αν θέλετε. Γιατί όντως έχουμε δουλέψει και για τις ανάγκες της περιφέρειας και της πολιτικής προστασίας της Αττικής και έχουμε κάνει πολύ αναλυτικά σχέδια κινδύνου για κάθε οικισμό. Τύπου σαν αυτούς τους οικισμούς που είδαμε αυτές τις ημέρες να καίγονται πάλι σπίτια μέσα στα δάση. Έχουν καταγραφεί οικισμοί, έχουν καταγραφεί σπίτια, έχουν καταγραφεί ευάλωτα σπίτια που δεν έχουν καθόλου πυρήμαχα υλικά, ακαθάριστοι χώροι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να φτιαχτούν τα σχέδια κινδύνου. Τώρα, από την ώρα που έχει κάποιος ένα σχέδιο κινδύνου, έλυσε το πρόβλημά του, δεν το έλυσε. Σας το λέω με τα βεβαιότητα, διότι από εκείνη την ώρα και μετά πρέπει αυτά να γίνουν κτήμα και του τελευταίου πολίτη που μένει στην περιοχή, με την καλή έννοια, όχι να ξέρει κάποιος που έχει κίνδυνο για να πάει να βάλει, γιατί θα κατηγορηθούμε ότι δίνουμε έτοιμα σχέδια για να ξέρει κάποιος που θα βάλει. Δεν εννοούμε αυτό, αλλά εννοούμε ότι μια σωστή ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας μέσα από διαδικασίες σωστές, μέσα από ασκήσεις που μπορούν να γίνουν με την πολιτική προστασία πολύ νωρίτερα, μέσα από το να ξέρει ο κόσμος πώς να κινηθεί, πώς να φύγει, πώς θα πού να πάει, με ποια σειρά τι υλικά πρέπει να βάλει στο σπίτι του πολύ πριν συμβεί αυτό το πράγμα και πώς πρέπει να έχει καθαρίσει τους χώρους, τους δρόμους και οτιδήποτε άλλο. Είναι μια διαδικασία εκπαιδευτική. Από εκεί και πέρα, σας λέω ότι υπάρχουν και πάρα πολλά εργαλεία. Η επιστήμη δίνει συνεχώς εργαλεία. Είναι μια σταμάτητη διαδικασία επιστημονικής προσπάθειας, γιατί πάντα θα μας προλαβαίνει, ειδικά για πάντα θα μας προλαβαίνει ο καιρός, όσο και αν βελτιωνόμαστε, αλλά έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ. Ο κρατικός μηχανισμός έχει εξοπλισμό, σημαντικό εξοπλισμό. Αποδείχθηκε ότι τα τελευταία χρόνια είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι παλιότερα. Απ' την άλλη, η επιστήμη δίνει σήμερα σχέδια κινδύνου και κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς για την επόμενη ημέρα σε πολύ ψηλή ανάλυση, σε επίπεδο γειτονιάς. Κοιτάξτε, να πούμε ένα πράγμα. Ζούμε μια ασύμμετρη, τέλος πάντων, έχουμε έναν απέναντι μας έναν εχθρό, ο οποίος δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμος και έχει πάρα πολλά πρόσωπα. Κάθε φορά, κάθε πυρκαγιά θα είναι μια καινούργια κατάσταση. Και επομένως, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει από νωρίτερα να ξέρουμε τι κινδυνεύει περισσότερο, πώς προφανώς θα ακυρωθούν κάποιες περιοχές, τι πρέπει να κάνουμε για να μειώσουμε την επέκταση της πυρκαγιάς. Προφανώς αντιπυρικές ζώνες, προφανώς καθαρισμένα οικόπεδα, προφανώς η κοινότητα η ίδια να επιτηρεί και να παρακολουθεί τις οποιασδήποτε ατυχηματικές ή εγκληματικές ενέργειες. Και από εκεί και πέρα, μεγάλη, αν θέλετε, με πολύ σοβαρότητα παρακολούθηση των επιστημονικών επιτευγμάτων. Μάλιστα, σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθάει πάρα πολύ στο επίπεδο της απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη και όλη αυτή την ιστορία που σας περιγράφω. Η ιστορία δεν είναι απλά διαπιστώσεις, η ιστορία είναι γνώση. Και αυτή η γνώση μπαίνει στα συστήματα απόφασης σήμερα. Και θα μπαίνει όλο και περισσότερο τα επόμενα χρόνια.
2: Ξέρετε, η τεχνητή νοημοσύνη στα συστήματα απόφασης πώς βοηθά?
1: Κοιτάξτε, σε πάρα πολλά επίπεδα. Καταρχήν από το επίπεδο της χωροθέτησης των καταρχήν να γνωρίζουμε ποιος είναι ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος για να πιάσει μια πυρκαγιά αύριο σε ένα σημείο ή να μην πιάσει σε ένα διπλανό σημείο είναι ένα συμπέρασμα το οποίο βγαίνει από συστήματα βαθιάς γνώσης, βαθιάς μάθησης, συγγνώμη, τεχνητής νοημοσύνης. Διότι όλη αυτή η εμπειρία που σας περιγράφω τώρα, πάνω από 40 και 50 χρόνια, που καταγράφουμε και που μετράμε, δεν είναι απλά για να τη γράφουμε και να μένει σε ένα χαρτί. Έχουν μπει στα συστήματα απόφασης και ξέρουμε ότι σε μια περιοχή, στο Πανελλήνιο, με πολύ υψηλή ανάλυση, κάποια περιοχή κινδυνεύει. Η ανατολική περιοχή, εκεί ένα όρο δεν κινδυνεύει, η Αττική κινδυνεύει. Μέσα υπό την ίδια συνθήκη. Και μια περιοχή θα κινδυνεύει ακόμα και αν μια διπλανή δεν κινδυνεύει, για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή έχει μια ιστορική εμφάνιση πυρκαγιών με μεγάλη συχνότητα. Αυτό το ξέρουμε πια, το ξέρουν τα συστήματα και τα συστήματα μπορούν να το αποτυπώσουν αυτό για όλη την Ελλάδα χωρίς να χρειάζεται τόσο η τοπική γνώση του ανθρώπου που ζει εκεί, γιατί ο κεντρικός μηχανισμός ή ο μηχανισμός αντιμετώπισης δεν μπορεί να ξέρει κάθε περιοχή τι συμβαίνει σε κάθε περιοχή με ακρίβεια ή να γνωρίζει την ιστορία της, αλλά τα συστήματα πλέον τη γνωρίζουν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό
1: σας βράδυ. Να είστε καλά.
3: Real FM. Να ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Νάουσας. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας θα ξέρει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο και ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Look, my eyes are just holograms. Look, your love is drawn red from. Στις 8:30 θα έχουμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, έτσι Μανώλη,
1: ναι, ναι,
0: τον εργατολόγο μας, οπότε στείλτε τα ερωτήματά σας, τα μηνύματά σας, τις απορίες σας για όλα τα θέματα εργατικά, συνταξιοδοτικά κτλ.

Real FM. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα.

0: σιωπή αγχώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν.

0: Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Γιώργο Πινάς.
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: I'm in heaven.

0: δεν με αφήνετε ένα τραγούδι να νομίζω ότι να ακούσω και να νομίζω. Γιατί μιλάτε. Για να νομίζω ότι το χορεύω, να το φανταστώ. Δεν με αφήνετε.
1: Αυτό
0: δεν είστε άνθρωποι.
1: Θα το χόρευε αυτό το τραγούδι. Να το χόρευε. Στο ήλιο βασίλεμα.
0: Στο ήλιο βασίλεμα. Εντάξει, ναι, στο ήλιο βασίλεμα, ας πούμε.
1: Αλλά
0: στο
1: ήλιο βασίλεμα. Με καρδιά το λες.
0: Ναι, αλλά όχι να βλέπω κεραίες και τέτοια. Ήλιο βασίλεμα, δηλαδή, ωραίο. Αισθησιακό, ρομαντικό.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη,
0: δεν
1: τι
0: μπορώ
1: λέει.
0: Τώρα, σας παρακαλώ.
1: Τι λέει, Δημήτρη μου.
2: Να δούμε τι χώρο θα κάνει απόψε ο Ολυμπιακός απέναντι στην Ολλανδική Νάιμέγγεν.
3: Τι χορό ή τι χορό.
2: Τι χορό. Απέναντι στην Ολλανδική Νάιμέγγεν σε μία ώρα στις 9 ο αγώνας, ο πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό όμιλο του Champions League στο Γεωργίου Καραϊσκάκη.
0: Πριν πει οτιδήποτε, πες μου, ξεκινάει ο.
2: Ποιο.
0: Πες το, ναι, ο πρώην αρχηγός μας που έπεσε το εικόνι στο μυαλό μου τώρα.
2: Φορτούνης. Όχι. Λοιπόν, πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία του Ολυμπιακού για φέτος. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ παρατάσσει την ομάδα με εκπλήξεις, δίνοντας φανέλα βασικού σε Σάλιακα, Καρμό και Ρόκα.
0: Σαλάτα θα κάνει.
1: Ποπό!
0: Σάλιακα και Ρόκα. Τι λες τώρα, πραγματικά.
2: Μια αμαρτία κάνει. Λοιπόν,
0: να σου πω ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Δημήτρη, κουράγιο.
2: Ο Πόποβιτς είναι στην εστία. Σάλιακα Μπρούνο στα μπακ. Έχοντα του Ρέτσο και Κάρμο στα στόπερ. Γκαρθία Παρτενέρ του Μουζακίτη στον άξονα. Μπροστά του ο Τσικίνιο. Στα άκρα Ροντινέη και Ρόκα. Και σέντερ φόρο Ελκαμπή. Δηλαδή, η ενδεκάδα είναι Πόποβιτς, τερματοφύλακα. Σάλιακα Ρέτσο Κάρμο. Μπρούνο στην αμυντική γραμμή, Γκαρθία Μουζακίτης, Ροντινέη Τσικίνιο Ρόκα και Ελκαμπή. Στον πάγκο Ορτέγκα, Τζοβανίδης, Τουρνάρας, Σμαήλοβιτς, Πιρόλα, Φορτούνης, Γκουστάβο Σα, Ζέλσον, Σιπιόνι, Ζωάο Σίλβα, Μαφέο και Φίλης. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
0: Τους κρατάει, μα δεν του βγαίνει καλά να κάνει αλλαγές.
2: Έχει και το Φορτούνι για τα δύσκολα και Ζέλσον και ο Σιπιόνι που είναι εντάξει. Και Ζωάο Σίλβα. Εντάξει, έχει αν δεν του βγει να κάνει.
0: Συγγνώμη τώρα. Γιατί
2: έχει.
0: Βρε, δεν σου είπα ότι δεν έχει. Αυτά δεν είναι τα παιχνίδια. Μπαίνω, σκοτώνω, βγαίνω.
2: Μπαίνει, σκοτώνει από απόψη και βγαίνει.
0: Αυτό λέω.
2: Ναι. Μπαίνω, σκοτώνω, βγαίνω.
0: Εμείς γιατί μπαίνουμε.
2: Μπαίνουμε για να σκοτώσει ο Ολυμπιακός. Αύριο ο Παναθηναϊκός χωρίς Αντρέα Τετέι που έχει ίωση. Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τον Τετέι στο αυριανό παιχνίδι. Ενώ απέναντι στην Τσέσκα Σόφια 1948. Ενώ στον Πάουκ έχει ένα θέμα. Με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς που σήμερα έκανα θεραπεία για το παιχνίδι της Πέμπτης.
0: Έχει πολλές λύσεις ο Πάουκ. Καλά, τώρα μεταξύ μας ο Δετέι στα δύο παιχνίδια δεν φάνηκε ιδιαίτερα.
2: Ναι, αλλά είναι μια λύση. Αν,
0: τραβάει πάνω του αμυντικού.
2: Τραβάει πάνω του αμυντικού και σε τέτοια παιχνίδια απέναντι σε τέτοιες ομάδες.
0: Καλά, εγώ δεν τον έχω δικαιώσει στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω, μπορεί να είναι καλή.
2: Δούμε. Ναι. Θα τον δούμε. Θα τον δούμε και αν βγει στο Μεντιλίμπαρ το σχέδιο αυτό που θέλει να κάνει.
1: Στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα.
2: Ότι.
1: Ο Γιάννης λέει 6 δίνει το διπλό. Αξίζει.
2: Ναι, εντάξει τώρα, πέρα από το στοίχημα, το θέμα είναι ο Ολυμπιακός σήμερα να κάνει το πρώτο βήμα.
0: Ο Ρε Δημήτρη Λίτης είναι δεκάδα κατεβάζει. Όπως και Φρεντάκι μέσα και Γκαρθία, παράδοση είναι φόρο.
2: Ναι, έβαλε και Γκαρθία και.
0: Φρεντάκι, ποιο είναι ο Φρεντάκι.
2: Ο Ροντινέη.
0: Α, Ροντινέη.
2: Και
0: ο
2: Ροντινέη.
0: Ναι.
2: Ναι, κάνει αυτό. Βάζει τον Γκαρθία παρτενέρ μου τον Μουζακίτη και στο άκρο βάζει τον Ροντινέη και τον Ρόκα. Εγώ θέλω να δω το Ρόκα πώς θα είναι. Αυτό είναι για μένα ένα ερωτηματικό. Και φυσικά ο Μανώλης Σάλιακας που του δίνεται μια ευκαιρία στο πρώτο παιχνίδι να τον έχει βασικό με τη Λίμπα.
0: Σάλιακας αμυντικός, αμυντικό χαφ.
2: Ναι, αμυντικό χαφ, είναι πολύ καλός ο Σάλιακας.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω γιατί δεν τον έχετε έτσι εδώ κάποιοι. Νομίζω ότι είναι ένα παιδί τιμίο.
0: Δεν μίλησε για το Σάλιακα, για το Ρόκα εγώ έχω ενισχύσει.
2: Θα δούμε, ναι. Να το δούμε. Να δούμε πώς θα είναι. Και να δούμε και τους άλλους. Γιατί λέμε για εμάς, λέμε για τον Ολυμπιακό, να δούμε και τους άλλους πώς θα είναι.
0: Εντάξει, σημαίνει η ομάδα μου, με νοιάζει.
2: Ναι. Να σε νοιάζει και άλλη, παίζει κι άλλο όμω.
0: Ναι, εννοώ ότι.
2: Ναι.
0: Δεν συνεννοούμαστε.
2: Δεν συνεννοούμαστε. Γιατί εγώ θέλω τέτοια ώρα τη Μαργαρίτα, λεμόνι. Εσύ θέλει 4 το πρωί, δεν γίνεται. 4 το πρωί είναι για ουίσκι.
0: Όχι, δεν θέλω.
2: Τι ώρα τη θέλει.
0: Γύρω στις 9.30.
2: 9.30?
0: Ναι,
2: πολύ αργά. Είναι, περνάει, πρέπει να έχουν καταναλωθεί οι Μαργαρίτε. Πρέπει να έχουν καταναλωθεί να πηγαίνουμε σε άλλα επίπεδα.
1: Λέει, εδώ ο Γιάννης από το Ήλιο λέει: το χορεύεις νύχτα. Η ατμόσφαιρα μυρίζει καπνό από πουρα και ουίσκι μπέρμπον.
0: Είναι δικός μου αυτός.
2: Τους είναι δικός σου.
1: Είναι δικός σου, Μανώλη, ξεκάθαρα.
0: Είναι ξεκάθαρα δικός μου και είναι από το Ήλιο, έτσι καταλαβαίνεις.
2: Εντάξει, είναι παίκτης. Είναι Μέρακλης. Λοιπόν, Αν έχετε κάτι άλλο, θα είναι να τα πούμε αργότερα.
1: Εντάξει.
0: Έξω ο Φορτούνης, λέει και ο Σμαϊλόβιτς, που έχει δείξει καλύτερη εικόνα στα φιλικά από τον Καρμό. Εδώ μπαίνουν ζητήματα.
2: Καθίστε να δούμε.
0: Μπαίνουν ζητήματα.
2: Δεν
0: σε παρακαλώ τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι έχει συμβεί. Α, έχει έρθει ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία. Είπαμε 8:30. Στείλτε ερωτήματα. Εγώ ψάχνω να βρω ένα μήνυμα σε σχέση με το summer time που.
0: Ποιο μήνυμα.
1: Περίμενε.
0: Δεν νομίζω να έχει έρθει κάποιο. Έχει έρθει.
1: Τι θες να πεις. Γιατί
0: θα ψάχνεις, θα βρεις κανένα μήνυμα τώρα, θα έχει στείλει κανένα δικό σου εδώ και αυτό το ψάχνεις.
1: Εγώ
0: δεν ξέρω. Έστειλε μήνυμα, στείλτε μηνύματα που για να με στηρίξετε για τέτοια. Μόνο καλά.
1: Δεν κάνω τέτοια. Δεν παίζω βρώμικα, να το ξέρεις.
0: Δεν είπα εγώ ότι. Ένας λέει από τους λόγους που ακούω την εκπομπή σας είναι η εισαγωγή σας. Και μεσημέρι και βράδυ. Κάνουμε και μεσημέρι εκπομπή.
1: Θέσαμε ένα ερώτημα στους ανθρώπους, Βερμανόλη.
0: Α, συγγνώμη.
1: Για το summer time. Ακούει
0: την εκπομπή και μεσημέρι και βράδυ.
1: Ακούει άλλους,
0: ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκπομπή.
1: Ναι.
0: Ναι. Και το ερώτημα ήταν καθαρά ενημερωτικό. Έχετε δίκιο. Και μεσημέρι και βράδυ. Εντάξει, να το ορίστε.
1: Όχι, εγώ ένα μήνυμα.
0: Ναι, εσύ ψάχνεις το μήνυμα που λέει υπέρ σου.
1: Όχι, πρέπει, παιδί μου, είχε αρκετή πληροφορία το μήνυμα αυτό. Δεν ήταν, ξέρω. Ναι, θα το βρω, δεν μπορεί. Εδώ, ορίστε, ψηφίζω βράδυ, λέει ο Γιάννης. Τελείω.
0: Ποιος Γιάννης.
1: Μετά, ο Χιλίαρχος. Έλα, μαζόξου. Καλά, λέει η Θεία Λένα για μεσημέρι.
0: Καλά, δεν περίμενα κάτι καλύτερο από
1: το
0: Χιλίαρχο.
1: Ορίστε, αυτό είναι με περιεχόμενο που σου λέω. Μετά από 4 γεμιστές πιπεριές, 3 γεμιστές μελιτζάνες και στο τέλος 3 γεμιστές ντομάτες για να καθαρίσει το στόμα, είμαι λιπόθυμος στη βεράντα και να σκέφτεσαι γιατί δεν έχει τα στροναύτη σαν κι αυτόν. Στροναύτη.
0: Α, το διάβασα αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, όχι, διάβασε μετά. Έχει
1: αυτό
0: συνέχεια.
1: Το τραγούδι ή να κοιτάς το τίγκα στο μάχη και να
0: έτσι,
1: το τραγουδάς. Δεν σου κάνω τον Άγιο. Αχ, αμάρτησα.
0: Αυτά, έτσι. Αυτό μάλιστα.
1: Αυτό μάλιστα.
0: Αυτό μάλιστα. Λοιπόν. Δημήτρη, λέει, τι ωραίο δώρο μας έκανε η Πέπα Μηθνικός με το Λιβάι. Σε ποιους. Δεν έχω. Η σύνδεση με τους αγρατές δεν είναι επιτυχής.
1: Δεν είναι, ναι, δεν είναι καλή σήμερα.
0: Όχι, δεν είναι επιτυχής. Κάτι έχω. Πρέπει μάλλον να κάνω συντονισμό γιατί έχω χάσει το μήκος σχήματος.
1: Των ακροατών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν κατάλαβες αυτό το μήνυμα.
0: Στέλνει ένα μήνυμα και δεν μπορώ να καταλάβω αν μιλάει ως Ολυμπιακός,
1: ναι,
0: ή ως Παναθηναϊκός. Που λέει ότι τι δώρο μας έκανε σε εμάς τους Παναθηναϊκούς, είπε Παναθηναϊκός με το Λιβάι, ή όσο. Δεν ξέρω πώς το πω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι να κάνω. Ναι, με τη λογική των πιθανότητων. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει στείλει αυτό του κυρίου Τάσου τώρα, μην το διαβάσεις όμως. Με την τραγωδία στην Καλάματα.
1: Ναι, το είδα.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα το διάβαζα.
0: Να τρως το στιμά, όλη μου γράφει ο κύριος Τάσος. Έχει στείλει ο Πάνος σκίτσο.
1: Ναι.
0: Είναι ένας έξαλλος. Έξαλλος όμως. Βγάζει καπνούς από τα αυτιά και μπροστά από μια φωτιά ορίεται. Ποιος έδωσε άδεια να φυτευτεί αυθαίρετο δάσος ανάμεσα στα σπίτια. Είναι αυτά που λέγαμε, που έλεγε χθες και ο κύριος Βασίλης.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν. Κανάλι ωραίο τραγουδάκι για την ώρα έχεις να μας.
1: Έχω. Να. Έλα, Αντωνή. Πάμε.

0: Το 2003 λοιπόν,
1: ναι,
0: προβλήθηκε στους κινηματογράφους μια ταινία με πρωταγωνιστές τη Μαριόν Κοτιγιάρ στα νιάτα της και τον Γκιγιόμ Κανέ.
1: Στα νιάτα της, γιατί, οκ, νεότατη είναι η γυναίκα.
0: Γιατί ήταν, τότε ήταν
1: πολύ πιτσιρίκα.
0: Ναι, ενώ ότι ήταν, δηλαδή δεν είχε γίνει
1: ναι,
0: το αστέρι που
1: ναι, ναι,
0: γνωρίσαμε αργότερα. Εξαιρετική είναι ούτως ή άλλως. Γλυκύτατη και πολύ όμορφη και πολύ καλή ηθοποιός.
1: Φοβερή.
0: Η ταινία λοιπόν αυτή είχε για soundtrack αυτό που ακούσαμε. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι την έχεις δει. Αν δεν την έχεις δει, θα σου πω να τη δεις και δεν θα τη δεις όπως κάνεις συνήθως. Οπότε δεν έχω κανένα ζήτημα. Γιατί ό,τι σου έχω πει να δεις δεν το έχεις δει. Οπότε εντάξει.
1: Ναι.
0: Η ταινία είχε τίτλο Love Me If You Dare.
1: Ναι, την έχω δει.
0: Έτσι. Με τον με το Ζιλιέν και τη Σόφη που από παιδιά παίζουν ένα παιχνίδι με το τσίγκινο κουτί.
1: Είναι καταπληκτική ταινία.
0: Ναι, είναι καταπληκτική ταινία και έχει ένα πάρα πολύ πικρό τέλος. Πικρό για τα δικά μου δεδομένα, γιατί η ιστορία προάγει, τέλος πάντων, έχει μια δομή και μια πλοκή. Αυτό λοιπόν το τραγούδι εγώ το συνέβησα με αυτή την ταινία.
1: Ναι.
0: Παρά το ότι δεν είχε σχέση με την ταινία, γιατί έχει παίξει άπειρες φορές πριν την ταινία και έχει συνδεθεί με διάφορα, με διάφορες άλλες ταινίες. Και εγώ να τα λέγω εκεί. Εκεί κόλλησα και εκεί έμεινα. Και ήταν αυτό πολύ ενδιαφέρον, διότι ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία για να ξαναδώ την ταινία, να τη θυμηθώ, γιατί μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Μαύρη κομμωδία.
1: Βλέπω εδώ ότι για αυτή την ταινία είχε πάρει, νομίζω, ναι, Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, νομίζω.
0: Α, δεν είμαι σίγουρος.
1: Νομίζω.
0: Έπαιζε την Σόφη Κοβάλσκι στην ταινία. Ήταν το κοριτσάκι που δεχόταν bullying και τα λοιπά και τα λοιπά. Και την, βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η Μαριόν Κοτιγιάρ επέστρεψε με το La Vie en Rose ως ταινία.
1: Σε αυτό νομίζω έχει πάρει Όσκαρ.
0: Ναι, που έπαιζε την Edith Piaf.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ενσάρκωνε τη ζωή της Edith Piaf.
1: Ναι.
0: Σε αυτό σίγουρα έχει πάρει
1: Όσκαρ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για το άλλο δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν.
1: Είναι αυτό το. Ήταν το ερώτημα, τολμάς? Τολμώ.
0: Ναι, ναι, το αυτό. Ναι. Το ζωή, ναι. Η ζωή σαν παιχνίδι. Είσαι παιχνίδι ήταν ο υπότιτλος της ταινίας. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι μετά τις 8:30, μετά τους τίτλους μας, θα είναι ο κύριος Διονύσης Ρίζος. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι από πλευράς επικαιρότητας.
0: Να το ρωτήσουμε.
1: Αλλά έχουμε να περιμένουμε πράγματα. Έτσι, γιατί έχουμε και το Σεπτέμβρη κοντά πλέον.
0: Τώρα πια.
1: Πολύ κοντά. Πότε θα γίνει η ΔΕΘ?
0: Σε ένα μήνα ακριβώς.
1: Ακριβώς σε ένα μήνα.
0: Σε ένα μήνα ακριβώς έχουμε.
1: Να έχουμε τις εξαγγελίες, έτσι.
0: Δηλαδή ότι προλαβαίνουμε να ράψουμε τις τσέπες. Ναι,
1: ναι, βέβαια.
0: Στο
1: οριακά.
0: Χρονικά είμαστε στο όριο.
1: Οριακά.
0: Ναι, ναι.
1: Οριακά. Και θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον Πάνο, ο οποίος μας λέει ότι η καλύτερη ερμηνεία μακράν του Summer Time, που βάλαμε και αυτό το quiz, αν είναι καλό να ακούγεται, καλύτερο να ακούγεται μεσημέρι βράδυ, είναι μετά τη Σαραβόν, είναι της Τζάνις Τζόπλιν. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πάνο, πράγματι. Και είπαμε εδώ με τον Αντώνη το Μορτάκη αργότερα να ακούσουμε και αυτή την εκτέλεση του Summer Time. Και ίσως ο Μανώλης να αλλάξει γνώμη για την ώρα, την κατάλληλη ώρα για να ακούσετε το τραγούδι.
0: Όχι, δεν θα αλλάξω γνώμη, η γνώμη μου θα παραμείνει ως έχει.
1: Θα παραμείνει.
0: Γιατί είναι γνώμη, δεν είναι άποψη.
1: Πω, βαρύ.

0: Real FM.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες...
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε, 34 λεπτά μετά τις 8. Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι και ο εργατολόγος μας, ο κύριος Διονύσης Ρίζος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να σας πω, κύριε Ρίζο, ότι ο Παναθηναϊκός πήρε τον Λιβάη Γκαρσία.
1: Α! Εξαιρετική.
0: Δηλαδή, τέλος πάντων, αναμένουν τα τυπικά. Ναι.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Ρίζο. Έχουμε επικαιρότητα. Δεν πρέπει να έχουμε επικαιρότητα τώρα. 4 Αυγούστου. Ναι, σωστό.
1: Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές από την όμορφη Πάτμο.
2: Α, υπέροχα, τι ωραία. Για πείτε μας για την Πάτμο.
0: Και ένα κεράκι για
2: μας και για την οικονομία.
0: Και για την οικονομία.
1: Σίγουρα είναι ένα εξαιρετικό νησί, πολύ ήρεμο, με πολύ θετική ενέργεια και σε βοηθάει και πάρα πολύ να ξεκουραστείς.
0: Αλήθεια είναι.
2: Ήρεμο, όμορφο νησί και πρικισμένο στις παραλίες του.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η επικαιρότητα νομίζω ότι είναι, καταλαμβάνεται πλήρως πλέον από το θέμα των πυρκαγιών, αλλά στα δικά μας θέματα περιμένουμε με 20 μέρες μείνανε, 25 μέρες μείνανε για τον Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι το πακέτο το οποίο ετοιμάζει η κυβέρνηση αφορά και τους συνταξιούχους και τους πρόκειται να συνταξιούχους, δηλαδή τους υποψήφιους. Είχε γίνει μεγάλη κουβέντα για τη 13η σύνταξη. Φαίνεται ότι υπάρχουν προσπάθειες να εξαγγελθεί μια προοπτική το ετήσιο βοήθημα να φτάσει στα επίπεδα της εθνικής σύνταξης που είναι σήμερα 446 ευρώ.
2: Και αυτό να θεωρηθεί ότι είναι η 13η, δηλαδή.
1: Ακριβώς, και να θεωρηθεί ότι είναι η 13η.
0: Με εφαρμογή βέβαια του χρόνου, έτσι.
1: Ναι, φέτος θα είναι 300, του χρόνου αναμένεται να πάει 350, του παραχρόνου 400, κάπως έτσι. Δηλαδή,
0: να πάει κλιμακωτά.
1: Με τριετία να φτάσει τα επίπεδα της εθνικής σύνταξης. Επίσης υπάρχει η πληροφόρηση ότι περιμένουμε την εξαγγελία το αν θα παρέμβει η κυβέρνηση στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, που είναι ένα πάγιο ζήτημα για 800.000 συνταξιούχους. Και θα αφορά και αρκετά περισσότερους τώρα που δεν θα μειώνονται οι συντάξεις κυρίας, γιατί αθρηστικά είναι εύκολο μια σύνταξη γύρατος με μια σύνταξη κυρίας να ξεπερνάνε τα 1.400 ευρώ και άρα να εμπίπτουν στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία είναι από το πρώτο ευρώ, υπενθυμίζω. Οι πληροφορίες μας είναι ότι μάλλον θα γίνει μια προσπάθεια να αλλάξει η αρχιτεκτονική της, δηλαδή να μην παρακρατείται ποσό από το πρώτο ευρώ, έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι μεγάλο το ποσό της παρακράτησης. Τρίτη πληροφορία που έχουμε από το στρατόπεδο της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας είναι αφορά το θέμα της σύνταξης των παράλληλων συντάξεων, όπου φαίνεται ότι θα επιληθεί με εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι ο παράλληλος χρόνος για όλους θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τροπολογία που θα κατατεθεί άμεσα από
0: το. Είναι και μόνιμη ερώτηση των ακροατών εδώ.
1: Είναι η μόνιμη ερώτηση των ακροατών, ναι, ναι. Και τέταρτη πληροφορία είναι ότι περίπου 100.000 ενστάσεις που βρίσκονται σε κρεμότητα αυτή τη στιγμή στον ΕΦΚΑ, θα γίνει μια προσπάθεια από το ΕΦΚΑ σε επίπεδο στρατηγικής να συγκεντρωθούν όλες σε ένα ενιαίο όργανο που θα κρίνει από το Σεπτέμβριο τις υποθέσεις αυτές. Θα βρίσκεται σε κεντρικό επίπεδο, δεν θα είναι τα κατατόπους υποκαταστήματα όπως είναι και σήμερα, και θα προσπαθήσει να επιλύσει όλο αυτό το θέμα και την ανασφάλεια δικαίου που έχει γίνει με την έκδοση των αποφάσεων σε βαθμίδες, δηλαδή τύπου πρώτη απόφαση, μετά μη οριστική, μετά οριστική και ούτω καθεξής.
2: Άρα θα βγαίνει μία απόφαση από αυτό το όργανο, η οποία θα είναι η τελική απόφαση.
1: Θα λύνει τα θέματα αυτά σύντομα των ενστάσεων, γιατί είναι πάρα πολλές ενστάσεις, ξέρετε, που είναι σε κρεμότητα. Πράγμα που δεν βοηθάει και πάρα πολύ. Και κάθε απόφαση πλέον που βγαίνει προσβάλλεται με ένσταση. Δηλαδή, κάθε καινούργια απόφαση του εξοδότηση προσβάλλεται με ένσταση. Βέβαια, δεν βοηθάει και ο ΕΦΚΑ σε αυτό, γιατί πολλές αποφάσεις του είναι λίγο, πώς να το πω, τουλάχιστον αμφιλεγόμενες.
0: Είναι ο χρησμός της πυθίας.
2: Σαφής, ναι, πυθία. Τι χρόνοι υπάρχουν αναμονής για να απαντηθούν οι ενστάσεις τώρα σε αυτό το καθεστώς που είναι?
1: 2,5 με 3 χρόνια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αναμονή αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχει στόκ, η κάθε επιτροπή δεν μπορεί να εξετάσει πάνω από 5-10 ενστάσεις τη φορά. Συνεδριάζει, ας πούμε, μια φορά το 15ήμερο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο δύσκολο να φύγει και το στόκ των ενστάσεων. Να σας φέρω ένα παράδειγμα από το Ταμείο Νομικών. Ναι. Για να καταλάβετε σε τι μπάχαλο μπλέκει ο κόσμος γενικά. Το Ταμείο Νομικών είναι, το πρώην Ταμείο Νομικών, δηλαδή είναι η αφορά τους δικηγόρους. Εκεί. Όταν υπάρχει μια μητέρα, επίδομα κοίησης λοχίας, η διάταξη που έχει ψηφιστεί για να χορηγεί επίδομα κύη συλλογία έχει μεταφραστεί, έχει ερμηνευτεί δηλαδή από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ κατά τρόπο κατεμέλα θεμένο. Δηλαδή, τι πάει και λέει, λέει ότι δεν πρέπει να οφείλει ποτέ και να μην έχει οφείλει ποτέ στον ΕΦΚΑ για να πάρει το επίδομα.
2: Αν είχες οφειλή και την έχεις καλύψει.
1: Αν έχεις οφειλή, προσοχή τώρα. Αν έχεις οφειλή, την οποία μπορεί και να μην την ξέρεις, γιατί ξέρετε το Ταμείο Νομικών από παλιά λειτουργούσε με εκείνα τα ενσηματάκια κλπ. Και αυτά, και είναι δύσκολο να γίνει η εκαθάριση. Και επειδή υπάρχουν μισθωτοί δικηγόροι που πληρώνουν εισφορές μισθωτών, ελεύθεροι επαγγελματίες δικηγόροι που πληρώνουν εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών, είναι λίγο η κατάσταση λίγο συγκεκριμένη. Έρχεται λοιπόν και σου λέει το ταμείο, κάνει έναν έλεγχο όταν είναι να πάρεις το επίδομα και άμα σου βγάλει ότι το 2016 για παράδειγμα χρωστούσες και σου βγάλει 1.000-1.500 ευρώ, α, σου λέει δεν μπορώ να σου δώσω το επίδομα, πλήρωσέ τα. Καταλάβατε. Και με συνέπεια να βγαίνουν απορριπτικές αποφάσεις, να γίνονται ενστάσεις από τις ενδιαφερόμενες που απλά αρκεί να κάνουν μια ρύθμιση και η ένσταση θα γίνει δεκτή. Γιατί κατά πάγια νομολογία, εφόσον είναι ρυθμισμένη η οφειλή, χορηγείται το επίδομα. Οπότε αντιλαμβάνεστε εδώ πέρα ότι για παράδειγμα όλα τα αιτήματα που γίνονται για επιδόματα κοίησης συλλογίας είναι εν δυνάμει απορρίψιμα, εν δυνάμει ενστάσιμα και μετά πρέπει να βγει απόφαση η οποία θα επιλύει το ζήτημα. Υπάρχουν αρκετά τέτοιου είδους ζητήματα που δημιουργούν θέματα όσον αφορά τη χορήγηση των παροχών, τα οποία προσβάλλονται με ενστάσεις συνεχώς.
0: Λοιπόν, ερώτησεις. Μισό λεπτό να τη βρω. Από τον κύριο Ιωάννη που είναι δάσκαλος. Βγήκε λέει η σύνταξη τον Οκτώβριο. Α, πρώτα απ' όλα συγγνώμη, ήθελα να πω, γιατί μου σβήσε ο υπολογιστής, ότι όλο αυτό που περιγράψατε κύριε Ρίζο είναι ένας καταιγισμός προεκλογικών εξαγγελιών και πρωτοβουλειών, έτσι.
1: Προφανώς είναι συνδεδεμένο το κομμάτι αυτό με την που είναι συνδεδεμένο με την πολιτική διάσταση, γιατί κάθε φορά όταν πρόκειται να πάμε σε εκλογές υπάρχει και μια διαδικασία εξαγγελιών πολιτικών.
2: Στα εργασιακά, στα εργασιακά υπάρχει αυτό, κάποια άλλη εξέλιξη που αναμένουμε να έχουμε.
1: Η κυβέρνηση έχει και μια πίεση, γιατί εμφανίστηκε και η αξιωματική αντιπολίτευση με μια σειρά προτάσεων στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δηλαδή, όταν είναι διαφορετικό πράγμα να είσαι μόνος σου στο γήπεδο και να παίζεις μόνος σου και να λες θα κάνω αυτά, και διαφορετικό να έχει εμφανιστεί και ένας δεύτερος ανταγωνιστής που να λέει να δεν τα κάνεις σωστά. Εγώ έχω 15, 16, 17 σημεία που λέω ότι εδώ πρέπει να κάνεις αυτά. Οπότε, αντιλαμβάνεστε, έχει μπει και λίγο πολιτική πίεση στο συγκεκριμένο ζήτημα, πέραν της κοινωνικής πίεσης που υπάρχει δηλαδή, από τους πολίτες.
0: Ναι. Ένα ερώτημα το οποίο έχει στείλει φίλος φίλη, δεν ξέρω, λέει αυτά τα οποία αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ακόμα και αν νομοθετηθούν, εάν αλλάξει η κυβέρνηση, είναι απαραίτητο το να εφαρμοστούν, είναι δεδομένο το ότι θα εφαρμοστούν? Προφανώς και όχι.
1: Μόλις νομοθετήσει η κυβέρνηση, αυτά είναι νόμος του κράτους. Δεν μπορεί να αλλάξει.
2: Όπως και ο
1: νόμος Καστρούγκαλου.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Άλλαξε σε κάποια σημεία του με τον νόμο Βρούτση.
0: Μισό λεπτό. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε νομοθετήσει τη 13η σύνταξη.
1: Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε νομοθετήσει μια διαφορετική μορφή.
0: Ναι, δεν αποδόθηκε ποτέ.
1: Σύνταξη, η οποία, προσοχή, δεν αφορούσε. Αφορούσε μάλλον τα περιοδική παροχή, δεν αφορούσε μονιμότητα. Επομένως, δηλαδή θα χορηγούνταν με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα της τότε στιγμής. Δηλαδή, όταν συνδέεις κάτι με τα δημοσιονομικά δεδομένα, εάν τα δημοσιονομικά δεδομένα σου δείξουν ότι δεν μπορεί να χορηγηθεί, δεν μπορείς να το χορηγήσεις. Δεν θυμάμαι καλά, η συγκεκριμένη τροπολογία που είχε ψηφίσει προηγούμενη κυβέρνηση έλεγε αυτό το. Είχε αυτό το λίμα μέσα. Έλεγε,
0: είχε δηλαδή, αστερίσκο.
1: Είχε, ναι, εγώ που έλεγε ότι αν και εφόσον τα δημοσιονομικά δεδομένα το επιτρέπουν κλπ. Ενώ τώρα έχουμε μια νομοθέτηση μια σταθερή παροχή, η οποία χορηγείται κάθε χρόνο. Το ποσό μένει. Α, ξέχασα να σας πω ότι θα εξαγγείλει προφανώς και το ποσοστό αύξησης των συντάξεων ο Πρωθυπουργός. Κάτι το οποίο όμως είναι δεδομένο. Δεν είναι δηλαδή ότι έγκυται στην πολιτική του βούληση. Προκύπτει με βάση τη στατιστική μελέτη του προϊόντος της αύξησης του ΑΕΠ συν το πληθωρισμό και κάποια άλλα μεγέθη τα οποία δίνουν το νούμερο με το οποίο θα αυξηθούν οι συντάξεις από πρώτη πρώτη. Με βάση τα συνεδρία στοιχεία, η αύξηση θα είναι γύρω στο 2,7%.
2: Περιμένουμε κάτι άλλο από τη ΔΕΘ σε αυτό το επίπεδο?
1: Εδώ σε αυτό το επίπεδο όχι. Νομίζω περισσότερο από εδώ και πέρα είναι φορολογικό το κομμάτι που αναμένεται.
0: Mm.
2: Δηλαδή φορολογικό να μας δώσετε έτσι κάποιο στήριγμα.
1: Δηλαδή φορολογικές ελαφρύνσεις.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Ναι.
0: Θα δούμε.
2: Για οικογένειες, εννοείται για ευάλωτες ομάδες και τα λοιπά.
1: Προφανώς οι εισαγγελίες στη ΔΕ θα έχουν ένα χαρακτήρα παροχών.
2: Mm.
1: Αυτή τη στιγμή το κομμάτι το οποίο νομίζω έχει εστιάσει το πολιτικό προσωπικό είναι η ελάφρυνση ομάδων οι οποίες έχουν πληγεί από το κομμάτι που από την υπερφορολόγηση.
2: Mm-hmm.
1: Α, δηλαδή γι' αυτό γίνεται και μεγάλη κουβέντα για την προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις κλπ. Και για το δεν θυμάμαι, νομίζω ότι είναι και το τέλος επιτιδεύματος που πληρώνουν κάποιες εταιρείες ακόμα και θέλουν να καταργηθεί κλπ. Και υπάρχει μια επιβάρηση γενικά μεγάλη. Αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνουμε, το μέγιστο πρόβλημα κοινωνικά και πολιτικά είναι η ακρίβεια. Δηλαδή είναι η αξία του χρήματος. Προφανέστατα αυτή τη στιγμή το 1000 ευρώ, ένας μισός χιλίων ευρώ, δεν έχει την ίδια αγοριστική δύναμη που είχε πριν από 5 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι εκτός του κύκλου της σημερινής κυβέρνησης αυτά τα 5 χρόνια. Οπότε εδώ νομίζω ότι πρέπει να εστιάσει και η κυβέρνηση και να δείξει κάποιο αποτέλεσμα ή κάτι άλλο, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πήγα εγώ προχθές να βάλω βενζίνη, ας πούμε, και χρειάστηκα τα διπλάσια λεφτά που χρειαζόμουν πριν από 1,5 χρόνο. Νομίζω και εσείς το ίδιο. Δε, το αντιμετωπίζετε κάθε μέρα.
0: Ναι,
2: φυσικά.
1: Απλά και μόνο μια επίσκεψη στα καύσιμα ή μια επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ σε πείθει.
0: Ναι. Έτσι. Λοιπόν,
1: λοιπόν, που αυτά τα ζητήματα είναι στην επικαιρότητα, με κάποιο τρόπο πρέπει εκεί να δοθεί το βάρος. Υπάρχει βέβαια και το φορολογικό κομμάτι για τους ελεύθερους επαγγελματίες κλπ. Οι οποίοι έχουν δείξει το τελευταίο εξάμηνο ότι έχουν φτάσει σε όρια στο επίπεδο των επιβαρύνσεων φορολογικών και εισφορολογικών. Οπότε ίσως σε αυτό το σημείο υπάρχουν και κάποιες παρεμβάσεις από πλευράς της κυβέρνησης.
0: Ναι, γιατί ήταν και μια πολύ μεγάλη ομάδα που είχε στηρίξει την κυβέρνηση στις προηγούμενες εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει ένα μήνυμα, το προσπερνάω, του κυρίου Βαγγέλη που σας καλεί να αναλάβετε το Υπουργείο Εργασίας εδώ και τώρα. Έτσι φαντάζομαι δεν είναι στις άμεσες προθέσεις σας. Λοιπόν,
1: η πολιτική είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ βαρύ στομάχι και πολλούς συμβασμούς. Επειδή εγώ δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος έχει κανένα από τα δύο, παλού πολύ βαρύ στομάχι θα έλεγα ότι έχω, αλλά δεν μπορώ να κάνω πολλούς συμβασμούς.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορώ και να ασχοληθώ και ενεργά με την παρούσα πολιτική. Και υπάρχουν άνθρωποι και στις δύο πλευρές του τόξου που είναι αρκετά σοβαροί και ασχολούνται με το κομμάτι το δικό μου. Οπότε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Ιωάννης Δάσκανος βγήκε η σύνταξη τον Οκτώβριο με fast track. Έχω διαδοχή ασφάλεια. Η αλληλογραφία με το ΕΙΚΑ τελείωσε το Δεκέμβριο του 2023 και δεν έχω λάβει ακόμα το ποσό της διαδοχής ασφάλειας του ΕΙΚΑ. Τι πρέπει να κάνω?
1: Πρέπει να επισκεφθεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, γιατί εκεί έχει καθυστέρηση στην έκδοση της τελικής οριστικής απόφασης.
0: Είναι 3 χρόνια, έτσι.
1: Είπα, όπου βγαίνουν fast track αποφάσεις, παίρνεις κάποια λεφτά και μετά περιμένεις σοβαρό στο χρονικό διάστημα για να ολοκληρώσεις τη διαδικασία χορήγησης του υπόλοιπου ποσού.
2: Μα 3 χρόνια όμως. 3 χρόνια.
0: Ωμαι. Μήπως περιμένουν άλλοι και περισσότερα, δεν ξέρω. Άλλο ερώτημα. Για να ανοίξει λίγο φάκελο στα ΚΕΠΑ, πρέπει πρώτα να κάνω ως συμβαλόμενος εγώ αίτηση και μετά να μπει ο γιατρός. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αυτό κατά πόσο, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να το γνωρίζετε.
1: Έτσι γίνεται, έτσι σωστά είναι. Σωστά τα λέει ο
0: ναι. Μισό λεπτό. Εδώ υποτίθεται
1: ότι.
0: Υποτίθεται ότι πήγαμε να το κάνουμε πιο απλό το σύστημα.
1: Είναι πιο απλό το σύστημα, αλλά δυστυχώς την αίτηση πρέπει να την υποβάλει ο ενδιαφερόμενος.
0: Άρα δεν είναι πιο απλό.
1: Να υποβάλει και την αίτηση. Όχι, γίνεται ηλεκτρονικά. Παίρνεις απλά ένα αριθμό πρωτοκόλλου. Τον πας στο γιατρό τον αριθμό πρωτοκόλλου και αυτός ο αριθμός του ανοίγει του γιατρού την πύλη για τον φάκελο αναπηρίας που πρέπει να συμπληρώσει.
0: Mm.
1: Είναι πιο απλό το σύστημα. Νομίζω ότι τα και πάνε εξαιρέσει το γεγονός ότι πλέον έχουμε πάλι μεγάλη αναμονή. Δηλαδή έχουμε φτάσει στα τους 5 και 6 μήνες αναμονής για να περάσει κάποιος επιτροπή, ενώ είχαμε φτάσει να είμαστε στο δίμηνο κάποια
0: στιγμή. Αυτό τώρα πώς προέκυψε πάλι?
1: Λόγω ανακατατάξεων.
0: Έλλειψη προσωπικού, γιατί είναι αυξήθηκε ο αριθμός των...
1: προσωπικού όλα αυτά και η γενικότερη διαδικασία είναι πιο αδιάβλητη και πιο εύκολη.
0: Μάλιστα. Οπότε λύθηκε και αυτό. Τι λέει εδώ ο... εν τω μεταξύ λέει το τότε προεκλογικό επίδομα Τσίπρα που βάφτισε 13η σύνταξη ήταν στα 300 ευρώ. Ο Παρδάλης όμως, λέει εδώ ένας φίλος, συνεχίζει να τη λέει 13η σύνταξη την ίδια στιγμή που τα μόνιμα με νόμο 300 το Μητσοτάκη το ονομάζει επίδομα. Καταλάβατε. Έχουμε και αυτά. Η σύνταξη δεν την είχε βαφτίσει τότε και ο Τσίπρας. 13η.
1: Και επίδομα το είχε βαφτίσει. Επίδομα. Ο πρώτος νομίζω που το είπε πλέον η 13η σύνταξη είναι το Πασόκ τώρα στις προτάσεις αυτές.
2: Α,
1: το ονόμασε κανονικά 13η σύνταξη. Επιστροφή της 13η σύνταξη.
0: Ναι, ούτως ή άλλως αυτό του Τσίπρα δεν ήταν καν, νομίζω δεν ήταν καν για όλους το ίδιο ποσό. Ήταν κλιμακωτό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Είχε μια, ναι. Λοιπόν, τι άλλο εδώ. Α, ο φίλος από την Ισπανία λέει, δεν πήρε τη σύνταξη του Αυγούστου, του Ιουλίου ήταν 30 ευρώ μικρότερη. Ναι, πρέπει να έρθει στην Ελλάδα για να το λύσει. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται. Α, ναι. Πρέπει να έρθει στην Ελλάδα για να το λύσει. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Κάποιο φίλο σα πειράζει, λέει ότι πήρατε παλέμαχο. Μια χαρά παίχτηση να τον πάρετε. Μην ακούτε. Περάστε.
1: Το παλαιμαχικό στο ποδόσφαιρο είναι επιστημονικό πείραμα, να πείτε του φίλου. Οπότε και εμεί που έχουμε αντέξει τα τελευταία 15 χρόνια είμαστε μέλη αυτού του πειράματο.
0: 16 χρόνια χωρί τίτλο,
1: Ακριβώ. Όχι χωρί τίτλο, χωρί πρωτάθλημα.
0: Χωρί πρωτάθλημα, ναι, σωστά.
1: Και αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, να περνάτε όμορφα στην Πάτμο. Να έχετε υγεία
2: στην Πάτμο.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Είστε καλά. Είστε καλά. Καλό βράδυ.
3: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, κάθεσε τώρα εσύ, βλέπω εγώ τον αγώνα.
1: Εντάξει τώρα. Άκου το.
0: Ναι, περίμενα, θα ακούσω. Επειδή έχει έρθει ένα μήνυμα, μισό λεπτό, θέλω να το πω αυτό. Σταμάτα το τραγούδι.
1: Σταμάτα, Ντόνι, πραγματικά, ναι, τώρα. Δηλαδή πρέπει να το ακούσουμε.
0: Επειδή έχει έρθει ένα μήνυμα για τον Αφγανό.
1: Ναι.
0: Ο Αφγανός μποξέρ. Γιατί μάλλον δεν ξέρουν την ιστορία του και στέλνουν μηνύματα για λάθρο και τέτοια. Ήρθε στην Ελλάδα το 16. Έτσι. Ασπάστηκε το χριστιανισμό και το 23 παντρεύτηκε με Αμερικανίδα εθελόντρια, με την οποία ίδρυσαν οργάνωση Love Every Nation Athens. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποκαλείται λάθρο, ασχέτως του τι έχει, γιατί κατηγορείται, που μάλλον το έχει κάνει από αυτά που φαίνονται, τέλος πάντων, τη βαλίτσα, mm-hmm. το βίντεο κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει προς το παρόν κατηγορείται. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι λάθρο. Mm-hmm. Ήρθε στην Ελλάδα με λέσβο μεταναστών. Είναι ένας άνθρωπος που στη δική του κοινωνία ήταν επιτυχημένος, με πρωταθλήματα, τίτλους κτλ. Το γιατί ήρθε είναι ένα άλλο ζήτημα. Παντρεύτηκε μια Αμερικανίδα, ασπάστηκε το χριστιανισμό, έκανε μια οργάνωση, έκανε και ένα παιδάκι. Τώρα, το τι έπαιξε μετά, τι συνέβη μετά, αυτό ας το βρουν οι αρχές.
1: Άλλο αυτό, ναι.
0: Ήτανε επισήμως ενταγμένος στην ελληνική κοινωνία
1: και με δράση πολύ συγκεκριμένη,
0: ως ισότιμο μέλος και με πολύ συγκεκριμένη δράση. Εντάξει, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Βάλ το τραγουδάκι τώρα.
1: Summertime. Και βέβαια με την εκτέλεση αυτή της Τζάνις Τζόπλιν. Και την καλή νύχτα μου, Μανώλη.
0: Θα φύγεις λίγα.
1: Θα φύγω.
0: Εντάξει.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery.

0: κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Από την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στο Γεώργιος Καραϊσκάκης η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Στο τένις, στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Μόντρεαλ, προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικρατώντας με 2-0 σετ του Αμερικανού Μάρτιν Ντάμ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather.
6: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρειο-ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία Ασιατική και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο, είστε συντονισμένοι. Απόγευμα Τρίτης, 4 Αυγούστου, βράδυ πια Τρίτης, 4 Αυγούστου. Ο Ολυμπιακός μόλις κέρδισε το πρώτο του κόρνερ, το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης, αν δεν κάνω λάθος, στο 12-13 λεπτό, ενώ νωρίτερα ο Κάρμ έχει δεχτεί και την πρώτη κάρτα του αγώνα, αν χρειαστεί, αλλά εν πάση περιπτώσει, στο 10 λεπτό να τρως κάρτα. Είναι γι' αυτό ένα ζήτημα. Λοιπόν, καλά εκτελεσμένο το κόρνερ, αλλά προς το παρόν δεν έχουν δείξει πάντως κάτι οι δύο ομάδες, έτσι λίγο που μπόρεσα να δω για να είμαι ειλικρινής. Να μου πείτε, νωρίς είναι ακόμα, και είναι νωρίς και στον αγώνα και στην εποχή. Γιάννη, το διάβασα αυτό που μου στείλες, για ευνοία τους λόγους δεν μπορώ να το διαβάσω, καταλαβαίνεις. Μετά τις 9.30 θα ανοίξουμε γραμμές. Η ομάδα παραμένει ως έχει. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Κυργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Σταυρακάκης βέβαια στην αθλητική σας ενημέρωση και πάλι αργότερα. Και αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και για απόψε. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Εδώ μου στέλνει ο Φόρτσα Παουκάρα για το Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, τη φωτιά. Η κυρία Έφη μου λέει, ψάξτε λίγο το θέμα, μας λέει, ψάξτε λίγο το θέμα κατάργησης προσωπικής διαφοράς, θα δείτε ότι κάθε άλλο παρά καταργείται. Ευχαριστώ. Μπράβο που κάνετε εκπομπή Αύγουστο, κυρία Μαριάννα. Εντάξει, κυρία Μαριάννα, άπαντες δουλεύουν για τον Αύγουστο, τι σημαίνει αυτό? Αυτό έλειπε. Στα Τέμπη πήγε όλο το σύστημα και τα ισοπαίδωσε και βουτήξανε τον άνθρωπο που πήγε να δει το σπίτι του, μου γράφει ο κύριος Αρτέμης, για το, εδώ για τον αντιδήμαρχο και την περιοχή που έπεσε το ελικόπτερο με τους δύο νεκρούς. Έχουν ανακοινωθεί, όχι δεν έχουν ανακοινωθεί ημερομηνίες, τώρα την πήρατε τη σύνταξη. Τι να ανακοινωθούν ημερομηνίες, την άλλη εβδομάδα. Ο κύριος Αντώνης μου γράφει εδώ πέρα ότι υπάρχει ακόμα πολλής κόσμος στην Αθήνα. Έχω και εγώ αυτή την αίσθηση. Όχι, όχι, δεν είπα εγώ ότι δεν βγαίνει η κάρτα στο δεκάλεπτο. Είπα απλά ότι ήταν μια χρειαστή κάρτα πολύ νωρίς στον αγώνα, καθόλου δεν είπα αυτό. Εννοείται ότι αυτό που έκανε ο Κάρμο ήταν ορισμός της κάρτας. Απλά θεωρώ ότι ένας παίκτης πρέπει να έχει μυαλό και να μην δίνει τόσο εύκολα αφορμή για να φάει μια κάρτα στην αρχή του αγώνα. Και μάλιστα ενός αγώνα που δεν έχει στραβώσει για να πεις ότι ή ότι είναι μια φάση τέλος όπως φεύγει ο άλλος και θα βγει τέταρτη με τότε. Καθόλου δεν είπα αυτό. Μάλλον δεν έγινε κατανοητό αυτό που είπα. Λοιπόν, δεν τρελαθούμε. Προφανώς και ήταν κάρτα η ενέργεια του Κάρμου. Απλά στο δεκάλεπτο περιμένεις κάτι καλύτερο. Έχει έρθει ένα μήνυμα για αυτά που λέγαμε νωρίτερα, αρκετά, αλλά μένω σε ένα για αυτά που λέγαμε τον κύριο Κοντοέ. Για τη Δυτική Αττική, μόνο στη Δυτική Αττική υπάρχει και χάρτη σχετικός, γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα, δηλαδή δεν είναι επίσημα στοιχεία. Από το 2018 έχουν γίνει στάχτη πάνω από 480.000 στρέμματα. Είναι ο αριθμός, είναι τρομακτικός. Η αλήθεια είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Ξαναλέω, ενδιαφέρον θα είχε να δούμε σε κάποια στιγμή, και πρέπει να το κάνουμε, να δούμε τι από αυτές τις εκτάσεις, πόσες έχουν αναδασωθεί, πόσες έχουν ξανακαεί σε απόλυτα μεγέθη, για να έχουμε μία εικόνα, όχι μόνο για την Αττική, προφανώς, έτσι μην υπάρξει παρεξήγηση, για όλη τη χώρα. Ξεκάθαρα πρέπει να γίνει αυτό, για να μπορούμε να έχουμε και μία πληρέστερη εικόνα του πώς
η πολιτεία ανταπεξέρχεται στην επιχείρηση επούλωσης των πληγών που προκαλούν οι πυρκαγιές. Έτσι, να δούμε τι γίνεται με τις αποζημιώσεις, όλα αυτά. Δυστυχώς όμως, θα το ξαναπώ, είναι πράγματα που τα επαναλαμβάνουμε, τα λέμε, τα ξαναλέμε. Δεν ξέρω τι πραγματικά, τι αντίκρισμα έχουν. Βλέπω ότι πολλοί ασχολείστε με τον αγώνα. Δεν είναι, μου λέει, εμφάνιση για προκριματικά Champions League αυτή. Εδώ γράφει ένας φίλος. Εντάξτε, δεν μπορώ, δεν έχω αντίληψη του αγώνα, έτσι. Δεν μπορώ να παρακολουθώ την αναμέτρηση. Θα τα πούμε μετά με τον κύριο Σταυρακάκη. Καλά καλά δεν ξέρω τους παίκτες, τους καινούριους. Όχι καλά καλά, δεν τους ξέρω. Οπότε κρατώ αυτό που μου λέτε. Δεν είπε κύριε Σωτήρη ότι δεν είχε φωτιές. Μέχρι τώρα οι φωτιές που έχουν καταγραφεί είναι και αρκετές και σημαντικές. Και έχουμε μπροστά μας ένα γεμάτο δίμηνο. Ένα μήνα σίγουρα, τον Αύγουστο, αλλά και ο Σεπτέμβριος. Είναι ένας μήνας που δεν απουσιάζουν οι πυρκαγιές. Μπορεί να μειώνεται ο αριθμός, αλλά δεν απουσιάζουν. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη λέει σχετικά με το περιστατικό με τη δημοσιογράφη, η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι δεδαλώδης, η εξωτερήκευση δεν είναι πάντα όπως ορισμένοι το φαντάζονται, δεν μπαίνει σε καλούπι. Για όσους έχουν χρόνο και διάθεση να προτείνω μια σειρά, το Unbelievable. Πρόκειται για μια νεαρή γυναίκα που κατήγγειλε βιασμό της, όμως η συμπεριφορά της δεν αρμόζει σε τέτοια περίπτωση. Βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Εντάξει, άλλο πράγμα, αυτό το έχω δει. Ενδιαφέρον είναι. Άλλο πράγμα είναι βέβαια, κύριε Βαγγέλη, αυτό, αλλά είπα και αυτό που είπα νωρίτερα είναι ότι δεν θα έλεγα κουβέντα, δεν θα ασχολούμουν με την ιστορία αν δεν έβλεπα να συνεχίζει η ανθρωποφαγία, η οποία με ενοχλεί στο επίπεδο της ανθρωποφαγίας, γιατί το λάθος είναι λάθος. Εντάξει, αλλά όλοι κάνουμε λάθη. Και εν πάση περιπτώσει, στον ιδιωτικό τομέα εργάζεται συνάδελφος, έχει και προϊσταμένους. Καλησπέρα, λέει Μανώλη. Υπάρχει και εναλλακτική δυνατότητα να λέγεσαι Μέση, να βάλεις τον Μπέλιγχαμ σε κεφαλοκλείδωμα και ο διαιτητής να κοιτάζει την κερκίδα. Γίνεται και αυτό. Οπότε το να κάνεις ένα παράδεκτο φάουλ στην αρχή του παιχνιδιού δεν είναι θέμα αν σε λένε Μέση. Ναι, αλλά δεν έχω ρε φίλε Μέση στην ομάδα. Τι να κάνω. Υπομονή, λέει, αν θέλετε να δείτε μπάλα την Πέμπτη με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Ο ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα. Τον Ολυμπιακό δεν τον έχω δει. Ο ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα από πέρσι. Και οι δύο τερματοφύλακες λένε κίνδυνος θάνατος. Συναγωνίζονται, ζητώνται ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη πατάτα. Ο μεικτός μισθός ενός πυροσβέστη, μου γράφει ο κύριος Νίκος, είναι 1.145 ευρώ. Ο μεικτός μισθός ενός Μητροπολίτη είναι 4.671,90 ευρώ. Τον διπλασίας ο Μητσοτέκης για να διεξάγουν τον προεκλογικό του αγώνα. Ένας Μητροπολίτης παίρνει τους μισθούς 4 πυροσβεστών. Μάντεψε ποιος είναι χρήσιμος. Ποιος είναι πιο χρήσιμος, θα έλεγα εγώ, αν έπρεπε να βάλουμε μια τέτοια πρόταση που εγώ δεν συμφωνώ στη λογική της χρησιμότητας, στη λογική όμως της αμοιβής. Εντάξει, όχι το μισθό του Μητροπολίτη να παίρνει ο πυροσβέστης, αλλά και τα 1.145. Μήπως μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος, τελικά τους λέμε ήρωες επειδή αμείβονται με αυτά τα λεφτά. Όχι κύριε Γιώργο, τους λέμε ήρωες γιατί κάνουν αυτή τη δουλειά που κάνουν, γνωρίζοντας βεβαίως τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, καλησπέρα κυρία Νίκη, καλό υπόλοιπο. Θα είμαστε μαζί πρώτοθος μέχρι και την Παρασκευή, μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως και απόψε, με τη βοήθεια του Θεού, και το Σαββατοκύριακο θα είμαστε από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με την κυρία Ρίτσα, την κυρία Μπιζόγλη. Πάντως, λέει, Πέμπτη μέρα φωτιά στην Ψάθα και τα κανάλια σταμάτησαν να το μεταδίδουν και να το καλύπτουν. Εσείς το λέτε στις ειδήσεις σας, ευτυχώς. Η κυρία Μαριάννα από τον Πειραιά. Η κυρία Μαριάννα, με έχει φωτιά, τι δεν θα το πούμε. Εννοείται ότι σταμάτησαν οι
τα έκτακτα και οι ζωντανές συνδέσεις και όλα αυτά. Ναι, γιατί έχει μειωθεί το μέτωπο της φωτιάς, έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Και τώρα θα μου πει κάποιος, και γιατί προσπαθείς να δικαιολογήσεις το κόλπο? Δεν προσπαθώ να το δικαιολογήσω, έτσι λειτουργούν τα μέσα. Αλλά προφανώς όταν είναι ένα φαινόμενο σε εξέλιξη, δεν γίνεται να μην το αναφέρει στις ειδήσεις. Λοιπόν, Αντωνάκη, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, να επιστρέψουμε σιγά σιγά, να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά να ανοίξουμε και γραμμές.

0: Εδώ είμαστε 28 λεπτά μετά τις 9. Real FM 97,8. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μπορείτε να αρχίσετε να καλείτε για, για να βγούμε ζωντανά στον αέρα αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Ναι, κύριε Γρηγόρια, όπως ακριβώς καλά το σημειώσατε. Από τα 480.000 στρέμματα, μου γράφει ο κύριος Σπύρος, το 70% είναι στο Δήμο Μεγαρέων. Δεν το έχω το στατιστικό αυτό που μου λέτε. Δεν αμφισβητώ, αλίμονο. Αλλά δεν το έχω εγώ στατιστικό για να μπορώ να το πω με ασφάλεια. Μου φαίνεται πάντως πολύ μεγάλο το ποσοστό για να είναι μόνο ο Δήμος Μεγαρέων. Θα το κοιτάξω όμως. Το έχω ήδη σημειώσει για να το κοιτάξω ανά Δήμο και ανά Περιφερειακή Ενότητα, να δω, για να δω λίγο έτσι.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Περάμαστε 32 λεπτά μετά τις 9. Είχαν ένα δοκάρι τώρα οι Ολλανδοί. Βέβαια έδωσε offside ο βοηθός, αλλά υπάρχει ζήτημα τώρα στα μετόπισθεν, γιατί μία offside, δύο offside, κάποια στιγμή δεν θα βγεις. Γεια σας κυρία Σόφη. Ούτε αυτό μου κάνει πια εντύπωση, κυρία Σόφη, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά καλό απόγευμα να έχετε, καλό βράδυ, να είστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφου. Έλατε κύριε Γιάννη.
1: Γεια σου φίλε Παναγιώτη.
0: Γεια σας κύριε Γιάννη.
1: Λοιπόν, εάν είχαν στόμα τα μάρμαρα του Σπαδίου, το καλή μάρμαρο,
0: ναι,
1: θα μας λέγανε πάρα πολλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω. Καταρχήν σήμερα έχουμε μια μέρα,
0: ναι,
1: την 4η Αυγούστου, τον Ιωάννη Μεταξά και τις Αυγνώφισκες, που με το πρώτο μπαμ διαλύθηκαν και απαιτήθηκαν οπόλυγες.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι κατανοητά αυτά. Μέσα λοιπόν από αυτά τα μάρμαρα περάσαν διάφορες προσωπικότητες, ονόματα, προεταχτά. Μας ήρθαν και ηγέτες του Τρίτου Ράιχ και πάρα πολλοί παράγοντες που παίξανε κάποιο ρόλο. Δεν έχουν στόμα να μιλήσουν τα μάρμαρα αυτά. Λοιπόν, αυτά ας πούμε στην 4η Αυγούστου, και πως ο κόσμος πιστεύει στα θαύματα και στις παροιμίες, και στο τέλος όλα βγαίνουν τραπουλόχαρτα, πύργος από τραπουλόχαρτα, με το πρώτο φύσημα διαλύεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά προς το την επέτειο της 4ης Αυγούστου. Να μην την ξεχνάμε.
0: Καλά, όχι ότι, είναι, ότι έχει κάποια...
1: Όχι, γιατί αν δεν ξέρεις...
0: Α, σε επίπεδο γνώσης, ναι, καλό είναι, προφανώς.
1: Πρέπει καινούργια γενιά...
0: Καλά, ας θυμόμαστε τα άλλα, τα πιο σημαντικά και...
1: Ναι, ξέρετε κάτι. Θυμόμαστε τα γεγονότα που γίνονται σήμερα, αλλά δεν ξέρεις τα γεγονότα του παρελθόντος. Τα λάθη επαναλαμβάνονται. Και ναι, το εκείνοι που το πληρώνουν είναι οι πολλοί, ο λαός. Δεν είναι οι λίγοι, οι λίγοι έχουν τον τρόπο τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω προς το καλυμάρμαρο, την άγνοια πολλών, γιατί δεν τους ενδιαφέρει, είναι αλληλένδετη η ιστορία και η γεωγραφία, ο τόπος δηλαδή και το παρελθόν, είναι αλληλένδετα. Εάν δεν τα γνωρίζουν οι νεότεροι, είναι σαν τα πρόβατα που τα έχουν να βόσκουν ανέμελα και στο τέλος καταλήγουν στο τσιγκέρι. Είναι κατανοητός.
0: Ναι, ναι.
1: Τα πρόβατα. Και τα πρόβατα μπορεί να είναι και πρόβατα, αλλά και ανθρώπινα όντα. Λοιπόν, υπάρχει η παντελή άκρια της ιστορίας, είπα, και της γεωγραφίας, και οι συνέπειες είναι γνωστές.
0: Mm-hmm.
1: Ως προς τους ηγέτες, αν τους συγκρίνω με τους σημερινούς, πιστεύω ότι χρειάζεται ψυχίατρος.
0: Ούτε μία
1: σχέση έχουν με την πραγματικότητα και με το πώς θα χειριστούν τα θέματα και τα προβλήματα που προβάλλονται κάθε τόσο. Και αμέριμνοι κι αυτοί πάνε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, Μανώλη μου, αυτά στο παρελθόν, τα παθήματα δεν γίνονται παθήματα και ο κόσμος θα πέφτει συνεχώς από ξέρα σε ξέρα. Όταν λέμε ξέρα σε ξέρα, καταλαβαίνετε. Το ρίχνουμε το καράβι στα βράχια. Λοιπόν, η ιστορία διδάσκει πολλά, αρκεί να την ξέρουμε.
0: Για να την ξέρουμε, να την διαβάσουμε.
1: Και η γεωγραφία επίσης το ίδιο.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι. Μανώλη μου, θέλω να πω ότι δυστυχώς τα διάφορα μέσα που πρέπει να δείξουν τα γεγονότα και να τα τονίσουν είναι σε χέρια που δεν θα πω είναι ανίκανα, γιατί η ικανότητα φαίνεται στο ζήτημα της αρπαγής, της οικονόμας δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε μια ομάδα η οποία ασχολείται με την πολιτική, γιατί δυστυχώς τα καφενεία έχουν κλείσει και έχουν βρει καταφύγιο σε διάφορα κόμματα.
0: Γιατί αν δεν είχαν κλείσει τα καφενεία, πού θα ήταν στα καφενεία?
1: Τα καφενεία απασχολούσε κόσμο.
0: Εντάξει, δεν πληρώνουν τα καφενεία όμως.
1: Ορίστε.
0: Δεν πληρώνουν τα καφενεία.
1: Δεν πληρώνουν.
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι και το χρήμα. Είναι και το χρήμα. Συνδυάζεται. Συνδυάζεται πολλά πράγματα. Και ο κόσμος θα τρώει πάπες και θα τα πει χαμπάρι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
1: Α, ήθελα να πω το εξής. Τελειώνοντας, είμαι πολύ περίεργος, γιατί μιλάμε συνεχώς για τη δική μας, το δικό μας χώρο απέναντι. Πώς έχουν οργανωθεί?
0: Τι εννοείται το δικό μας χώρο και απέναντι?
1: Οι γείτονές μας.
0: Ποιους εννοείται?
1: Τους Τούρκους.
0: Πώς έχουν
1: οργανωθεί? Η τουρκική κυβέρνηση δεν έχουν πυρκαγιές, δεν έχουν αυτά. Τι μέτρα έχουν λάβει? Γιατί δεν αναφέρεται απολύτως τίποτα.
0: Έχουν και οι Τούρκοι πυρκαγιές κατά περιόδους πολύ ισχυρές.
1: Επιπληροφορίες σε ειδήσεις
0: και καταστροφικές. Αυτή την περίοδο μπορεί να μην έχουν, δεν έχει σημασία. Και γιατί πρέπει να μπούμε στη διαδικασία της σύγκρισης με τους Τούρκους?
1: Να μπούμε στη σύγκριση για να δούμε τι κάνουν αυτοί.
0: Για ποιο λόγο? Γιατί τι είναι παράδειγμα η
1: Τουρκία? Γιατί είμαστε στην ίδια γειτονιά.
0: Και με τη Βουλγαρία είμαστε στην ίδια γειτονιά. Και με την Αλβανία και με τα Σκόπια. Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι όταν αυτοί έχουν λάβει μέτρα τα οποία προλαμβάνουν.
0: Δεν έχω τέτοια εικόνα. Οι πυρκαγιές που έχουν πλήξει κατά περιόδους στην Τουρκία είναι εξόχως καταστροφικές.
1: Εγώ δεν έχω ακούσει, γιατί παρακολουθώ.
0: Δεν έχετε ακούσει, όχι ότι δεν είναι.
1: Παρακολουθώ όλες τις ειδήσεις από όλα τα κανάλια, καταλάβατε. Λοιπόν, Μανώλη μου, τι να σου πω. Ανέφερε ένα γνωστό σπίτι που είτε μια κυρία που προσφέρει χάρες σε όσους έχουν διάθεση. Και η κυρία αυτή είναι καλύτερα οργανωμένη.
0: Όχι, όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Δεν έχω την εικόνα ότι είναι καλύτερα οργανωμένη. Κάνετε λάθος.
1: Και σε οργανώ το σημερινό κράτος. Καταλάβατε, γιατί ο καθένας κοιτάει το εαυτό του και δεν κοιτάει το σύνολο.
0: Ναι, δεν έχω την εικόνα πάντως ότι είναι καλύτερα οργανωμένη η Τουρκία.
1: Δεν λένε τίποτα τουλάχιστον. Υπάρχει λογοκρισία.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό πώς λειτουργεί το... πάντως δεν έχω αυτή την εικόνα. Ευχαριστώ κύριε Γιάννη.
1: Και εγώ.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ. Και έχουμε κάποιοι να βγάλουν τις τσίμνες του στα μάτια τους, διότι όταν γίνεται μια καταστροφή κάπου, έχει αντίκτυπο και στους Πέριξ.
0: Να είστε καλά κύριε Γιάννη. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 44 λεπτά μετά τις 9. Η κυρία Μαύρα από την Ηλιούπολη, ελάτε.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας.
2: Καλά εσείς.
1: Προσπαθούμε. Έχουμε μεγαλώσει κάθε καλοκαίρι με το υπεύθυνο καταστροφέα Γκαζέ. Με το στρατηγό Άνεμο. Μεγαλώσαμε.
0: Εντάξει, ο στρατηγός Άνεμος ήταν το 2007.
1: Όχι, εξακολουθεί να μας συντροφεύει. Όλα οφείλονται στον Άνεμο. Μα τι? Δηλαδή είναι φοβερό, δεν περιγράφονται αυτά. Τι θα τραγουδάνε τα παιδιά αύριο, ποιο τραγούδι θα επιλέξουν? Από παιδί στον ύπνο μου έβλεπε φωτιές. Τι πείμα θα απαγγέλνει?
0: Άλλο εννοεί το τραγούδι.
1: Εντάξει, ας το κάνουμε, αν το κάνουμε μία ανάλυση. Το πείμα αυτό που τι είναι η πατρίδα μου, τι θα λένε τα παιδιά? Αυτό τουλάχιστον όταν ήμουν παιδί προσώπευε αυτά που έλεγε. Τώρα τι θα λένε τα παιδιά αυτά? Αυτό το ποίημα αντιπροσωπεύει την πατρίδα μου. Και λυπάμαι πάρα πολύ για την Τουρκία, για την Αμερική, για την Ισπανία. Λυπάμαι. Με αφορά όμως η πατρίδα μου και η συμπεριφορά της, mm-hmm. εν γέννη, ο κόσμος άνω κάτω. Ποιος θα προλάβει να κάψει και να σκοτώσει πρώτος? Γιατί φωτιά δεν είναι μόνο το σπίρτο, είναι και οι βόμβες, είναι και τα όπλα. Δηλαδή δεν έχει ξεφύγει, κύριε Παρδάλη, εντελώς. Και εκεί προχθές που ξεκινήσαν οι φωτιές, μιλάγα με την ξαδέρφη μου και μετά από μισή ώρα την έδεια συγκεκριμένα στην Κάριστο. Πήρε φωτιά, μου λέει, έχω τα μικρά της κόρης μου εδώ, ο άντρας της. Από μου θα φύγουμε, μου λένε, και ένα ωραίο σπίτι μέσα στην περιβόλια.
0: Πού, σε ποιο σημείο?
1: Ωραία.
0: Πού, σε ποιο σημείο είπατε?
1: Στην Κάριστο, ναι. Νότια.
0: Η φωτιά προχθές, ναι.
1: Έχετε πάει. Εγώ, που εκεί είναι οι συγγενείς μου, της μητέρας μου καταγωγή, και ζήσαμε παιδικά χρόνια. Τόσο ωραία, μέχρι το 70-72 δεν είχε ρεύμα, να σκεφτείτε. Το παππούς πότιζε με τη λάμπα. Δεν είχε πάρει ακόμα την αγροτική. Μα τι να σας πω. Με τη λάμπα και το νερό έρχονταν από το βουνό απάνω, από το κάστρο. Είχαν αμπολές, τα λέγανε, τσιμεντένια αυλάκια. Και τα γυρίζανε το νερό, ήταν ο νερουλάς, και πήγαινε μέσα στα αμπέλια και στα χωράφια.
0: Ναι.
1: Και τα πότιζε. Τι να σας πω, ζώα, τα πάντα. Τώρα μας φταίει η Αγελάδα, μας φταίει, εκτός την Κατσαρίδα, η Κατσαρίδα δεν φταίει σε τίποτα. Η Αγελάδα, το Κατσικάκι, το Αρνάκι, η κόρη μου είναι στη Μυτιλίνη και εκεί πήρε φωτιά. Άλλη λαχτάρα, κύριε Παρδάλη, πάλι πήρα, και παντού. Αυτό που βλέπω δε, και εγώ κοντά στο δάσος, στον Ιμητό. 8 φορές έχει πάρει, σας το έχω πει. Μα πού να πάμε να κόψουμε όλα τα δέντρα? Ούτε στη θάλασσα δεν προλαβαίνουμε να μπούμε. Δηλαδή, τι είναι ο κόσμος, η ζωή τους, τα ζώα, τα δέντρα μας, το σπίτι τους? Είναι τραγικό. Είναι απάνθρωπο. Είναι, δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Αλλά μου λέει η κόρη μου, όταν, γιατί είναι εκεί τρίτη εβδομάδα, στη Μυτιλίνη πήγανε προχθές στη γιορτή της Αρδέλας, και έχουμε έθιμα, έχουμε βάσεις, έχουμε ακόμα, έχουμε ποιότητα, έχουμε αντοχές, έχουμε δύναμη. Πόσο, παιδί μου, ακόμα? Και μου λέει, μαμά μου λέει, πήγανε στο Χασάπι και βέβαια έχουν ντόπια προϊόντα, έχουν συνεταιρισμό οι άνθρωποι, τυριά και λοιπά, ξέρετε,
0: mm-hmm.
1: αλλά το κρέας που πήρε το χοιρινό, μου λέει, είναι Ολλανδίας, δεν επιτρέπεται να εκτρέφουν. Δηλαδή τι είναι αυτά? Εάν τυχόν δούνε σφραγίδα ελληνική, θα πέσει πρόστιμο. Αυτό το πρόστιμο, πώς παντού πρόστιμο? Μα δεν έχει λογική αυτό, δεν έχει πραγματικά. Δηλαδή δεν ξέρω, και άκουσα στη Στυλίδα ότι που ξεκίνησε η φωτιά υπεύθυνη για τη Βιωτία, ήταν δύο νεμογεννήτριες από Σπινθήρα.
0: Το έχω ακούσει και το έχω διαβάσει και εγώ, αλλά περιμένω το πόρισμα της πυροσβεστικής.
1: Ναι, ναι, όμως αυτά τα οποία σας λέω στην πατρίδα της μητέρας που είναι συγγενής μου, θείους, έχω υπερήλικες, ξαδέρφια, έχω ανήψια, επάνω το βουνό ή όχι, είναι γεμάτο νεμογεννήτριες, γεμάτο. Αυτές δεν είναι ότι καλύτερο αν δεν συντηρούνται, και ναι. Είναι πάνω από 15 χρόνια. Εν τω μεταξύ είχε, οι όχι και οι δίρφοι είχαν 1500 βότανα, και η έδεια εκεί στην όχι είχε ένα τσάι, όχι απλά πανελληνίως θεραπευτικό, αλλά παγκοσμίως. Ναι. Έχει εξαφανιστεί, έχει άσπρη σκόνη καρκινογόνα και δεν ρίχνει τον καρκίνο ο Θεός. Λοιπόν, μια χρονιά μου είχε πει η θεία πριν 30 χρόνια, τώρα είναι 96 χρονών, να ένα κοριτσάκι λέει εδώ κάτω 10 χρονών έχει καρκίνο το καημένο, δεν σου ο Θεός. Θεία της λέω, είσαι κοντά στην εκκλησία. Λοιπόν, ο Θεός δεν κάνει τον καρκίνο. Όταν εσύ, ο πατέρας σου, ο παππούς μου, έβαζε στα περιβόλια του αγνά, έχει φτάσει 96 χρονών η θεία, λοιπόν, αγνά όλα, το κρέας, το νερό, τα πάντα, δεν είχε τέτοια θέματα. Τώρα λοιπόν ο Θεός προκάλεσε αυτό, ή τα θερμοκήπια που δεν μπορούν οι άνθρωποι, δηλαδή δεν ευδοκιμεί τίποτα. Είχε κυπαρίσια, κύριε Παρδάλη, δεν είχαν θερμοκήπια ο παππούς, είχε κυπαρίσια τετράγωνο ολόκληρο, πολύ ψηλά, να προστατεύονται από τον αέρα τα οπορικά τους, τα περιβόλια τους, γιατί εκεί είναι ο καβοντόρος και ξέρετε, άμα το πιάσει δεν τελειώνει σε 5-6 μέρες με τίποτα.
0: Ναι, ναι. Καλά, γενικά στο νοτιότερο κομμάτι της Εύβοιας υπάρχει αέρας σχεδόν πάντα.
1: Πολύ σας λέω, σπάει τζάμια, δεν μπορείς να σταθείς όρθιος. Μου λέγει η μητέρα μου, όταν ήταν παιδάκι, έφυγε 25 χρονών από εκεί, κρατιόμαστε για να πάμε σχολείο από τα καλάμια. Mm-hmm. Δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε. Λοιπόν, να σας πω ένα μικρό έτσι ένα μικρό πηματάκι που γράψε για τα παιδιά για τις καταστάσεις. Λοιπόν, πώς σε περίμενα να έρθεις, το πληρώνω σε όλα τα παιδιά, στα εγγόνια μου και σε όλα τα παιδιά, πώς σε περίμενα να έρθεις να ήξερες, παιδί μου, άλλο ένα φως και μια αρχή να δώσεις στη ζωή μου. Χέρια, ψυχή, δύναμη και καρδιά σου δώσα από τη ζωή μου και εσύ μου χάρη.
0: Κόπηκε πάνω στον επίλογο. Δεν πειράζει, κυρία Μαύρα, την επόμενη φορά. Κύριε Σταυρακάκη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Δεν είναι θέαμα αυτό.
2: Τι?
0: Δεν είναι θέαμα αυτό.
2: 0-0 για όποιους δεν το ξέρουν. Ο Ολυμπιακός στο ημίχρονο με την Αϊμέγγεν στο Γεωργίος Καρισκέκης. Ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ανέβασε απόδοση. Έχει τον έλεγχο, ανέβασε απόδοση μετά το μισάωρο. Απείλησε με κάποια σουτ. Οι Ολλανδοί είχαν πριν ανάπαυλα δύο πολύ καλές στιγμές. Διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός, ζήτησε ένα πέναλτι σε μια φάση του Τσικίνη, αλλά από εκεί πέρα χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Ένα παιχνίδι ώρες-ώρες ήταν μοιρασμένο. Είπα ότι ζήτησαν πέναλτι σε μια φάση του Τσικίνη.
0: Είδες εσύ να υπάρχει παράβαση?
2: Εντάξει τώρα, το θέμα είναι δεν έδωσε, προχωράμε.
0: Όχι,
2: τώρα,
0: συζητάμε, τι προχωράμε. Εγώ δεν είδα παράβαση.
2: Όχι, δεν είδα εκεί αυτό που ζήτησε.
0: Εντάξει,
2: λοιπόν. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός είχε περισσότερο την μπάλα, δεν απειλήσε όμως, δεν έβγαλε πράγματα.
0: Έκανε δύο φάσεις καλές.
2: Έκανε τρεις φάσεις, δύο-τρεις καλές. Πρέπει να δώσει περισσότερα πράγματα στην επανάληψη και να πάρει ένα προβάδισμα. Δηλαδή να μπει μέσα και στο πρώτο 15 λεπτό να έχει βάλει γκολ, αν θέλει να κάνει κάτι. Γιατί ο Ολλανδοί στο τέλος ήταν επικίνδυνοι με δύο φάσεις, τη μία την έβγαλε ο Πόποβιτς. Από εκεί πέρα δεν γίναμε και σοφότεροι από το μάτς.
0: Εκ πρώτης άποψης θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός σε σχέση με πέρσι,
2: ναι,
0: δεν πνίγει τον αντίπαλο.
2: Ναι,
0: άλλο σύστημα.
2: Συμφωνώ σε αυτό. Όχι, δεν το πνίγει καθόλου. Παίζει ένα τελείως άλλο σύστημα.
0: Αυτό δεν είπα.
2: Πιο ισορροπημένο παιχνίδι, έτσι, για να το πούμε απλά, να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Αλλά δεν, σε τέτοια παιχνίδια όμως του καλοκαιριού πρέπει να το πνίξεις τον αντίπαλο, γιατί και όταν έχεις και το θέμα ότι παίζεις εσύ πρώτο παιχνίδι εδώ, πρέπει να το πνίξεις για να τελειώνεις, να μην μπλέξεις τις περιπέτειες. Ένα παιχνίδι μας ενδιαφέρει, η Union Saint-Gilloise, η Βελγική με την Bodo Glimt, 2-2 στο ημίχρονο. Θυμίζω ότι
0: δύο φορές έχει προηγηθεί η Bodo Glimt.
2: Ναι, θυμίζω ότι ένας από τους δύο θα είναι στον, αν προκριθεί ο Ολυμπιακός, θα παίξει για τα play-off του Champions League, εντάξει. Και Σπάρτα Πράγας Λιόν 0-1 στο ημίχρονο. Δυνάμο Ζάγκρεπ Κάουνας Αλγκύρης 2-0 ημίχρονο. Χάπολ Μπιερσεβά Ερυθρός Αστέρας 1-0 στο 65. Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτι, μας ενδιαφέρει γιατί εκεί είναι η ΑΕΚ πέφτει με αυτούς. 0-0 στο 62.
0: Μάλιστα.
2: Και έχει τελειώσει το Αραράτ Αρμενίας με την Τζέλια 2-1 η Αραράτ. Και Μιάλμπη η Σουηδική με τη Σλόβαν Πρατισλάβας 1-2. Η ομάδα της Σλοβακίας, η Σλόβαν Πρατισλάβας, προηγείται. Λοιπόν, να δούμε τι μας επιφυλάσσει στο δεύτερο μέρος. Να δούμε τι διορθωτικές κινήσεις θα κάνει ο Μεντιλιμπάρ, γιατί πρέπει να κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις αν θέλει να μπορέσει να βγάλει μια φάση. Ο Ελκαμπή 1-2 φορές βρέθηκε σε καλό σημείο, όμως από εκεί πέρα πρέπει να ανέβει όλη η ομάδα και να έρθει ένα γκολ στο πρώτο 20 λεπτό, αν θέλεις να, κύριε Παρδάλη μου, να μην έχεις θέματα, γιατί και οι άλλοι παίζουν καλά. Δηλαδή στο τέλος, τελευταίο, στο 43, στο 44 είχαν μια φάση που έβγαλε ο Πόποβιτς, όπως είπα.
0: Ναι, και είχαν και το δοκάρι που ήταν offside, βέβαια.
2: Και το δοκάρι ήταν offside. Ναι, αλλά δείχνει ήτανε, ότι κάνει, βγάζει μια πίεση. Εντάξει.
0: Λέω, μα γι' αυτό το
2: νομίζω ότι τώρα που στον ραδιοθάλαμο του Real FM έχει αλλαγή στους ηχολήπτες και έρχεται ο Νικοπολιτούρης αντικαταστέοντας τον κύριο Μορτάκη,
0: ναι,
2: όπως πληροφορήθη, νομίζω μήπως αλλάξει τώρα εδώ και αλλάξει και η ρότα του παιχνιδιού.
0: Ναι.
2: Γιατί.
0: Πρώτη αλλαγή ποιος θα είναι, θα σου πω εγώ ποιος θα είναι.
2: Για πες.
0: Ο Κάρμο.
2: Ναι.
0: Κάρτα στο 10. Σοβαρά.
2: Ναι. Εντάξει, παλικάρι, ναι.
0: Τι.
2: Εντάξει, δεν είναι. Με κάρτα στο 10. Με χρόνια κάρτας, πολλά.
0: Χρόνια πολλά και καλά.
2: Ο Ολυμπιακός παίρνει ανασταλτικά πολύ καλό βαθμό. Δεν έχει δεχτεί ευκαιρίες. Θα εξαιρέσουμε αυτές τις δύο στο τέλος του ημιχρόνου. Επί της ουσίας, παρά μόνο την κεφαλιά στο φινάλε αυτού του ημιχρόνου.
0: Και αν εξαιρέσει και ο Πόποβιτς μια έξοδο που έκανε.
2: Καλά, ήταν offside, αλλά δεν το.
0: Ήταν offside, δεν έβλεπε τον
2: Πόποβιτ. Και βγήκε, έφτασε στο κέντρο του γηπέδου ο Πόποβιτς και ευτυχώς την έσωσε. Ποιος ήταν εκεί που την έσωσε.
0: Όποιος την έσωσε.
2: Δεν θυμάμαι την έσωσε. Την μπάλα και έφυγε.
0: Εν τω μεταξύ, εξής, ο τερματοφύλακας, επειδή όταν βγαίνει έξω από την περιοχή, πρέπει να βρει ή την μπάλα ή τον παίχτη. Ο Πόποβιτς δεν βρήκε τίποτα.
2: Δεν βρήκε τίποτα. Την ίδια ώρα έχει καλό pressing. Περιορίζει τους Ολλανδούς, αλλά πρέπει να φτιάξει τελικές. Δεν έχει φτιάξει τελικές.
0: Μην σταυρώσουμε τον Πόποβιτς, βέβαια.
2: Όχι,
0: από
2: όχι.
0: Πού έχει έρθει.
2: Σέρβος είναι. Δεν θυμάμαι τώρα στο μάτι. Θα το βρω. Okay. Λοιπόν, πρέπει να φτιάξει τελικές. Διότι οι τελικές του δεν είναι καλές. Λοιπόν, μία είδηση της τελευταίας στιγμής, ο Τετέι που σου είπε ότι έχει ένα θέμα ιωσής και δεν θα παίξει αύριο με την Τζέσκα τη δεύτερη, τα 1948. Πήγε στο νοσοκομείο. Γιατί εμφάνισε λιμώδης μονοπυρήνωση.
0: Λιμώδη μονοπυρήνωση
2: και υποβάλλεται καθημερινά στο απαραίτητο κλινοεργαστηριακό
0: έλεγχο. Άρα θα λείψει αρκετό
2: ώστε
0: καιρό.
2: Ώστε να εκτιμηθεί η πορεία της υγείας του.
0: Θα λείψει αρκετό
2: είναι
0: καιρό.
2: Είναι η ήπια μορφή στα συμπτώματα και δεν πνέει ιδιαίτερη ανησυχία και
0: ναι, αλλά θα λείψει αρκετό καιρό γιατί.
2: Εντάξει, θα δούμε.
0: Αρκετό εννοώ ότι δεν είναι.
2: Δεν παίζει σίγουρα αύριο και βλέπουμε.
0: Νομίζω ότι θα παίξει την επόμενη εβδομάδα με λιμώδη μονοπυρήνωση. Γιατί χρειάζεται χρόνος ξεκούρασης μετά.
2: Για να πάρει τα πάνω του οργανισμού.
0: Όχι, ναι, γιατί έχει αγωγή, έχει δρόμο, δεν είναι. Όσο ελαφριά και να είναι.
2: Τώρα που βλέπω πάλι τη φάση αυτή. Με τον Τζικίνιο στο 11 ήταν.
0: Δεν είναι τίποτα, Δημήτρη.
2: Νομίζω ότι εντάξει.
0: Δεν είναι, δε αυτό. Δεν είναι. Πολύ δύσκολα το δίνεις. Και έχει και βάρ, έτσι.
2: Ναι, έχει βάρ αυτό.
0: Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο.
2: Το θέμα είναι πέρα από το βάρ, το θέμα είναι και πέρα από τις φάσεις που μπορεί να φωνάζεις. Επέτρεψέ μου να σου πω να κάνεις εσύ τον γκολ. Σε τέτοια μάτς πρέπει να κάνεις τον γκολ. Πρέπει δηλαδή να παίξει πιο, όχι σκληρά, πιο ουσιαστικά στην από τη μεσαία γραμμή και μπροστά.
0: Πιο δυνατά.
2: Πιο δυνατά.
0: Πρέπει να δείξεις ότι θέλει το παιχνίδι. Εγώ προς το παρόν βλέπω.
2: Άκου να δεις, δεν λέμε ότι δεν το θέλει.
0: Για δεν είπατε ότι δεν το θέλει, αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι εντάξει.
2: Εντάξει, τώρα που στην παρέα σου εκεί ήρθε ο κύριος Λικούρης, νομίζω ότι θα αλλάξει η ρότα του παιχνιδιού και θα ικανοποιηθείς.
0: Μάλιστα.
2: Όταν στο φινάλε του αγώνα θα το ξαναπούμε.
0: Εντάξει.
2: Νομίζω θα ικανοποιηθείς.
0: Ευχαριστώ κύριε
2: Δημήτρη. Εντάξει. Πάντως μέχρι στιγμής είναι 0-0 Ολυμπιακός.
0: Ολιβάη έκλεισε στον Παναθηναϊκό.
2: Ολιβάη, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, έρχεται στον Παναθηναϊκό, πρώην παίκτης της ΑΕΚ, θυμίζω.
0: Καλή μεταγραφή να
2: ναι, καλή μεταγραφή. Κάτσε να δω τι λένε τα τελευταία φιρμάνια. και αναφέρουν οι Ρώσοι ότι έρχεται στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Καλή μεταγραφή.
0: Όχι στον Παναθηναϊκό.
2: Στον Παναθηναϊκό, συγγνώμη. Μα με έχει τρελάνει γι' αυτό.
0: Εγώ όχι.
2: Ο Λιβάη Γκαρσία που παίζει ήταν στη Σπαρτάκ Μόσχας.
0: Ναι.
2: Και κακώς, αν θέλεις τη δικιά μου αυτή, έφυγε από την ΑΕΚ.
0: Κακώς έφυγε, γιατί από την ΑΕΚ στον Παναθηναϊκό πάει. Εμείς εμπλοκή δεν έχουμε.
2: Είδομεν, εσείς δεν έχετε εμπλοκή, είδομεν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια, 0-0 Χρόνιο.
0: Να είστε καλά. Πάμε σε δελτίο. Ήρθε η ώρα, ωραία. Και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 10. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στηρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 8 τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
11: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
16: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά.

0: για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τις 10. Ο κύριος Νίκος Λικούρης στη ρυθμίση των ήχων. Δεν ξέρω τι έλεγε ο κύριος Σταυρακάκης. Εγώ βλέπω ότι οι Ολλανδοί παίζουν μήλα στην περιοχή του Ολυμπιακού το τελευταίο τρίλεπτο. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει. 211-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μπορεί, μου γράφει εδώ ο ακροατής, ένας καρδιολόγος έχει ραντεβού με ασθενή που παρακολουθεί για χόλτερ και να στείλει τον ασθενή του. Και αν ήταν λίγο σοβαρά ασθενής, αυτός θα πέθαινε. Εντάξει, τώρα για χόλτερ αυτά είναι προγραμματισμένα ραντεβού για την τοποθέτηση που είναι 24 ώρου. Για να βάλει κάποιος χόλτερ, κάτι θέλει να δει ο γιατρός. Φαντάζομαι θα υπάρχει λόγος. Λέω, φαντάζομαι. Κύριε Διονύση, αυτό που λέτε, το ήμουνα στην Πάφο για το τραγούδι. Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικου, στα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει στάχτη λίγο πάνω από τα 500.000 στρέμματα τασών πανελλαδικά στη σύνολο 1.230.000 στρεμμάτων. Στην Αττική. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Η κυρία Μαύρα που έκλεισε πριν η γραμμή μας χρωστάει ένα ποίημα ολόκληρο. Τώρα πρέπει να το πείτε από την αρχή, κυρία Μαύρα.
1: Κύριε Παρδάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Μικρό είναι ούτως ή άλλως, οπότε.
1: Πάρα πολύ. Ναι, όχι, εντάξει, και σας εύχομαι και στο τέλος θα κλείσω. Να περάσετε καλά με το αγοράκι σας, να το χαίρεστε.
0: Να είστε καλά.
1: Να ξεκουραστείτε, να έχετε υγεία και αγάπη.
0: Όλα σχετικά είναι στη ζωή, ναι. Για πείτε.
1: Όχι. Άμα υπάρχει αγάπη, δεν είναι σχετικά. Είναι ευτυχισμένα και υγιή. Ναι. Άμα υπάρχει αγάπη, όλα. Εκτός την υγεία, τη σωματική έχουμε και τη ψυχική. Όταν υπάρχει αγάπη.
0: Σωστό είναι λοιπόν, αυτό που λέτε. Γεια, ελάτε.
1: Λοιπόν, το αφιερώνω σε όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι σε περίμενα να έρθεις να ήξερες, παιδί μου, άλλο ένα φως και μια αρχή να δώσει τη ζωή μου. Χέρια, ψυχή, δύναμη και καρδιά σου δώσα από τη ζωή μου. Και εσύ χάρισες νόημα σε όλη τη ζωή μου. Μεγάλωνες και έβλεπες την ομορφιά που γύρω σου είχαν όλα. Θάλασσα, ζώα, δέντρα και πουλιά που είναι του Θεού τα δώρα. Να σου μάθω ήθελα με αυτά να συμβιώνεις, σε αυτά να έχεις λατρεία. Γιατί είναι η κληρονομιά που φέρνει ευτυχία. Λίγη αγάπη θέλανε στη γη από τους ανθρώπους. Για να έχει λόγο η ζωή σε όλη τη γη στους τόπους. Μην με ρωτήσεις το γιατί τώρα που είσαι ένα παιδί και βλέπεις την καταστροφή. Θα σε μάθω να αγαπάς και όταν θα μεγαλώσεις, με όλη σου τη δύναμη αυτά να διορθώσεις. Ως τότε θα είναι κυβωτός η μικρή καρδιά σου και εγώ θα φυλάξω για κληρονομιά όλο το φως του κόσμου. Ένα σταυρό, την Παναγιά, μία ελιά και την ελληνική σημαία. Γι' αυτά να μιλάτε και του αετού το πέταγμα που είναι υπερήφανος και διόλου δεν φοβάται.
0: Ευχαριστώ, κυρία Μαύρα. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
1: Εύχομαι άλλο ένα, όσες χιλιάδες βότσαλα έχει μια παραλία, οι ευχές μου να σας ακολουθούν για αγάπη, υγεία και ευτυχία.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαύρα. Όλο και όλο τον κόσμο.
1: Σε όλους τους συνοδεύους, σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους συντελεστές του σταθμού σας. Ευχαριστούμε. Και στο υπανακούιν.
0: Καλό βράδυ, γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα.
2: Καλησπέρα μου, αγαπητέ Μάνο.
0: Τι κάνει το ποντικονίσι μας?
2: Ποντικονίσι μας, έργα κάργα.
0: Ωραία.
2: Υπάρχει πιθανότητα να γίνουν οι επόμενοι Ολυμπιακοί αγώνες εδώ πέρα. Αυτή η εικόνα παρουσιάζει.
0: Πού να γίνουν οι Ολυμπιακοί, στην Κέρκυρα?
2: Εγώ. Έχει τα μάτια του κόσμου, Αύγουστο μήνα κάνουν παλώματα τη πλάκα.
0: Άμα πρέπει να γίνουν έργα, τι να κάνουν, να γίνουν έργα. Τι.
2: Έτσι νομίζει.
0: Όχι, εντάξει, κανονικά αυτά τα έργα πρέπει να τελειώνουν και να μπορεί να απολαμβάνει ο τουρισμό.
2: Από ένα τσιμέντο που ρίξανε παραλιακά, ένα μεγαλεργολάβο του κυκλώματο, ο οποίο το τσιμέντο το ρηγμένο έχει πιο λευκό, είναι πιο λευκό από το χρώμα που έχει το χαλίκι ακατέργαστο.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Τώρα αυτά τα ξέρετε εσείς που τα βλέπετε. Τώρα που μου το λέτε, εγώ δεν μπορώ να το.
2: Όπου φάει, φάει. Και όποιος έχασε, αλλιά από αυτό είναι που χάνει.
0: Ναι.
2: Που πληρώνει. Λοιπόν, ακούω τα παραμύθια της καλημάς από τους κυβερνώντες. Επέσανε τιμές στα σούπερ μάρκετ. Εγώ δεν έχω δει καμία τιμή να πέσει στα σούπερ μάρκετ.
0: Όχι, μα δεν έχει πει κανείς ότι πέσανε. Η συμφωνία, Η συμφωνία.
2: Τώρα δεν μπορώ αυτό καμπανάει.
0: Όχι,
2: αυτό
0: η συμφωνία. Η συμφωνία.
2: Από τα πέρσι, από τι συμφωνία. Από τη
0: η συμφωνία κυρίων είναι να μείνουν σταθερές και να πέσουν από το Σεπτέμβριο. Α, ούτε σταθερές. Τις βλέπω, λέμε, πάση περιπτώσει.
2: Δεν νομίζει.
0: Τι βλέπω, είπα, όχι τι νομίζω.
2: Για μην είναι πάρα ένα κιλό αρνί με 20 ευρώ.
0: Κύριε Δημήτρη, είπα τι βλέπω. Είπα ότι δεν βλέπω να έχουν πέσει οι τιμές, αλλά δεν βλέπω να μένουν και σταθερές.
2: Θα βλέπει τα πράγματα, θα βλέπει ο Κοσμάκης τα πράγματα στα ράφια και θα τα κοιτά και θα παίρνει δρόμο. Θα σου λέει ένα μικρό παιδάκι, ένα γονάκι, ένα παιδάκι μικρό, ρε μπαμπά, ρε μπαμπού, ένα παγωτό. Θα του λέει, ρε, δεν σου πήρα πέρσι στο πανηγύρι. Καταλαβαίνεις πως το λέω αυτό το πράγμα.
0: Ναι, με.
2: Το πρόβλημα είναι εγώ, κύριε, που βλέπω εγώ προχθές, ξέχασα ένα εργαλείο σε ένα θύμα και πήγα το μεσημέρι ξυπόλυτο στο γράφι. Και τα πόδια μου δεν αντέχανε κάτω οι παντούσεις από τη δημοκρατία του λάφου. Καταλαβαίνεις τι πρόκειται να γίνει.
0: Ναι.
2: Θα υπάρχει ερημοποίηση. Η αλληταμπουρία, οι επιστήμονες, αυτοί που οι καρεκλογένταυροι επιστήμονες, οι παγκόσμιοι καμόρα, το ξέρουν, δεν κάνουν τίποτα.
0: Συγγνώμη, ο επιστήμονας τι να κάνει.
2: Τι να κάνει.
0: Ναι.
2: Λες, μήπως θυμάσαι εδώ και δύο χρόνια που γίνηκε κάποια γιορτή μεγάλη στη Βενεδία.
0: Κάποια γιορτή, συγγνώμη.
2: Πήγανε 80 άτομα και χρησιμοποίησαν 150 αεροπλάνα.
0: Α, ναι, ο επιστήμονας τι να κάνει. Γι' αυτό οι επιστήμονες χτυπάνε καμπανάκι, τι να κάνουν.
2: Χτυπάνε.
0: Οι πολιτικοί είναι εκείνοι που κάνουν το παιχνίδι.
2: Εγώ, να σου πω κάτι, εγώ με σε ηλικία δεν μπορεί να πεθάνω αύριο το πρωί, δεν με αφοράει, αλλά λυπάμαι τους μεταγενέστερους και τους νεότερους. Θα γίνει ερημοποίηση. Εγώ δεν έχω τρομοκρατήσει κανέναν, του δημοτικού είμαι. Δεν βγάλω από το μυαλό μου αυτά. Εγώ δεν έχω πάει στην εκκλησία από την εποχή που με βαφτίσανε. Δεν είμαι εκκλησιαζόμενος, αμώνας κορασοφόρων. Γιατί και αυτοί παίζουν το παιχνίδι του.
0: Ναι.
2: Διαβάζω όμως την Αγία Γραφή. Δεν θα προλαβαίνουν οι ζωντανοί να θάβουν του πεθαμένου.
0: Καλά, δεν ξέρω. Εγώ δεν παρακολουθώ την Αγία Γραφή τι λέει.
2: Δεν την άκουσε η Αγία Γραφή τι λέει.
0: Όχι.
2: Εδώ και 30 χρόνια μου τα πεισημένη η γυναίκα μου και τα βλέπω μπροστά μου σήμερα.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να πάω με βάση το τι λέει η Αγία Γραφή. Τη ζωή μας, κύριε Δημήτρη, και το ξέρετε και εσείς καλά, τη ζούμε μέρα με τη μέρα τώρα, όχι με το τι λέει η Αγία Γραφή. Όχι.
2: Δηλαδή εκεί που δουλεύουμε σαν εργαζόμενοι με ροκαματιάριδες εμείς στο τι πρέπει να έχουμε υποχρέωση στον εργοδότη.
0: Υποχρέωση στον εργοδότη, όχι. Τι πάει να πει υποχρέωση στον εργοδότη.
2: Λοιπόν.
0: Προσφέρουμε την εργασία μας και αμοιβόμαστε για την εργασία μας. Υπάρχει μια σχέση εργοδότη-εργαζόμενου. Δεν είναι θέμα υποχρέωσης.
2: Θέλει να σου δώσω ένα τηλέφωνο μιανού παιδιού παλικαριού 30χρονου που πήγε στην Πάρο και έφυγε νύχτα από ένα ξενοδοχείο από τις άθλιες συνθήκες εργοδοσίας και πέρα που αντιμετώπισε ρεσεψιονίστα με 5 γλώσσες. Και δουλεύει και στην Αθήνα στο ξενοδοχείο. Ό,τι ώρα θέλει το δίνω, σου παίρνω τηλέφωνο αύριο.
0: Δεν αμφισβητώ αυτό που μου λέτε. Ότι υπάρχουν.
2: Όταν επόμενη εργασία πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο και ο αλήτης μέσα από τα κεντρικά γραφεία, από το κάθε παράθυμα του είχα, θα παίρνει την εγώ τη διαδίκηση. Έρχομαστε για λέγω.
0: Ότι υπάρχουν πάρα πολύ κακοί εργοδότες, ιδίως στην τουριστική περίοδο, σε αυτό που λέμε σεζόν, το καταλαβαίνω απολύτως. Υπάρχει αυτό, πάνω, δεν είναι.
2: Εγώ τα βλέπω καθημερινά. Μπαίνω, βγαίνω σε ορισμένα σε πολλά ξενοδοχεία.
0: Εντάξει, γιατί είναι η δουλειά σας τέτοια και ο χώρος που κινείστε τέτοιο.
2: Εγώ είμαι δρομοκράτης. Το καλύτερο μαγαζί στην Κέρκυρα μου απέρριψε μία ντομάτια διαμάντη και δεν υπάρχει περίπτωση να φανταστεί τι τη είπα αυτή τη κυρία. Αυτή έγραφε και βιβλία μαγειρική τι τη είπα και την ημέρα. Εγώ δεν κολωνώ. Είναι ικανό να το φρεζάρω, δεν πουλάω τσάμπα.
0: Καλά κάνετε. Το εμπόρευμά σας πουλάτε.
2: Όχι, χαρίζω. Παρίζω σε άνθρωπο που αξίζει ο κόπος. Εμένα, καταρχήν, δεν μπλέκω ούτε με αποθηκαρέους, ούτε με προσωπάρχες, ούτε με σεφ, ούτε με διευθυντές. Δεν δωροδοκώ κανέναν. Δεν τον έχω ανάγκη. Αντιμετωπίζω, να σου πω κάτι. Πριν ένα παλικάρι 30χρονο, πριν 5 μέρες, έκλαιγε η ψυχή του. Ξεκίνησε το παιδί εδώ και 3 χρόνια, του έδωσα ορισμένες συμβουλές για την καλλιέργεια και μου λέει, αντιμετώπισα, μου λέει, Αρχαρίες μου λέει. Τα βαντζίδε να πω στι πλευρέ του Φεϊδού εξαφανίσανε. Δεν υπάρχει κρατική μέρημνα. Θα τον εξασφαλίσει το νέο να κάνει τον καλλιεργητή.
0: Ναι.
2: Επιτρέπεται τα ράφια όλα τα λαχανικά να είναι εισαγόμενα. Εγώ έχω κάνει ντομάτε κατά αυτήν την κερκίνα παλιέ που την έχω στο μάτι και γεμίζει το πιάτο κόκκινο ζουμί, κόκκινο.
0: Συγγνώμη, στην Κέρκυρα είναι εισαγόμενα τα προϊόντα.
2: Και πού είναι, δεν μου λέει.
0: Δεν ξέρω, εσάς ρωτάω, εσείς είστε στην Κέρκυρα, δεν είμαι εγώ.
2: Η μεγαλύτερη κολυμπήθρα, η μεγαλύτερη κολυμπήθρα είναι η οικουμενίστα Κέρκυρα η θάλασσα.
0: Τι κολυμπήθρα, εδώ μιλάμε τα εισαγόμενα, δεν έρχονται ελαφρέα.
2: Πρέπει μου, τα βαφτίζουν ελληνικά, ρε μάνα.
0: Α, τα βαφτίζουν, α, εντάξει.
2: Υπάρχει ελεγχό.
0: Όλοι τα παίρνουν.
2: Όχι. Δεν υπάρχει.
0: Δεν ξέρω.
2: Όποιο έχει μαχαίρι, τρώει πεπόνι. Εμένα προσωπικά δεν μ' ακουμπάει. Δεν μ' ακουμπάει. Δεν με ακουμπάει. Πουλάω όσο θέλω και όπω θέλω. Εμένα δεν με ρωτάει, πάρε α απαντήσει ένα γεργυραίο επιχειρηματία. Είμαι τρομοκράτη στην πιάτσα. Με την καλή έννοια, έτσι. Δεν κολώνω. Δεν μπορεί να μου χαρακτηρίσει εμένα το κάθε τζογκλάνι ένα 40χρονο σε ένα ξενοδοχείο και στι τιμέ που έπαιρνα 30 χρόνια. Μια Κυριακή και πήγα Δευτέρα πρωί, παιδιά, καλημέρα στη λογίστρια. Καλημέρα, κοπελιά. Ήλθον, είδον, απήλθον. Εδώ λέω, παρέδωσε κάτι πράγματα χθες. Παρακαλώ, κούκλα μου, λέω και απαιτώ. Θα πληρωθώ βάσει των τιμών τη Πέμπτη που έδωσε κάτι πράγματα.
0: Ναι.
2: Δεν έχετε τη διάθεση να με πληρώσετε. Παρακαλώ. Τα πράγματα μου πίσω. Εξενοδοχείο.
0: Συγγνώμη, πώς θα σας δώσει τα πράγματα πίσω.
2: Δεν με ενδιαφέρει. Θα μου χαρακτηρίζει με ένα τζογκλάνι σεφ, 42χρονος, αμούσακος, και τιμέ. Δεν πήγε δικαίωμα. Θα κοιτάξει τι κατσαρόλες.
0: Ναι.
2: Με πλήρωσε κανονικά. Μιλάμε τώρα, είναι τώρα... Σήμερα έχουμε Τρίτη. Έγινε την προηγούμενη Κυριακή. Και δεν ξέρω να πήγα άλλο, με παρακαλάνε τώρα. Δεν τους δίνω πράγμα άλλο. Καταρχήν δεν πλήγω την αγορά, μανώ. Ελέγχω. Όπως 200 κιλά ντομάτες ανά δύο μέρες, κάτι με λιτζανοπίπερα, κάτι καρπουζοπέπονα, κάνω μια αρπαχτή και γυρίζω σπίτι μου.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνεις είναι ο αρπαχτή,
0: ναι,
2: όχι.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Πουλάτε τέλος πάντων το εμπόρευμά σας, ναι.
2: Λοιπόν, να σου πω και ένα περιστατικό. Πέρσι μου έγινε σε ένα μέρος εκεί στην Κουλούρα, ένα λεβέντη με μια Πόρσε. Πέρα με τη γυναίκα μου, παίρνω και την Κατερίνα κάθε φορά την Κυριακή, την παίρνω μαζί μου.
0: Ναι.
2: Γιατί βγαίνω με προοπτική στα προϊόντα σε έκτακτους πελάτες που μένουν από πράγμα, γιατί έχουν και την κακομπεριά. Μένουν από ντομάτα, η ντομάτα κρατάει 10 μέρες. Με προοπτική καπέλο 100 ευρώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και αυτά τα 100 ευρώ πάω σε μια ταβέρνα με τη γυναίκα μου και περνάω καλά. Λοιπόν, σταματάω σε ένα μέρος εκεί στην Κουλούρα, αμφιθεατρικό, που βλέπει στην Αρμανία, μια Πόρσε λέει. Ο διοκτήτης στην γυναίκα του, παράκι μου λέει, θα πάρουμε πράγματα χωριάτικα. Πήρε κάτι πράγματα. Θέλω εγώ, λέω τα πράγματα σου πήρε για δύο πεπόνια και ένα καρπούζι.
0: Mm-hmm.
2: Τα πράγματα σου κάνουν 57 ευρώ. Τακ, μου δίνει 50, εντάξει, μπαστανή μου λέει. Με πόρσε. Λέω, δεν καταλάβεις καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να φανταστείς τι του έκανα. Τι του έκανα. Το καρπούζι έκανε. Ήταν 15 κιλά, 15 ευρώ, 14. Κάνω το καρπούζι παραμάσκαλα, κάτω από τη μασκάλη την αριστερή, και του κόβω το μισό. Το 50 ευρώ το καστοκάρι μου. Του λέω το μισό καρπούζι δική σου. Καταλαβαίνεις, σου λέω τώρα τι του καμά.
0: Ναι.
2: Με Πόρσε, καμώ την Πόρσε του και τα εκατομμύρια του, με πέρασε για διαμονιάρι.
0: Έτσι γίνονται τα λεφτά.
2: Πόρσε.
0: Έτσι γίνονται τα λεφτά, δεν το ξέρετε.
2: Έτσι νομίζει.
0: Α, δεν ξέρω τι νομίζει.
2: Και τάχασε. Είχα εγώ την ανάγκη για 7 ευρώ.
0: Όχι, δεν είναι, προφανώς.
2: Έδωσε σε μια γιαγιά, σε μια κόρη και σε κάτι γόνια κάτι ντοματίνια. Και το πρωί έβρικα κρεμασμένη στο δέντρο μια βοτήλια, μια μπουκάλα βότκα Σμυρνό.
0: Μάλιστα.
2: Από κάτι Ρώσιο. Δεν είμαι φρακοφωνιάς. Λοιπόν, υποχρέωση να με βέβαια και να κοιτάξουν οι εργαζόμενοι, το έχω πει παραλυμμένος, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, να είναι μονιασμένοι. Να μην είναι δεκαρουφιάνοι στους πέντε εργάτες. Υπάρχει πρόβλημα, σου λέω. Εγώ απορώ πως το 2% στον κόσμο κάνει κουμπάντο στο 98. Αυτή είναι η μεγάλη μου απορία. Θα φύγω με αυτή την απορία και δεν θα γυρίσω ποτέ αυτή την απορία.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, γεια σας, αγόρι.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά.
2: Λοιπόν,
0: καλό βράδυ.
2: Καλά, καλά πάμε. Ετοιμαστείτε για παγκόσμιο ναυάγιο να έχετε κανένα νοσίβιο σπίτι σας.
0: Πάρουμε κανένα νοσίβιο.
2: Όπως βαρέθηκε πριν τη Σβέντο.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη, καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιάννης από την Αθήνα, ελάτε. Κύριε Γιάννη. Τον έχουμε τον κύριο Γιάννη. Κυρία Αναστασία, για καλέστε παρακαλώ τον κύριο Γιάννη. Λοιπόν, Μάνο και εγώ και η μακριά εντωμεταξύ Οκτώβριο. Είναι το δεύτερο ημίχρονο είναι... Εντάξει, έχει χάσει βέβαια κάποιες ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, αλλά έχουν χάσει περισσότερες οι άλλοι νομίζω. Δεν βλέπετε. Τραυματίστηκε και ο... Πες το, τραυματίστηκε και ο Ρέτσος, μπράβο. Του οποίου πρέπει να του είχαν βγει τα πνευμόνια και τα σηκώτια μαζί μέχρι εκείνη την ώρα. Έχει κάνει αλλαγές πολλές, αλλά... Δεν βλέπω φως. Τον έχουμε τον κύριο Γιάννη, ελάτε.
3: Κύριε Παρδάλη, τι κάνετε?
0: Καλά, κύριε Γιάννη, εσείς?
3: Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Θα σας διακόψω για τους τίτλους βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
3: Κανένα πρόβλημα, δεν έχω. Αλίμονο, αυτά είναι φυσικά πράγματα. Και, άκουσα τον Κερκυραίο, ο οποίος μπορεί να είναι και ο λίγος συγγενής μου. Ξέρετε γιατί? Έχω συγγενείς στο χωριό Επίσκεψη, είναι ένα ημιωρινό χωριό στην Κέρκυρα, όπου υπάρχουν ζαφυρόπουλοι και όχι και πουλιάσιδες, οι οποίοι είναι συγγενείς μου. Είναι συγγενείς μας. Την Κέρκυρα την ξέρω όσο ξέρω ακριβώς και την περιοχή μου εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή την ξέρω πάρα πολύ καλά. Οι Κερκυραίοι είναι άνθρωποι ντρέτοι, όπως λέμε. Δηλαδή ό,τι έχουν να πούν θα στο πούν. Θα στο πούν. Γιατί θα στο πούν? Γιατί είναι Κερκυραίοι. Είναι απλό.
0: Καλά, δεν είναι όλοι έτσι.
3: Δεν είναι όλοι, αλλά οι περισσότεροι Κερκυραίοι έχουν το επαναστατικό αίμα να βράζει τις φλέβες τους.
0: Ναι.
3: Και αυτό είναι υπέροχο. Τώρα θα πείτε μεγάλα λόγια. Εντάξει, θα δούμε ποιος θα πει μεγάλα λόγια. Στο τέλος θα ξυρίζουν τον γαμπρό, λένε. Κοιτάξτε, για αυτά τα οποία συνέβησαν σήμερα, δηλαδή για την... πώς το λέμε, για τα drones τα οποία πέταξαν στον ελληνικό αέριο χώρο, ναι, μπορούμε να απαντήσουμε ότι και εμείς έχουμε ελληνική και ιωνική ανατολία, δηλαδή διεκδικούμε και εμείς ιωνική. Γιουνάν το λένε αυτοί, το λένε μόνοι τους Γιουνάν, χωρίς να ξέρουν ότι σημαίνει Ιωνία το Γιουνάν. Διεκδικούμε αυτά τα εδάφη, αυτοί τα πήρανε τον 9ο αιώνα. Εμείς ήμασταν 2.500 χρόνια πίσω, δικά μας αυτά τα εδάφη, και των Περσών φυσικά ήταν, αλλά τα καταλάβαμε επί Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δικά μας εδάφη ήταν και η Σάρδης και η Αλικαρνασσός και η Έφεσος και η Τρία και ένα σωρό άλλα μέρη. Λοιπόν, απλά τα έχουν αλλάξει ονόματα. Για να το δούμε αλλιώς το πράγμα. Ποιο σύστημα είναι το σωστό, ρωτάν πολύ.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Λύνουν ένα πρόβλημα και δημιουργούν άλλα 10. Ξέρετε, έχουν πρόσβαση και οι κακοποιοί στα drones και στις, πώς το λένε, στις τεχνικές νοημοσύνες και στις εικονικές πραγματικότητες κλπ. Ναι. Συνεπώς, με άλλα λόγια, επειδή αυτή είναι κανένα δύο βήματα πιο μπροστά, θα αντιμετωπίσουμε τεράστια προβλήματα υιοθετώντας αυτές τις υπερτεχνολογίες ως μέρος της ζωής μας και της καθημερινότητός μας. Τώρα,
0: εντάξει, η ζωή τα φέρνει έτσι ώστε να τα υιοθετήσουμε, δηλαδή δεν μπορεί να μείνει πίσω.
12: Δεν είπα να μείνει πίσω. Ναι. Είπα ότι πρέπει να δούμε και ποιος, τι σύστημα θέλουμε και πώς θέλουμε τη ζωή μας, πώς θέλουμε την πραγματικότητά μας. Ξέρετε, τα πράγματα δεν είναι γραμμικά. Είναι κυκλικά, κυκλοειδή. Δηλαδή η ζωή γυρίζει, κάνει ένα κύκλο. Μάλιστα, για να το αποδείξω αυτό που λέω, πρέπει να ξέρετε ότι ο πιο σύγχρονος κοινωνιολόγος μετά τον Αριστοτέλη, και εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πω, ήταν ένας Τινήσιος, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος ονομαζόταν Ιπτικαλτούν, περικυκλικών δομών. Διαβάστε το βιβλίο του, έχω εγώ ένα σπάνιο αντίτυπο, το οποίο το βρήκαμε με μεγάλη δυσκολία. Ιπτικαλτούν, φαντάζομαι, πώς να το πω, το Google θα έχει κάποια... στοιχεία περικυκλικών δομών. Αντέγραψε τον Αριστοτέλη ουσιαστικά. Μην νομίζετε τώρα. Εντάξει τώρα, μετά τον Αριστοτέλη. Ποιος? Ο Αριστοτέλης έγραψε και τα πολιτικά. Και έχει γράψει και κάτι πολύ ωραίο στα πολιτικά. Λέει ότι όταν το σύστημα φοβάται το λαό, φτιάχνει πολλά δημόσια έργα ώστε να συντηρείται η φρουρά του καθεστώτος και βγάζει πολλούς φόρους ώστε να απασχολείται ο λαός με την πληρωμή των φόρων για να μην επαναστατεί εναντίον αυτού του φαύλου καθεστώτος. Δεν τα λέω εγώ, ο Αριστοτέλης τα πολιτικά τα λέει αυτά τα πράγματα. Ναι. Ναι. Τελειώνω εδώ, δεν θέλω να κουράσω, να βγαίνει ο λαός να μιλάει, γιατί από το λαό θα προέλθει ό,τι είναι να προέλθει και πρέπει να προέλθει και θα προέλθει. Σας ευχαριστώ για το
0: χρόνο. Θα προέλθει ή δεν θα προέλθει?
12: Θα προέλθει.
0: Εντάξει, εγώ δίνω και την εναλλακτική.
12: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ,
12: χάρηκα που μιλήσαμε. Καλά. Ειλικρινά σας
0: λέω. Καλό βράδυ. Η κυρία Δέσποινα από το Δήρο. Ελάτε, κυρία Δέσποινα.
13: Καλησπέρα, Μανώλη μου.
0: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
13: Χαίρομαι που σ' ακούω και να είσαι γερός. Αυτό θα το λέω πάντα. τη δυνατότητα.
0: Όλος ο κόσμος.
13: Έτσι. Εγώ λίγο θα κάνω κριτική. Πρώτα στην κυρία Μιχαηλίδου.
0: Ναι.
13: Νομίζω ότι μερικές φορές, επειδή δεν έχει ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τις ευάλωτες ομάδες, την οικογένεια, και ίσως δεν έχουν και επαφές με όλο το σύστημα και δεν βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα, βλέπουν μόνο τα ιδιωτικά σχολεία που πηγαίναν, οι δικοί τους άνθρωποι είναι γύρω από αυτό το συνάφι. Θεωρώ ότι η προημερών δήλωσή της ήταν από το ένα άκρο στο άλλο.
0: Αν και προσωπικά διαφωνώ με τη δήλωσή της, θεωρώ ότι ήταν πολύ ειλικρινής.
13: Δεν ήταν ειλικρινής. Θα σου το πω για να μπορέσεις να... από τη μεριά μου, ναι, να με καταλάβεις εμένα. Πριν 2-3 χρόνια ήταν πολύ συντηρητική. Άκουγε, έλεγε τη λέξη κομμουνιστής και έβγαζε φλίκτενες. Έχει προοδεύσει σε πολλά πράγματα όταν, και τώρα που γίνε μανούλα, και πιστεύω να αρχίσει να διαβάζει και λίγο ιστορία, να μην το λένε το κομμουνιστή με τόσο στόμφο όπως ο κύριος Γεωργιάδης. Άκουγα, την έχω παρακολουθήσει, γιατί είμαι σε ένα χώρο που παρακολουθώ αυτά τα πράγματα και τους ανθρώπους που ασχολούνται με την οικογένεια και με τις ευάλωτες ομάδες. Αυτό το ότι η οικογένεια θα μεταλλαχθεί, εγώ δεν το είδα ούτε στο ζωικό βασίλειο.
0: Δεν το
13: είπε
0: έτσι.
13: Κάπως έτσι το είπε.
0: Ναι, το κάπως έτσι από το έτσι έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
13: Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Και επειδή είχα αδερφάκι που ήταν καμαρωτάκι, που θα πήγαινε και αυτό στην Αμερική να βρει τον άλλο αδερφό που είχε φύγει και κακοποιήθηκε από τον καπετάνιο του. Θέλω να πω, και αυτή τη στιγμή βγάζω τα ισόψυχά μου, δεν είναι τυχαίο το ότι τόσοι άνθρωποι ασχολούνται με τα μικρά παιδιά. Υπάρχουν βιντεοτενίες κακοποίηση. Υπάρχουν στην Αμερική αυτά που ακούσαμε.
0: Αυτά πάντα υπήρχαν, δεν είναι τωρινά.
13: Υπήρχαν, αλλά όσο προοδεύουμε, όσο μαθαίνουμε, όσο, δηλαδή αυτά που γινόταν πριν 200 χρόνια πρέπει να γίνουν και τώρα, που ο άνθρωπος
0: πριν 200
13: ξέρει
0: χρόνια,
13: τι θα πει ψυχολογία, ξέρει
0: πριν 200
13: τι θα πει πρόοδο.
0: Χρόνια γινόντουσαν με διαφορετικό τρόπο, τώρα γίνονται με διαφορετικό
13: και
0: τρόπο.
13: Πρέπει, ναι,
0: και
13: όχι.
0: Σε 200 χρόνια θα γίνονται με διαφορετικό τρόπο.
13: Όχι, πρέπει κάποια στιγμή. Η δικαιοσύνη δεν ήταν η ίδια όπως ήταν παλιά. Πρέπει κάποια στιγμή η κακοποίηση να είναι όχι απλά κακούργημα, να είναι και κάτι πιο δυνατό.
0: Δεν υπάρχει το κακούργημα, είναι το πιο δυνατό.
13: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Είμαι κακούργημα,
13: δεν
0: είναι
13: ξέρω.
0: Κακούργημα, τέλος.
13: Εγώ μέσα μου.
0: Εννοείται
13: θέλω
0: σε
13: επίπεδο.
0: Δεν υπάρχει.
13: Όταν κακοποιείς παιδί, είναι καλύτερα να το σκοτώνει.
0: Μισό λεπτό. Μπράβο. Να καταλήξουμε κάπου. Το κακούργημα είναι κακούργημα. Δεν υπάρχει.
13: Δεν υπάρχει.
0: Ανώτερη βαθμίδα. Μετά πάμε στη λογική των ποινών. Η ανώτερη ποινή που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η ισόβια ποινή.
13: Όταν κακοποιείς παιδί, είναι καλύτερα να το σκοτώνει.
0: Αν λοιπόν καταλήξει το πολιτικό μας σύστημα στο να αυστηροποιήσει τις ποινές και τα ισόβια να είναι πραγματικά ισόβια ή να συγγίνει, γιατί
13: αυτό,
0: η συζήτηση για επαναφορά της θανατικής ποινής δεν μπορεί να γίνει.
13: Ειδικά λοιπόν, στο θέμα παιδιού δεν είναι ούτε καν τα ισόβια, δεν ξέρω, άλλη μέθοδο.
0: Δεν υπάρχει.
13: Δεν ξέρω, θανατική ποινή.
0: Ναι, δεν μπορεί να υπάρχει θανατική ποινή.
13: Είναι καλύτερα να σκοτώσει το παιδί παρά να το
0: κακοποιήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει τη θανατική ποινή. Τελειώσαμε
13: με αυτό. Το ξέρω,
0: αλλά τελείωσε.
13: Μέσα μου νιώθω ότι...
0: Ναι, αφήστε το μέσα σας και δείτε το πρακτικό. Δεν μπορεί να γίνει.
13: Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει, αλλά... Που ήταν η οικογένεια, μπαμπάς, παιδί, η πλειονότητα των ανθρώπων αυτών.
0: Αυτό δεν έχει σχέση με αυτό που μου λέτε. Δεν έχει σχέση με αυτό που μου λέτε.
13: Όχι. Θεωρώ ότι εντάξει, είπαμε τα πάντα πρέπει να τα εκφράζουμε στην εποχή μας, να λέγονται αλήθειες, να υπάρχει αποδοχή ο ένας με τον άλλον, αλλά όχι και με το ζόρι να αποκτήσουμε πελατεία από παιδάκια. Α, να υπάρχουν.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Με αυτό που λέτε με την κακοποίηση των παιδιών είναι άλλο πράγμα.
13: Είναι, αλλά συνδέονται.
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου.
13: Εγώ
0: διότι υπάρχουν παιδιά τα οποία. Όχι. Διότι υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι κακοποιημένα και ζουν σε αυτό που ονομάζουν για όλο ο κόσμο πυρηνικές οικογένειες.
13: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, άρα δεν έχει καμία σχέση το.
13: Αλλά όχι και τόση πρόοδο από την κυρία Μιχαηλίδου που σας λέω πριν λίγο, πριν λίγα χρόνια.
0: Είπε κάτι. Γι' αυτό σας λέω, κυρία Δέσποινα, ότι η κυρία Μιχαηλίδου είπε κάτι το οποίο είναι πολύ ειλικρινές. Η κυρία Μιχαηλίδου
13: δεν είναι. Δεν είναι. Εγώ το θεωρώ ότι δεν είναι.
0: Η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι είναι υπουργός για όλες τις οικογένειες. Άρα είναι οικογένεια, είναι και για τη μονογονεϊκή.
13: Μακάρι.
0: Μισό λεπτό. Είναι και για τη μονογονεϊκή λοιπόν οικογένεια, είναι και για την οικογένεια των δύο μπαμπάδων και για την οικογένεια των δύο μαμάδων και για όλου του είδους τις οικογένειες.
13: Έτσι, το δέχομαι και θα ήθελα να το πιστεύω ότι έτσι είναι.
0: Σας
13: αλλά
0: λέω ότι είπε.
13: Αυτό το πλήθος που βλέπουμε κάθε στιγμή, καθηγητής κακοποιεί τη μαθήτρια, παιδάκια, ο θείος παιδάκια, κάπου υπάρχει στην εποχή μας, έχει αυτό το πράγμα.
0: Σας εκπλήσει.
13: Όχι, έχει φωντώσει και δεν είναι καλό. Δεν ξέρω, ίσως η δικαιοσύνη.
0: Α, έχει έξαρση, δεν μπορεί να έχει έξαρση, ναι.
13: Ναι, έχει, μα αφού το βλέπουμε και τα ακούμε και ο Γιαννόπουλος το λέει συχνά.
0: Έχει έξαρση, θα σας πω, δεν ξέρω αν έχει έξαρση στατιστικά. Είναι περισσότερα τα περιστατικά που καταγγέλλονται ή που ανακαλύπτονται. Το αν έχει έξαρση ή όχι δεν το ξέρουμε.
13: Κάποια στιγμή πρέπει.
0: Είναι περισσότερα τα περιστατικά που βλέπουμε το φως της δημοσιότητας.
13: Το είδαμε και με αυτά που βγήκαν στην Αμερική και παντού. Δεύτερον, θέλω να κριτικάρω λίγο και τον Πιερακάκη. Σίγουρα είναι φορτωμένος, σίγουρα έκανε βήματα στο θέμα ηλεκτρονική μεταρρύθμιση, αλλά όχι και αυτός και πριν από αυτόν. Απλά δεν ήταν ο Πιερακάκης. Mm. Είναι ένα χαρισματικό άτομο, έξυπνο πάρα πολύ άτομο, σε πολλά θέματα. Σαν υπουργός οικονομικών, λίγο τα βλέπει ξόφελτα τα πράγματα. Μάλλον πρέπει καλύτερο συμβούλους να έχει δίπλα του. Βλέπουμε ότι η γυναίκα απαξιώνεται.
0: Από πού?
13: Από το Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες που σε όλη τους τη ζωή, άλλες ήταν καθαρίστριες, άλλες είχαν πολύ ελάχιστα ένστημα, και αν υπάρχει μια σύνταξη στην οικογένεια, δεν υπάρχει απαλλαγή όπως υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, έστω 1-2 χιλιάδες. Σαν να μην υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, σαν να μην προσέφερε τίποτα στην οικογένεια, στο ότι γεροκόμησε πεθερούς, πεθερές, μανάδες, μεγάλος εγγόνια. Δηλαδή κάποτε λέγανε η νοικοκυρά, θα βγει η σύνταξη για την νοικοκυρά, γιατί τίποτα, η γυναίκα ούτε καν έχει δικαίωμα να έχει στην περιοχή της ένα γυροκομείο να πεθάνει αξιοπρεπό. Ούτε ο άντρας. Δεν υπάρχει αυτή, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει απαλλαγή όταν δεν υπάρχει εισόδημα από τη σύζυγο.
0: Ναι.
13: Υπάρχει στη χώρα μας.
0: Δεν
13: γιατί
0: το ξέρω.
13: Όχι. Όπως δεν υπήρχε δεν και με θράσος κάποιοι συνδικαλιστές λένε δεν παίρνουν οι αγρότησες το κομμάτι όταν μείνουν χείρες από το σύζυγο, γιατί λέει δεν πληρώναν εισφορές. Αλήθεια? Και όταν τους παίρνανε κοψοχρονιά τα εισοδήματα και όταν δούλευανε 10 και έπαιρνε μόνο ένας πατέρας στο τέλος μια σύνταξη, 10, γιατί δεν υπήρχε οικογένεια στην επαρχία που να μην ήταν από 4, 5, 6 και 7 παιδιά. Χέρια. Δεν ήταν τότε μηχανήματα, χέρια δούλευαν. Δηλαδή κάνουν και χάρη που δίνουν 350 σε μια γιαγιά. Δεν προσέφερε τίποτα αυτή η γιαγιά, δεν γέννησε, δεν δούλεψε στα χωράφια. Δεν έχει δικαιώματα και τα λένε παιδιά αυτών των γονιών, γιατί δεν είναι και τίποτα διαμάντια κάποιοι συνδικαλιστές που εκπροσώπησαν την ελληνική κοινωνία.
0: Μάλιστα.
13: Ούτε οι δήμονες είναι. Αυτό ήθελα να πω και ειδικά για τις φωτιές είμαστε απογοητευμένη, γιατί δεν αυτοί οι άνθρωποι, η δασική υπηρεσία μαζί με τους πυροσβέστες που πράγματι είναι ήρωες, δεν τους αφήνουν να τα βρούνε και να δουλέψουν το χειμώνα για το καλοκαίρι. Για να μην έχουμε αυτά.
0: Ποια δασική υπηρεσία?
13: Η δασική υπηρεσία πρέπει να εμπλακεί ενεργά στο θέμα οργάνωσης των δασών, να μην έχουμε αυτό που συμβαίνει το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
13: Και όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στην τσέπη του ελληνικού λαού.
0: Ευχαριστώ, κυρία Δέσποινα.
13: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
13: Και συγγνώμη που μιλάω έτσι επώνυμα, γιατί θεωρώ ότι κοιτάνε όλοι τη μεριά των δικών τους ανθρώπων που εκπροσωπούν ή που μεγάλωσαν. Δεν είναι οι παλιοί πολιτικοί βλέπανε και λίγο σφαιρικά τα πράγματα. Δεν ξέρω, υπήρχε και μια αναρχοντιά. Τώρα δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
13: Ευχαριστώ πολύ που
0: με ακούσατε. Εγώ, να είστε καλά. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
14: Real FM.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 47 λεπτά μετά τις 10, ο κύριος Θεοφάνης από την Αριδαία. Πρώτη φορά που επικοινωνεί. Έλατε, κύριε Θεοφάνη.
1: Πολύ καλησπέρα, κύριε Παρδάνη.
0: Γεια σας, κύριε Θεοφάνη.
1: Θέλω να εκφράσω δημόσια ένα παράπονο.
0: Έλατε.
1: Είμαι συνδρομητής στο δίκτυο κινητής της Νόβα και όπως είπατε, είπαμε να πατήσω Θεοφάνης από Αριδαία, νομού Πέλλας. Επειδή έχω ένα πρόβλημα υγείας και δεν μπόρεσε να πληρώσω κάποιους λογαριασμούς, τους είπα να μου κάνουν διακανονισμό και κάποια ρύθμιση και μου λένε ότι αυτό δεν επιτρέπεται, λέει, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε ρύθμιση λογαριασμού. Υπάρχει κάτι τέτοιο, έχετε ακούσει κάποιο?
0: Όχι, διακανονισμό ξέρω, διακανονισμός ξέρω τι γίνεται.
1: Δεν, όχι, μου λένε...
0: Δεν ξέρω τώρα το ύψος της οφειλής σας, αλλά πάντα γίνεται διακανονισμός.
1: Πρέπει να πληρώσετε όλο το ποσό. Τους είπα να τους δώσω, γιατί εγώ αύριο πρέπει να κάνω εισαγωγή σε νοσοκομείο και δεν έχω τηλέφωνο και θα είμαι 120 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Και είμαι χειρουργημένος, έχω κάνει ολική ερθοπλαστική σου ένα το πόδι μου και δεν μου δώσαν ούτε παράταση ούτε τίποτα, δεν μου δίνουν ούτε ρύθμιση να κάνω το λογαριασμό.
0: Σας έχουν δώσει άλλες παρατάσεις?
1: Όχι, ποτέ. Ποτέ τίποτα.
0: Μου λένε ότι... να το καταλάβω.
1: Ούτε και ρύθμιση, λέει, δεν μπορείτε να κάνετε. Λέω να σας δώσω ένα ποσό, δηλαδή το ποσό είναι 105 ευρώ. Να σας δώσω, λέω, τα 50.
0: Συγγνώμη, για 105 ευρώ.
1: Ναι. Μου το έχουν κόψει και με αφήνουν έτσι και ξεκράμασαι τον.
0: Και δεν δέχονται ρύθμιση για 105 ευρώ. Εγώ νομίζω ότι είναι κανένα ποσό.
1: Όχι, 105, 105 και 10 είναι για την ακριβή. 105 ευρώ και 10 λεπτά. Και δεν δέχονται. Μου κάνουν και πήρα τηλέφωνο και λέει δεν μπορούμε να σου κάνουμε τίποτα, λέει, και δεν η πολιτική της εταιρείας είναι αυτή. Δηλαδή εντάξει, τους έχω πει να σας δίνω λίγα, να πληρώσω ένα λογαριασμό, τους δύο όχι, όλο το ποσό πρέπει να δώσει.
0: Μήπως επειδή είναι μικρό το ποσό δεν κάνουν, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Μα είναι
0: δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο να σας κάνουν ρυθμίσει.
1: Δεν είναι καν τρομερό ποσό.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: 500 ευρώ ή ότι είναι 700 ευρώ. Γι' αυτό και δεν μου κάνουν αυτή την ευκολία τώρα. Και λέω να βγάλω μία άκρη, λέω. Μήπως κάποιος ξέρει, τους είπα ότι θα σας καταγγείλω, λέω, θα σας όπου μπορώ δημόσια.
0: Θα πρέπει να κοιτάξετε το συμβόλαιό σας να δείτε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, μήπως υπάρχει κάποιο ποσό πάνω από το οποίο ρυθμίζεται. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν πάω να σας πω. Δεν το ξέρω.
1: Άλλες σε άλλους ανθρώπους που έχει, που είναι στην ίδια εταιρεία και για 5 ευρώ τους κάνανε ρύθμιση.
0: Για 5 ευρώ ρύθμιση αποκλείεται να τους έχουν κάνει.
1: Άμα ήθελαν να τα δώσουν, δηλαδή σε δύο δόσεις, δεν τους το κόβανε. Εμένα μου το κόψαν μία και αξιονό ήμουν συνεπής στις πληρωμές μου σε όλο. Και αλλάξαν το συμβόλαιο αυτή, ενώ ήταν 19,90 για να πληρώνω το μήνα και μου το φτάσανε 28 μετά.
0: Έγινε ένα νέο στο συμβολαίο.
1: Ενώ υπήρχε για δύο χρόνια που ήταν ότι το πολύ, λέει, να ανέβει μισό ευρώ το μήνα, λέει, και άντε...
0: Θα πρέπει να πάτε σε κάποιο κατάστημα, κύριε Θεοφάνη.
1: Εδώ, κύριε καταστήματα, αυτά γίνονται όλα μέσω τηλεφώνου.
0: Όχι, όχι, θα πρέπει να πάτε σε κάποιο κατάστημα, επιμένω. Γιατί μέσω τηλεφώνου προφανώς δεν μπορείτε να βρείτε άκρη.
1: Άρα δεν υπάρχουν εδώ στην περιοχή μας, δεν υπάρχουν.
0: Κατάστημα θα υπάρχει σίγουρα, δεν μπορεί να μην υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει νόμο κατάστημα εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Αλμοπίας και να τα κοιτάξετε, δεν υπάρχει. Αλλιώς έξανε. Αλλά είναι δυνατόν τώρα να μου κάνει διευκόλυνση για ένας άνθρωπος.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Χειρουργημένος που θα μπει ξανά στο νοσοκομείο να μπορεί να κάνει, να μην του κάνουν μια διευκόλυνση. Δεν είπα να μου τα χαρίσουν. Να του βάλω τα μισά, αλλά ούτε αυτά δεν δέχονται. Λέει δεν γίνεται διακανονισμοί. Από πότε αυτό?
0: Λοιπόν, στην πλατεία Γάτσου, Αγγελή 2, στην Αριδαία.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Το βλέπω εγώ τώρα πως δεν υπάρχει.
1: Δεν είναι, είχε ανοίξει μία φορά και έκλεισε. Δεν υπάρχει. Το ξέρω. Δεν είναι και πάλι από στα κεντρικά, είναι πολύ αγενείς από εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ αγενείς.
0: Δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε κάτι πραγματικά. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι να πάτε σε κατάστημα το μόνο.
1: Αέρα, μπας και τα ακούσει κάποιος αρμόδιος.
0: Α, εντάξει, αυτό ναι, αλλά πέραν αυτού μου κάνει και εμένα εντύπωση για το ύψος του ποσού.
1: Δεν είναι κανένα τρομακτικό ποσό.
0: Κάντε Κάντε ένα τηλέφωνο αύριο στο συνήγορο του καταναλωτή.
1: Ναι, αυτό είπα και εγώ. Να πάρω συνήγορο του πολίτη.
0: Για κάντε ένα τηλέφωνο.
1: Είχε για να δούμε, αλλά αύριο δεν θα μπορώ. Αύριο θα πρέπει να.
0: Όποτε μπορέσετε θα πάρετε.
1: Για να πάω στο νοσοκομείο. Και ήθελα να έχω το τηλέφωνο. Να το έχω. Προσπαθώ εδώ και μέρες και δεν.
0: Ο συνήγορο του καταναλωτή.
1: Και εκεί δεν του σηκώνουν και.
0: Όχι, όχι, το σηκώνουν. Το σηκώνουν.
1: Ναι, μάλλον ήταν ώρα που μπορεί να πήρα εγώ.
0: Ο συνήγορος του καταναλωτή, θα σας πω εγώ αμέσως. 2-10, σημειώστε.
1: Ναι.
0: 64-60-8-62.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Υπάρχει, μπορείτε και ηλεκτρονικά βέβαια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, σύλλο και email. Ναι. Ναι, σε ευχαριστώ απλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Θαβάνη.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας, καλό βράδυ. Λοιπόν, έληξε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν 0-0. Αθλειότητα, κατά την προσωπική μου άποψη. Βάλε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε για να πάμε στο τελευταίο δελτίο της ημέρας. Και αμέσως μετά να έχουμε τον κύριο Σταυρακάκη να έχει μαζέψει ό,τι έχει μαζέψει από το παιχνίδι και να πούμε δύο πραγματάκια.

0: Εδώ είμαστε, 58 λεπτά μετά τις 10. Λοιπόν, να πάει στην Έδεσα, λες Νίκο, αν μας ακούει ο φίλος από την Αριδαία, τι να, δεν ξέρω. Και αν μπορεί να πάει. Αλλά η άποψή μου είναι ότι πρέπει να πάει σε κατάστημα. Και εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο το να μην μπορεί να κάνει μια ρύθμιση. Γιατί ένας φίλος που εργάζεται στην εταιρεία λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνεται ρύθμιση και για τέτοιο ποσό. Ξαναλέω, και εμένα μου φαίνεται περίεργο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ όταν δεν γνωρίζω κάτι. Πάντως η πιο βέβαιη λύση είναι μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα. Καταλαβαίνω ότι στην περιφέρεια μπορεί να είναι δύσκολο αυτό, αλλά όταν θες να βρεις λύση, νομίζω ότι είναι αναγκαία η επίσκεψη. Τηλεφωνικά, ίσως πολλές φορές να μην μπορεί να βγει άκρη. Ξέρω εγώ τι να πω. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Λιγούρης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Γεργιαλεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Η κυρία Κασιανή Βραχά σε πολύ λίγο μαζί μας εδώ για το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά μπαίνουμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Ο διεθνής Ούγγρος μέσος Μίλαν Βιτάλης για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr. Real Weather. Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρη έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Ο Διεθνής Ούγγρος Μέσος Μίλαν Βιτάλης για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
7: Real Weather.
6: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Μα ψαρικά, με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
0: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Ο διεθνής Ούγγρος μέσος Μίλαν Βιτάλης για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr. Real Weather. Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρη έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 97,8.
1: Πάει μια βόλτα στη βουλιά με κι είναι η νύχτα ζεστή. Κάπου υπάρχει μια καντίνα ραγανέ, ίσως την βρούμε ανοιχτή.

0: Μεταμόρφωση, λέτε.
1: Μανώλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Εχθές μία Κροάτρια με λύγε.
0: Συγγνώμη.
1: Με λύγε.
0: Α.
1: Γι' αυτό φέρνω σήμερα.
0: Ναι. Με ποιο θέμα.
1: Είπε το θέμα των πυρκαγιών.
0: Ναι.
1: Είπε λοιπόν ότι οι Κροάτριοι αυτοί, εάν με παρακολουθούνται, τη δέντρα μπαίνουν σε αντικατάσταση των καμένων δασών.
0: Ναι, το θυμάμαι. Ενδιαφέρουσα ήταν η παρατήρησή της.
1: Είτε είναι απόλυτα εσφαλμένη η παρατήρηση. Mm-hmm. Απόλυτα εσφαλμένη.
0: Γιατί?
1: Δεν πρέπει να παρακολουθούνται τι δέντρα μπαίνουν. Φυσική είναι το μεσογειακό δάσος. Έχει.
0: Καλά, δεν εκφράσει κάποιος την απορία του, δεν είναι κακό.
1: Ναι, ναι. Το μεσογειακό είναι εξπασία, αν το παραλύσουμε λίγα. Το μεσογειακό δάσος έχει πυράντοκα και πυρόφυλλα δέντρα. Τι σημαίνει πυρόφυλλα? Ότι επιζητούν την πυρκαγιά. Επιζητούν την πυρκαγιά με συχνότητα όμως μία στα 100 χρόνια. Μία στα 100 με 150 χρόνια. Γιατί με την πυρκαγιά αναγεννάται το δάσος και γίνεται ισχυρότερο.
0: Ναι, το πεύκο πάντως δεν είναι ένα από αυτά.
1: Το πεύκο βεβαίως, η αλέπεια και η τραγία πεύκει, είναι το μεσογειακό δάσος και κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει με αλλαγή των φυτών. Κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει στην χαλέπεια και τραχεία. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο υψόμετρο που τηρούνται οι κανόνες του μεσογειακού δάσους. Κανείς δεν επεμβαίνει. Πού επεμβαίνει ο άνθρωπος? Στα όρια του μεσογειακού πανταδάσους, δεν μιλάμε σε υψηλότερα ύψη.
0: Ναι.
1: Επεμβαίνει σε δύο περιπτώσεις. Σε μία περίπτωση, όταν οι κλίσεις του εδάφους είναι πάνω από 50%, και σε μία άλλη περίπτωση, όταν έχει καεί σε χρονικό ορίζοντα κάτω από 17 χρόνια, κάτω από 15 χρόνια.
0: Και αν είναι μέσα στον αστικό ιστό.
1: Ο αστικός ιστός είναι μέσα στο δάσος. Δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό.
1: Ναι, τι εννοείται?
0: Τα δέντρα τα οποία υπάρχουν μέσα στις πόλεις.
1: Για τις πόλεις μιλάμε, μια και με για τα δάση.
0: Δεν μιλάμε μόνο για τα δάση, μιλάμε και για
1: τα... Ο αστικός ιστός συνήθως εθίζεται, ο ημιαστικός ιστός συνηθίζεται να διεισδύει μέσα στο δάσο.
0: Ναι,
1: δεν
0: όμως,
1: το δάσο.
0: Ας, να σας δώσω, ας πούμε...
1: Τώρα σας λέω κάτι άλλο και μου βάλετε άλλο θέμα.
0: Όχι,
1: παράδειγμα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Στο μάτι, ας πούμε, που είναι μια περίπτωση όπου είχαμε και 104 ανθρώπους νεκρούς.
1: Εμείς ζήσαμε στο μάτι. Είναι δάσος εκεί.
0: Ναι. Όμως υπήρχε όμως η δυνατότητα να μην έχουμε πεύκα.
1: Α, είναι ολέφριο.
0: Γιατί?
1: Μόνον πεύκα. Γιατί η φύση προηγείται από εμάς, κύριε Παρβαλή. Εμείς έχουμε μια ζωή 2,5 εκατομμυρίων ετών. Το γένος Homo.
0: Το ακούω, δεν γνωρίζω πολλά.
1: Η φύση πηγαίνει πολύ πιο πίσω, ως προς το μεσογειακό δάσος, πηγαίνει γύρω στα 60 εκατομμύρια χρόνια πίσω. Κοιτάξτε, εδώ θα τα δείτε. Λοιπόν, κανείς δεν επεμβαίνει. Πού επεμβαίνει όταν καεί ένα δάσος μεσογειακό? Τι κάνουμε? Το προστατεύουμε. Δηλαδή δεν κάνουμε βόσκηση τον επόμενο χρόνο. Είναι ολέφριγο. Καταστρέψαμε αυτό το οποίο η φύση απλόχερα το δίνει μόνη της και το αναγεννά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εάν φύγουμε λίγο από το υψόμετρο του μεσογειακού δάσους και πάμε σε δάση όπως είναι η Ελάτη και η Μαύρη Πεύκη, δεν είναι μεσογειακό δάσος, σε πιο ψηλά ύψη, εκεί κάνουμε επεμβάσεις. Αλλά δεν κάνουμε επεμβάσεις ως ιδιώτες, ιδιωτικές εταιρείες ή σταθμοί, κάνουν οι επιστήμονες που ασχολούνται με τα αυτόνομα οικολογικά συστήματα. Λοιπόν, αυτό δεν αφορά το μεσογειακό δάσος. Λοιπόν, τώρα υπάρχει μία θέση η οποία μπορεί να μας βοηθήσει. Βέβαια θα πρέπει να αμφισβητούμε την ίδια μας τη σκέψη. Να περάσουμε σε ένα πεδίο όχι θεσμισμένης σκέψης, αλλά μια σκέψη που αρνείται τη θεσμισμένη σκέψη. Τι λέει αυτό? Ολοταχώς προς τα πίσω, το λέω εγώ, κύριε Παρδάλη. Δηλαδή, τα χωριά μας κάποτε ήταν ζωντανά. Χρησιμοποιούσαν το δάσος για την ξυλία τους, για τη ρετσίνη τους και διάφορες άλλες δουλειές.
0: Mm-hmm.
1: Και τη βόσκηση. Οι απόλυτοι πυροσβέστες της φύσης είναι οι αρχαίες ράτσες, οι ελληνικές, που λέγονται κατσίκια. Λοιπόν, εάν μπορέσουμε και μέσα στο μεσογειακό δάσος επαναφέρουμε την ελεγχόμενη βόσκηση με αρχαίες ελληνικές δράσεις όμως, γιατί αυτές μπορούν να επιβιώσουν σε αυτό το τραχή τοπίο, δεν μπορούμε να βάλουμε ράτσες από το πουθενά εισαγόμενες. Mm-hmm. Λοιπόν, θα μπορέσουμε να έχουμε με ελεγχόμενη, το λέω, βόσκηση, θα μπορέσουμε να έχουμε ένα δάσος το οποίο δεν θα καίγεται τόσο συχνά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι ολόκληρη ιστορία, δηλαδή πρέπει να μιλάμε ατέλειωτα 24 ώρα για να το κλείσουμε. Λοιπόν, τώρα με διήγηραν και δύο ακροατές σήμερα. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης είπε ότι είναι δικά μας, όλα αυτά είναι δικά μας, των Ελλήνων δηλαδή. Θεωρώ ότι το μόνο δικό μας είναι η πόλης και το καθεστώς της άμεσης δημοκρατίας, δηλαδή το καθεστώς ότι εμείς οι Έλληνες μπορούμε να αυτοκυβερνηθούμε. Τίποτε άλλο δεν είναι δικό μας, ούτε οι Μεγαλέξανδροι, ούτε τα Βυζάντια με τους ευνούχους, ούτε τίποτα. Όλα τα άλλα δεν είναι δικά μας.
0: Δεν είναι η ιστορία δική μας, ελληνική.
1: Η ιστορία είναι δική μας, η ιστορία της πόλης μόνο. Τι λέει η πόλης, που βασίζεται η πόλης. Θα το αναπτύξουμε λιγάκι. Η πόλης λοιπόν βασίζεται στο ότι βλέπουμε ότι η πηγή των όντων, των πραγμάτων, των φαινομένων και των δυνάμεων, των ανθρώπων και των θεών, είναι το χάος. Αυτά είναι οι Έλληνες. Είναι το χάος, δεν είναι ο λόγος.
0: Μάλιστα.
1: Το χάος, και το άλλο σημείο είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες δεν περιμένουν οδό μεσιανικής διαφυγής. Αυτά είναι τα δύο. Ότι προερχόμαστε από το χάος και στο χάος θα επιστρέψουμε. Και δεν υπάρχει ό,τι να κάνουμε, θα το κάνουμε εδώ. Εμείς οι ίδιοι, θα το κάνει κανένας άλλος. Δηλαδή το νόημα προκύπτει από το μη νόημα. Το μη νόημα ενσαρκώνει,
0: ναι,
1: το χάος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε και στον κύριο, το συμπαθέστατο από την Κεφαλονιά, από την
0: Κέρκυρα, τον κύριο Δημήτρη.
1: Τον κύριο Δημήτρη, ναι. Δεν μπορεί να καταλάβεις, τον συμπαθώ πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη, δεν μπορεί να καταλάβει ο κύριος Δημήτρης γιατί το 98%
0: υποτάσσεται
1: στο 2%.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα του δώσω εγώ την θέση γιατί συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, συμβαίνει γιατί, θα το περιγράψω έτσι με έναν γενικό όρο που λέγεται αλλοτρίωσης. Αυτό το 98% λοιπόν δεν είναι οι λεγόμενοι χαζοί, τα κορόιδα. Είναι συνειδητά όντα που μπορούν να σκέφτονται, αλλά σκέφτονται σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, στο πεδίο της θεσμισμένης σκέψης. Δεν μπορούν δηλαδή να αμφισβητήσουν τη δική τους τη σκέψη. Εκεί είναι το παιχνίδι αυτό. Ποια είναι η σκέψη η θεσμισμένη? Είναι η εξής. Έχουμε μολυνθεί, έχουμε κατακυριευθεί από το φαντασιακό του καπιταλισμού. Πιανού καπιταλισμού? Της φιλελεύθερης εκδοχής, της μαρξικής εκδοχής ή της μαρξιστικής που υπήρξε και θα υπάρξει εκδοχής? Λοιπόν, ο ίδιος το μεγάλο αφεντικό, ο Κάρολος Μάρξ, ήταν μολυσμένος από αυτό το φαντασιακό του καπιταλισμού. Και θεωρώ λοιπόν ότι η μαρξική θεωρία είναι μέρος της παγκόσμιας κουλτούρας του καπιταλισμού. Αυτό είναι και δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, δεν είχα να πω τίποτα άλλο. Αυτά.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά. 18 λεπτά μετά τις 11. Γεια Σταυρακάκη.
2: Yes.
0: Μπορώ να σας πω κάτι?
2: Ελάτε Εμμανουήλ. Όπως... Άνοιξε την καλοσύνη Εμμανουήλ λίγο.
0: Ναι,
2: γιατί έχω σημειώσει όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Όχι.
2: Αυτό, εντάξει, αυτό για λίγο. Εντάξει. Έλα Εμμανουήλ.
0: Όπως τελείωσε η χρονιά.
2: Ναι.
0: Άποψής μου. Έτσι ξεκίνησε για τον Ολυμπιακό.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ρυθμίζει ο παλός 0-0 με την Ολλανδική Νάιμέγκεν στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο πραγματικό γύρο του Champions League στο Γιώργος Καρισκάκης πριν από λίγη ώρα. Η Ρεβάνς, ο δεύτερος αγώνας είναι την ερχόμενη Τρίτη 8:30 το βράδυ στο Νάιμέγκεν στην Ολλανδία. Ένας Ολυμπιακός που παρουσιάστηκε ανέτοιμος, αρκετά προβληματικός. Ήταν επικίνδυνο στο δεύτερο ημίχρονο η Νάιμέγκεν. Ο Ολυμπιακός είχε κάποιες καλές στιγμές, αλλά ανούσιες. Η Νάιμέγκεν είχε να βάλει, δεν σκόραρε από τον Μάρτιο του 2025. Είναι ένα στοιχείο αυτό για να καταλάβουμε με τι αντίπαλο παίζει. Έπαιζε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν βρήκε επιθετικές λύσεις. Έκανε κάποιες αλλαγές, θα πω σε λίγο τις αλλαγές, να ανακατέψει την τράπουλα, αλλά δεν παρουσιάστηκε κάτι το ιδιαίτερο. Στο δεξί χάφε και ο Ροντινέη ανέτοιμος. Ο Μπρούνο που ήταν στο παιχνίδι επίσης λίγα πράγματα.
0: Ναι, ο οποίος Ροντινέη ήταν και αυτός που είχε την πρώτη ευκαιρία, έτσι.
2: Ναι. Mm. Δύο-τρεις καλές στιγμές για τον Πόποβιτς, αλλά σε εξόδους επέτρεψα να σου πω, τον φοβόμουν. Εγώ αυτή την άποψη έχω. Από εκεί και πέρα, πρέπει. Μάλλον να πω ότι έπαιξαν για πρώτη φορά Πόποβιτς, ο Δονοφλέκας, ο Ρόκα, ο Ζώτα Σίλβα, ο Μαφέο και ο Σμαϊλόβιτς που πέρασε αλλαγή στο Ρέτσο. Υπάρχει μια ανησυχία για το Ρέτσο, τι έγινε, τι έχει. Χωρίς μεγάλη φάση στο πρώτο ημίχρονο. Αυτές ήταν του Ροντινέη και του Ελκαμπή στο πρώτο μέρος. Υπήρχαν τελικές στο δεύτερο και για την Νάιμέγκεν κάποιες καλές στιγμές, αλλά χωρίς ουσία για τον Ολυμπιακό, χωρίς ουσία και για την Νάιμέγκεν. Που εντάξει, είχε κάποια καλά διαστήματα.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή δεν μπορούσαμε να διώξουμε την μπάλα μέσα από την περιοχή, έτσι.
2: Ποιοι?
0: Εμείς.
2: Ναι, όταν πίεσε. Στο δεύτερο ημίχρονο αυτά.
0: Στο δεύτερο.
2: Λοιπόν.
0: Άμα τώρα... να σου πω, άμα είναι την έβρωση να μας την κάνουν έλκος. Εντάξει, ευχαριστούμε.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα έκανα αλλαγές. Ανακάτεψε την τράπουλα στο 46. Δηλαδή, αμέσως μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, έβαλε το Μαρτίνς και έβγαλε το Ρόκα. Στο 56 έκανε τρεις αλλαγές. Έβαλε Πιρόλα, έβγαλε Κάρμο, έβαλε Ζώτα Σίλβα, έβγαλε Τσικίνιο, έβαλε Μαφέο, έβγαλε το Σάλιακα. Και στο 64 τον Σμαϊλόβιτς στη θέση του Ρέτσου που είπαμε ότι ο Ρέτσος να δούμε τι.
0: Εντάξει, είχε και τραυματισμό. Ο Σάλιακας ήταν καλός.
2: Ο Σάλιακας, τον οποίο στην αρχή δεν τον ήθελες, είναι καλός. Έδειξε καλά στοιχεία. Στο τέλος είχαμε κάποιες αποδοκιμασίες, ένα ου. Για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Το Καραϊσκάκη σου θυμίζω ότι είναι μια έδρα με απαιτητικούς φιλάθλους πλέον.
0: Περίμενε. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα,
2: ναι,
0: που οι οπαδοί του και οι φιλάθλοι του έχουν απαιτήσεις.
2: Έχω απαιτήσεις.
0: Πώς θα γίνει?
2: Εντάξει, δεν
0: επίσης,
2: είναι.
0: Θέλω να μου λύσει μια απορία.
2: Ναι.
0: Πες μου σήμερα ποιος έπαιζε δεκάρι στον Ολυμπιακό. Ποιος ήταν αυτός που έπαιζε στο κέντρο να κόβει και να μοιράζει την μπάλα?
2: Βάσει του συστήματος που είχε κατεβάσει.
0: Ναι.
2: Εντάξει, καθαρό δεκάρι δεν είχε.
0: Α, δεν είχε, εντάξει.
2: Εντάξει, όμως.
0: Στον πάγκο είχε.
2: Στον πάγκο είχε, αλλά σημασία έχει το. Μετά προφήτες να μην γίνουμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, προσπαθώ να καταλάβω γιατί εγώ είδα ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε κέντρο.
2: Δεν είχε κέντρο. Εκεί δηλαδή η γραμμή Ροντινέ, Τσικίνιο, Ρόκα στην αρχή δεν τράβηξε. Συμφωνούμε. Ο Ελκαμπή ό,τι μπόρεσε έκανε. Ακόμα θεωρώ ότι ο Ελκαμπή είναι κουρασμένος.
0: Λογικό είναι. Έπαιζε μέχρι
2: και οι αλλαγές όταν έμπλεξε λίγο την τράπουλα πάλι δεν του βγήκανε. Πάει τώρα στο Νάιμέγκεν, είναι ανοιχτή η πρόκριση.
0: Α, προφανώς και
2: να τα λέμε όλα γιατί είναι ένα 0-0. Ανέτοιμος ήτανε, μπλόκαρε στα στοιχεία εκεί στα σημεία που έπρεπε να καθαρίσει το μάτς και Ξαναλέω ότι στο τέλος είχαμε αποδοκιμασίες.
0: Οι Ολλανδοί φύγανε μια χαρά χαρούμενοι, φεύγουν.
2: Οι Ολλανδοί, οι οποίοι θυμίζω ότι όποιος χάσει και αποκλειστεί από εδώ συνεχίζει το Europa.
0: Ναι,
2: για χαρά, χαρούμενος είναι όλοι.
0: Αυτή, καλά, δεν είναι έτσι.
2: Ναι, κατάλαβες πως το λέω. Ο Μεντιλίμπαρ δήλωσε μας έλειπαν πολλά πράγματα. Πιο σκληρή ήταν στις μονομαχίες και να προσαρμόσαμε το παιχνίδι μας στο ρέφερι που δεν έδωσε πολλά φάουλ. Για το δεύτερο αγώνα λέει θα είναι πολύ διαφορετικό, να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Το 0-0 δεν είναι κακό και να βγάλουμε μια βελτιωμένη εικόνα. Είναι ανοιχτή η πρόκριση.
0: Ωραία, σωστά.
2: Εντάξει, από εκεί και πέρα τώρα όμως το κακό είναι ότι πας και πρέπει σε αυτά τα παιχνίδια να μην αφήνεις δεύτερους λογαριασμούς.
0: Τώρα τον άφησε.
2: Τώρα τον άφησε. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ πώς θα κυλήσει ο δεύτερος αγώνας. Περίμενα λίγο τον Ολυμπιακό καλύτερο. Να βγάλει ουσία στο παιχνίδι του. Έδωσε βαθμούς στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός, όμως δεν ήταν αυτό που ήθελε ο κόσμος του Ολυμπιακού να δει. Δηλαδή να δει μια ομάδα που να βγάζει ουσία και να βγάζει και δυναμική. Δεν ήταν σήμερα αυτό. Τώρα, δικαιολογίες λόγω καλοκαιριού, ξέρεις, μπορούμε να ρίξουμε πολλές, εντάξει.
0: Αυτό ισχύει για όλους.
2: Ωραία. Ο Μεντιλίμπαρ ακόμα παραδέχτηκε ότι ήταν καλύτερη από εμάς. Το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Θα δούμε τώρα τι διορθωτικές κινήσεις θα γίνουν. Πικρή γεύση όλα για την πρόκριση στην Ολλανδία ο Ζώτα Σίλβα. Και επέτρεψε μου να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Η εβδομάδα που έρχεται είναι κρίσιμη για τον Ολυμπιακό, γιατί είναι και θέματα μεταγραφών. Αλλά οι μεταγραφές που θα πάρει δεν μπορεί τώρα την ερχόμενη Τρίτη να κουμπώσουν. Τον καλύτερο παίχτη να φέρει, τον Εμπαπέ να φέρει. Δεν μπορεί να φέρει μόνο.
0: Πρώτα απ' όλα δεν θα κλείσει παίχτη αν δεν δει που θα παίζει.
2: Αν δεν δει που θα παίζει. Σωστή αυτή η παρατήρηση. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα παιχνίδια.
0: Άλλο μπάτζετ έχει άμα παίζει Champions League, άλλο μπάτζετ έχει άμα παίζει Europa.
2: Εντάξει.
0: Τι. Και άλλο κίνητρο είναι για τον παίχτη να έρθει στον Ολυμπιακό αν είναι στο Champions League, άλλο κίνητρο είναι να παίζει στο Europa.
2: Σωστό. Λοιπόν, έχουμε. Καταρχήν, το παιχνίδι μας ενδιαφέρει γιατί είναι ο νικητής Union Saint-Gilloise, ναι, από το Βέλγιο Bodo Glimt. 3-3 ήρθε.
0: Γεννάγανε για τα κοκόρια τους.
2: Τι?
0: Γεννάγανε, λέω, για τα κοκόρια τους.
2: Τα υπόλοιπα παιχνίδια, Αραράτ Αρμενίας με την Τσέλια από τη Σλοβενία, 2-1. Μιάλμπι η Σουηδική με τη Σλόβα Μπρατισλάβας, 1-2. Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι του Καζακστάν ενδιαφέρει την ΑΕΚ αυτό και τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω, και τον ΠΑΟΚ, ναι.
0: Σωστά.
2: Η Λεύσκη κέρδισε 1-0 στη Σόφια.
0: Ναι.
2: Χάμπολ Μπιρσεβά, Ισραηλινή, με τον Ερυθρό Αστέρα 1-0. Δυνάμο Ζάγκρεπ, 5-0 την κάουν ο Ζαλγκίρης από τη Λιθουανία. Και Σπάρτα Πράγας, Λιόν, 2-1. Είναι παιχνίδια που έγιναν σήμερα.
0: Προηγήθηκε
2: για...
0: Λιόν.
2: Να το δω, για τον τρίτο προκριματικό γύρο, οι πρώτοι αγώνες. Προηγήθηκε Λιόν με αυτό γκολ.
0: Μπράβο.
2: Εντάξει, και ακυρώθηκε γκολ offside για την Σπάρτα. Λοιπόν, έτσι μπαίνουμε στην ευρωπαϊκή αυτή εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Παναθηναϊκός.
2: Αύριο Παναθηναϊκός, ο Τετέι λιμόδιν μονοπυρήνωση στο νοσοκομείο. Το παλικάρι, θα ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να. Εντάξει, δεν θα παίξει. Εννοείται ότι δεν παίζει.
0: Ούτε την άλλη εβδομάδα παίζει.
2: Ναι. Εντάξει, τώρα με το θέμα είναι ότι θα μου πεις ότι ο Τετέι δεν είχε βγάλει κάτι ουσιοστικό.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Αλλά
0: είναι μια λύση που τραβάει πάνω από αμυντικούς.
2: Που τραβάει πάνω αμυντικούς και είναι μια λύση πολύ σημαντική. Τώρα διαβάζω διάφορα σχόλια δημοσιογράφων ότι έπρεπε να είναι πιο έτοιμος ο Ολυμπιακός.
0: Ναι,
2: έπρεπε να είναι λίγο πιο έτοιμος.
0: Εντάξει, τώρα όλα αυτά, κοίτα να δεις.
2: Αυτά είναι με τα
0: ναι, όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον πολύ, ναι, προφανώς. Και θα τα συζητήσουμε. Καλά να μας. Όχι, δεν θα τα συζητήσουμε, γιατί την άλλη εβδομάδα θα λείπω.
2: Ναι.
0: Αλλά θα σου στείλω μήνυμα, μην ανησυχείς.
2: Α, καλά, βέβαια. Ναι,
0: αλλά ξέρεις, αν προκριθεί την άλλη εβδομάδα, θα το ξεχάσουμε. Αν δεν προκριθεί, εκεί θα έχουμε ζητήματα.
2: Λοιπόν, ο Λιβάη Γκαρσία έρχεται για τον Παναθηναϊκό από την Σπάρτακ Μόσχας. Ο Γιαννούλης. Ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο διεθνής αμυντικός, έρχεται για τον ΠΑΟΚ. Ο Βιτάλης ο Ούγγρος ο Μέσος διεθνής έρχεται από την Γκιόρ την Ουγγρική για την ΑΕΚ. Είναι οι απόψινές μεταγραφές. Εντάξει, να δω λίγο την αποστολή του Παναθηναϊκού, μια που θα με είσαι έτοιμος να ρίξεις, να αρχίσεις. Όχι, είναι μόνο η πράσινη χωρίς Τετέι που το είπα. Εκτός λίστας είναι ο Κάγκουα. Δεν υπολογίζει στους Γερμανούς αγώνα του Ντρέσερ, για τον οποίο το πλάνο είναι να αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι των play-off, αν ξεπεράσει το εμπόδιο του Τσέσκα 1948. Και ο Παναθηναϊκός, είπαμε, χωρίς, η είδηση είναι χωρίς Τετέι. Για τον ΠΑΟΚ που παίζει την Πέμπτη, η είδηση είναι ότι είναι ο Ζίβκοβιτς αμφίβολος για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Περίμενα να δω τον Ολυμπιακό σήμερα καλύτερο, πιο έτοιμο. Ήταν ανέτοιμος. Δεν ήταν. Και εντάξει, μεγάλη φάση, να πούμε τώρα το στραβού το δικαίωμα, μεγάλη φάση δεν είχε.
0: Καμία.
2: Ούτε και άλλοι είχαν. Τώρα μία-δύο φάσεις που είχαν εκεί, εντάξει. Να πεις ότι έχει μεγάλη φάση. Δεν είχε μεγάλη φάση.
0: Δημήτρη μου, οι άλλοι έχουν έρθει να παίξουν μέσα στο Καραϊσκάκι και να πάρουν ό,τι μπορούν.
2: Οι άλλοι να πάρουν ό,τι μπορούν και να βγάλουν τώρα να πάνε στο, με το 0-0 με το μαξιλάρα και το 0-0.
0: Έτσι. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να κάνει τις μεγάλες φάσεις.
2: Ναι, εντάξει.
0: Πώς θα γίνει τώρα.
2: Κάτσε να δούμε πως υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά είναι.
0: Τώρα θα υπάρχει μια εβδομάδα ψιλομουρμούρα, ψιλογκρίνια και αναμονή. Αυτό θα υπάρχει.
2: Ρε παιδί μου, δυστυχώς.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
8: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: Μα δεν μπορώ να διαβάσω όλο. Ότι εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει σήμερα. Και μου στέλνει που μου έλεγε ότι θα κερδίσει. Α, βλέπει τώρα εδώ. Πιέζανε αυτό. Και για τους εξόδους που σου είπα για τον Πόποβιτς. Δεν ήταν. Ενώ έβγαλε 2-3 φάσεις. Όταν έκανε κάποιες εξόδους, ήταν λίγο κίνδυνος.
0: Ήταν λίγο ασταθής. Αλλά εντάξει, επειδή είναι και το πρώτο του παιχνίδι, μπορεί να βγάλει μια σεζόν ο Πόποβιτς και να μας βγάλει τα μάτια. Δεν πάω την κρίνεις από ένα παιχνίδι. Αλλά συνολικά η ομάδα δεν ήταν καλή τέλος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να πω τώρα εγώ για τον Πόποβιτς. Δεν τον έχω ξαναδεί να παίζει. Έπαιξε πρώτη φορά στο Καραϊσκάκι. Έβγαλε 2-3 φάσεις. πρέπει να μάθει να συνεννοείται με την αμυνά του. Εντάξει, όλα αυτά θα έρθουν.
2: Ναι,
0: προφανώς δεν είναι τυχαίος τερματοφύλακας για να παίζει τον Ολυμπιακό, αλλά θα το δούμε. Αλλά γενικά η ομάδα δεν. Θα μου πεις είναι 4 Αυγούστου. Είναι 4 Αυγούστου. Ωραία.
2: Ναι, εντάξει, είναι 4 Αυγούστου, θα δούμε. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε κύριε Δημητρή.
2: Ο Ολυμπιακός με την Ντάιμέγγεν αύριο.
0: Τι ώρα είναι ο Παναθηναϊκός αύριο.
2: Ο Παναθηναϊκός αύριο που παίζει με την.
0: Εδώ ο ΟΑΚΑ. Ο ΟΑΚΑ.
2: Τι?
0: Ο ΟΑΚΑ.
2: Ναι, ο ΟΑΚΑ παίζει.
0: Ναι.
2: Όλοι παίζουν εντός. Ο Παναθηναϊκός είναι 9.30. Μην κάνω κάποιο λάθος. Περίμενε λίγο να. Αύριο ο Παναθηναϊκός είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο με Τζέσκα 1948. Τη λέμε έτσι γιατί είναι 9.30 ώρα παίζει. Και την Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στην Τούμπα 9:15.
0: 9.30 είναι αύριο ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι 9.30.
0: Εδώ θα σε φαντάζομαι.
2: Ναι, εδώ έτσι. Να πάρουμε, μην πάρουμε τώρα αύριο έστω να κερδίσει κάποιος.
0: Καλά, δεν είπα. Εγώ είπα, θα είσαι εδώ. Δεν είπα, ναι. Να κερδίσει κάποιος.
2: Και ξεκινάει και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 του Στίβου. Με πολύ μεγάλη ελληνική αποστολή. Αύριο έχουμε το απόγευμα 10 συμμετοχές στο Όρεγκον, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε 10 συμμετοχές στην αυριανή πρώτη μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κάτω των 20 ετών στο Στίβο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτός λιόγκρος που φέρνει η ΑΕΚ, διαβάζω μήνυμα.
2: Ο Βιτάλης, ναι.
0: Είναι μεγάλη περίπτωση. Τέτοιους παίκτες λέει θέλω να φέρνει η ομάδα μας και έχει μεγάλα ονόματα που έρχονται για τα τελευταία ένσημα. Οι παίκτες σε πτωτική πορεία. 24χρονος κορυφαίος παίκτης πρωταθλήτριας με φουλ σεζόν και καθιέρωση στην εθνική του. Δεν το ξέρω προσωπικά.
2: Ναι, ακούσαν τώρα. Όλοι οι παίκτες έχουν ένα βιογραφικό. Το οποίο είναι καλό. Έτσι παρουσιάζεται.
0: Θα φανεί μέσα στο κήπεδο.
2: Να θα φανούν μέσα στο
0: κήπεδο. Πάντως η ηλικία του είναι 24, είναι ένα παιδί που.
2: Είναι ένα παιδί που μπορεί να δώσει.
0: Έχει μπάλα μπροστά του.
2: Ναι. Αλλά όλα φαίνονται μέσα στο κήπεδο. Δεν φαίνονται από πριν.
0: Σίγουρα.
2: Ξέρω εγώ αυτή την άποψη. Έχω ότι όλα φαίνονται μέσα στο κήπεδο. Εκεί θα δούμε. Α, επίσης και μια που λέμε για τα παιδιά και τις καλές επιτυχίες κλπ. Η εθνική ομάδα του Πόλο, των νέων γυναικών, κέρδισε την Πορτογαλία 27-8 και πέρασε στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και θα παίξει με την Ολλανδία στον προημιτελικό με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά. Εθνική ομάδα Πόλο κάτω των 20 ετών νέων γυναικών. Λοιπόν, καμιά ερώτηση έχεις να μας κάνεις?
0: Όχι.
2: Μηνύματα να στέλνεις να σου απαντάμε ό,τι θέλεις. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Χάρηκα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
2: Δεν ξέρω όμως ποιος είναι ο Καντέμης. Πίστευα τώρα ότι θα ήρθε εδώ ο κύριος Λικούρης που είναι Ολυμπιακών Φρονημάτων, αντικατέστησε τον κύριο Μορτάκη που είναι εκτζής, με τον πρωταθλητή είναι ο κύριος Μορτάκης, και πίστευα ότι εντάξει, θα αλλάξει και η ιστορία, κάτι θα γίνει. Και εσύ το πίστευες, εντάξει, δεν είναι όμως. Καλές είναι. Αυτά όλα είναι
0: τι
2: καλά.
0: Τι είπα εγώ, τι σου είπα.
2: Τι.
0: Τι σου είπα, ότι δεν πρόκειται κι άλλο. Το μέχρι και τώρα να παίζανε γκολ δεν θα μπαινε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Τώρα. Τι ώρα είναι. 11:36. Αν παίζανε μέχρι τώρα δεν θα είχε μπει.
2: Καλή συνέχεια.
0: Μπα το τρώγαμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι είναι μπάλα.
0: Έτσι είναι μπάλα. Άμα είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός όμως δεν μου λέγες έτσι είναι μπάλα. Λοιπόν, Καβοντορίτης.
9: Την καλησπέρα μου κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας Καβοντορίτη.
9: Αρχή να δώσουμε συγχαρητήρια στο κύριο Σταυρακάκη, ο οποίος είναι φοβερός στα αναλύσεις του.
0: Να του δώσετε.
9: Λοιπόν, τα δίνω μέσω εσάς, γιατί εγώ δεν μπορώ.
0: Ναι, όχι, τα ακούει, αυτό εννοώ.
9: Λοιπόν, πολύ εκνευρισμένο σήμερα με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, δεν είσαι μόνος.
9: Ήταν πάρα πολύ χάλια, απαράδεκτος, δυστυχώς και είμαι φανατικός Ολυμπιακός, από 7 ετών. Λοιπόν, δεν βλέπω το Μεντιλίμπαρ να κάνει.
0: Μη μου τα αρχίσει αυτά.
9: 13 Οκτωβρίου θα γίνουν εκλογές. Δεν βλέπω το Μεντιλίμπαρ να βγάζει τις εκλογές.
0: Άμα προκριθεί, θα τις βγάλει. Άμα δεν προκριθεί, δεν ξέρω.
9: Έτσι όπως πάει, δεν θα
0: προκριθεί. Θα δούμε. Την άλλη εβδομάδα θα δούμε.
9: Τέτοιο έσχος δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι.
0: Καλά, έσχος. Δεν ήταν και να κλείνουμε τα μάτια μας, αλλά δεν ήταν καλός.
9: Συγγνώμη, η Ναϊ Μέγκελ είναι η. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το Περιστέρι, το οποίο είναι μια
0: πανεπιστημιακή
9: ομάδα χρόνων. Είναι το Περιστέρι της Ολλανδίας.
0: Εντάξει, το Περιστέρι δεν παίζει προκριματικά τη Champions League. Είναι Μέγεν Πέλη.
9: Θέλω να πω το εξής. Στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας, ποιες είναι? Είναι Άγιαξ, Αϊτχόβεν, Φέγενορντ, Ουτρέχτη και άλλοι. Αυτές οι τέσσερις είναι.
0: Ναι, δεν ξέρω αν. Ναι.
9: Ένα ίδιο σχεδόν παρεφερές πρωτάθλημα έχουμε. Τέλος πάντων.
0: Αλλά τώρα λέμε ότι είναι και παρεφερές.
9: Έχω συγκλονιστεί από αυτά που γίνονται, κύριε Παρδάλη.
0: Πιο απ' όλα.
9: Συγκλονίστηκα με την κοπέλα με τη βαλίτσα που την πήγαινε ο άλλος από εκεί, και σήμερα συγκλονίστηκα με αυτό που άκουσα, που ο άνθρωπος ήταν στον καταψύχτη 3,5 χρόνια στο Μαρμάνι.
0: Ναι.
9: Αν είναι δυνατόν, για το όνομα θα
0: είναι δυνατόν, κι όμως.
9: Τι γίνεται σε αυτή τη ζωή? Τι τεράστια εγκλήματα είναι αυτά? Συγκατάψυξη 3,5 χρόνια.
0: 2,5
9: χρόνια. Δεν τον έφαγε κιόλας. Σε λίγο θα τον έτρωγε.
0: Δεν θα τον έτρωγε. Τώρα 2,5 χρόνια ήταν στην κατάψυξη για να παίρνει τη σύνταξη. Τώρα. Το μυαλό του ανθρώπου, αφήστε, εντάξει, δεν είναι.
9: Αν μα συντέψει ο άνθρωπο, δεν ξέρει τι γίνεται. Όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή. Μόνο του πάνω τα γένια δεν γίνονται. Λοιπόν, από εκεί πέρα.
0: Και αυτό γίνεται.
9: Για τα ελικόπτερα και για τον Δανό, σκοτώθηκε τον άνθρωπο, και για τον άλλον. Ο πατέρας ήταν πολύ εξαγριωμένος, επειδή παρακολουθούμε τα social, τι να κάνουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μην την πάω άλλο την κουβέντα που κάποτε είπε ο Διογέννης, κατηγορούσε τον Προμηθέα γιατί βρήκε τη φωτιά. Θα ζούσαμε πιο φυσικά και πιο καλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, να δώσω συλληπιτήρια στον πατέρα του ανθρώπου, πραγματικά, και οι φωτιές δεν γίνονται από τις σταριές, κύριε Παρδάλη μου. Γίνονται από άλλα πράγματα.
0: Το 70% είναι γίνεται και από τις ψυσταριές.
9: 50% είναι ελάχιστες. Όλοι λένε το έχουν ρίξει την ψυσταριά. Δεν είναι η ψυσταριά. Ψυσταριές είχαμε και το 80. Αλλά οι ψυσταριές πέρανε φωτιά, δεν πέρανε τα δάση. Λοιπόν, εδώ υπάρχει η εστεμένη, πώς το λένε, εμπρισμή, και οι ανεμογεννήτρες έχουν παίξει ένα ρόλο. Η Εύβοια κάει και όλοι. Έχει καεί όλοι από τις ανεμογεννήτριες. Σφυνθήρες. Παίζει ένα σφυνθήρα. Μπαπ, τελείωσε. Τελείωσε το δάσος. Θα αναδασωθούνε? Γιατί δεν το βλέπω. Θα μας πούνε.
0: Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Πρέπει να δούμε τι έχει γίνει. Πρέπει να δούμε τι έχει γίνει στις πυρκαγιές των προηγούμενων ετών. Τώρα για τις φετινές, για τις τωρινές πυρκαγιές.
9: Στο προηγούμενο ετών έχουν γίνει τα ίδια πράγματα και τα ίδια γίνονται. Στο τέλος θα γίνουμε μια σαχάρα. Να ησυχάσουμε, να τρώμε κουρμάδες και να κυκλοφορούμε με γκαμίλες. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Είμαι πολύ εκνευρισμένος για αυτά όλα τα γεγονότα.
0: Γεια σας, Καβοντορίτη. Να είστε καλά. Η κυρία Δήμητρα από τους Αγίους Αναργύρους. Καλά, κυρία Δήμητρα.
10: Κάνετε, κύριε Παρδάλη, είστε καλά.
0: Καλά, κυρία Δήμητρα.
10: Σας ακούω τη φωνούλα σας, θαυμάσια, και είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Να είστε καλά.
10: Και σας εύχομαι όλα τα καλά του κόσμου. Σε εσάς και γενικότερα στην οικογένειά σας. Και το παγκάρι σας, το δημιούργημά σας.
0: Να είστε καλά.
10: Να ζείτε να το χαρείτε, που λέει εμένα η εγγονή μου, τη λέω. Δεν ξέρω αν προλάβω να σε δω μια ορκίδηση και πτυχίο. Πολύ ωραία, μου λέει. Τι λέει, δεν θα με δει. Και θα με δει να ορκίζω μου στο πτυχίο μου και θα μεγαλώσει και τα παιδιά μου και μετά βλέπουμε. Και θα πέφτουμε και εσά.
0: Να είστε καλά, σα ευχαριστώ πολύ.
10: Δεν κάνει τίποτε. Οι ευχές είναι πολύ εύκολο πράγμα να τι δίνουμε εκεί. Απλότερα πρέπει.
0: Αυτό έχουμε, αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε.
10: Αυτό, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν μας το έχουν υστερήσει.
0: Την ευχή. Ούτε θα μας υστερήσουν. Το θέμα είναι να μπορεί να υπάρχει ευόδοση.
10: Α, καλά, αυτό είναι άλλο πράγμα. Εγώ σας πήρα τώρα για τον κύριο Εργατολόγο που είπε για την νομοθέτηση της σύνταξης που έκανε ο κυβερνήτης, πώς τον λέγανε, ο Τσίπρας. Ήταν νόμος, αγαπητέ μου, κύριε εργατολόγη. Και τον ψήφισε και ο κύριος Μητσοτάκης. Μεγαλοφόνος έτσι και βαρύγλουτος τόνο φωνής είχε εκφωνής μέσα στη Βουλή ο κύριος Μητσοτάκης, ο αντιπολίτες τότε. Και όταν ήρθε τον κατήργησε. Αλλά δεν κατήργησε τον νόμο του Κατρούγκαλου, το βροντοφόναζε και ο νόμος του Κατρούγκαλου. Και αυτός ο νόμος του Κατρούγκαλου κατέστησε στη μεσαία τάξη και έκανε και έφτιαξε. Και περάσανε 7 χρόνια και τώρα κάτι γραντζουνάει και κάτι κάνει, κάτι φτιάχνει. Δηλαδή στην πατρίδα μου στου Γαργαλιάδου λένε οι προηγούμενοι από μένα που μου τα μετέφεραν οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Ντρέπεται και η ντροπή πια με όλα θα γίνονται, κύριε Παφάκη. Ούτε ντροπή, έλεγε η Γιάννη Αθανασία, ούτε νησάφη υπάρχει σε αυτούς που μας κυβερνάνε. Ξέρει, οι άνθρωποι μας ξαμολάνε κάτι πράγμα. Εγώ, ξέρετε, επειδή είμαι πολλών Μαΐων, παρακολουθούσα πολύ τη δουλειά. Είμαι άνθρωπος που μου άρεσε να ασχολούμαι με τα κοινά. Mm-hmm. Γιατί προέρχομαι από μια οικογένεια που ο πατέρας μου υπήρξε αντιδήλωση. Παρακαλώ. Και αυτά που μου είπατε τώρα. Ο υπουργός να βγαίνει να λανσάρει τη φύτα ψεμαλιά, ότι θα πάει βάνει γυαλιά να παρακολουθεί τους συνομιλητές του ή αυτούς που του φωνάζουν γιατί δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Δεν έχουν δικαίωμα οι εργαζόμενοι στο αντικείμενό του που είναι το Υπουργείο του να του παρακολουθούν και να του φροντοφωνάξουν και στην τελευταία ανάλυση. Το έχουν φάει τον ποπό του στο θρανείο γιατί να βγει ένας γιατρός. Δεν βγαίνει εύκολα, κύριε Παζάλη. Mm. Και να του λέει, να τον λέει κομμουνιστήκη σε κουκουέκη σε. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Η αδερφή μου έχει 5 παλικάρια. Και τι είχαν αδειώσει με μια πολιτική σύνταξη στις πολίτες μητέρες. Και αυτοί οι κύριοι που βγαίνουν και λένε μα είχαν χρεοκοπή, ένα χρεοκοπή. Τι αυτοί χρεοκόπησε καλέ. Ο Τσίπρας τι χρεοκόπησε. Και οι κομμουνιστές, δηλαδή οι συνδικαλιστές κομμουνιστές. Οι κουκουέδες, το λέτε. Δηλαδή τόσο παράλογα πράγματα, ακαταλαβίστηκα, μας προσβάλλουν έτσι τα μούτρα. Κατευθείαν, πώς την έχουν πάρει αυτό το θράσος και μιλάνε έτσι. Να βγαίνει πρωθυπουργός, εγώ δεν έχω ξανακούσει αυτό το πρωθυπουργός, έχω ακούσει καυγάδες με στη Βουλή, που έχει γίνει χαμός στο ίσωμα που λέμε στον τόπο μου. Τα προηγούμενα χρόνια που ήταν οι κυβερνώντες, οι Καραμαλίδες και τέτοιοι όλοι εκεί πέρα. Παπανδρέου Γέρος και λοιποί. Λιλιού και τόσοι άλλοι, τι να τους επαρεσμίσουμε τώρα, προσωπικότητες. Αλλά όχι αυτό έχει γελιοποιήσει. Δηλαδή, θα σκάσει καμιά φορά που γκαρίζει. Τι είναι αυτά, τι λεξιδόγιο είναι αυτό. Το έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει ποτέ να μιλάει πρωθυπουργός κατά αυτόν τον τρόπο?
0: Μάλιστα.
10: Ή πήγε να κάνεις καλά παιδί. Πολιτικοί άντρες είναι αυτοί. Να εκπροσωπούν λαό του 2026.
0: Γενικώς η ποιότητα, το έχω ξαναπεί η κυρία Δήμητρη, η ποιότητα του πολιτικού βίου έχει υποβαθμιστεί σημαντικά.
10: Αυτό είναι γελιοποίηση. Και με τοξικός λόγος έχουν βγει κάτι ορολογίες και μας λανθάρουν. Λες και είμαστε μέσα γράμματοι όλοι και δεν ξέρουμε τι θα πει κάθε λέξη, κάθε φράση. Και μας λανθάρουν τοξικότητα, τοξικότητα. Ποιος την κάνει την τοξικότητα? Ποιος? Θα πηγαίνει να κάθεται η κυρία Ντόρα Σταυροπόδιο Κλαδόν πάνω εκεί στα σύνορα και να λέει στους μουσουλμάνες εάν δεν μας στηρίξετε θα χάσετε εσείς προεκλογικό.
0: Καλά, πήγατε πολύ πίσω τώρα.
10: Πολύ το καλά. Έχω αυτή την κακή συνήθεια. Τι θα φτάνε. Κυρία Τροπαράγη, θα παρακολουθώ πολύ συχνά. Μπορώ να σας πω πάντοτε. Θα κάνετε κάποιες εξαιρέσεις. Αλλά στενοχωριέμαι πάρα πολύ να μην μπορεί να εκνευρίζουμε γιατί εκνευρίζουν πραγματικά αυτή τη συμπεριφορά. Μας αδικούν πάρα πολύ. Τους το έχουμε επιτρέψει όμως. Γιατί μεθαύριο που θα έρθουν οι εκλογές, ένα σταυρουλάκι. Τάκ, τάκ. Χωρίς ούτε να καταδεχόμαστε. Η μαμά μου που είχε τελειώσει το σχολαρχείο την εποχή εκείνη, του 1904 γεννηθεί ήταν η μαμά μου. Μου είχε πει, ποτέ μην καταδεχθείς να γίνεις υβριστής με τους υβριστές. Γιατί αλλήμωνο το έχει πει και ο Χατζηδάκης κάποτε αυτό. Άμα συνηθίσουμε Θα γίνουν οι ίδιοι.
0: Μάλιστα.
10: Το θυμόχρηστο αυτό. Γι' αυτό εγώ δεν θέλω να τζουμιάσω. Να πω αυτά που λέει ο κύριος υπουργός εκεί υγείας, πώς τον λένε. Θέλει να κάνει τεχνικό όνομα. Δεν θέλει να τον λέει Σπυρίδωνα. Δεν του αρέσει. Τι δε αυτά καλέ.
0: Εντάξει, ο καθένας στην τελική το όνομά μας, ό,τι θέλουμε το κάνουμε.
10: Ναι, κύριε Παρδάλη μου, αλλά είναι άδικο να συνομιλήσω.
0: Το λιγότερο είναι αυτό πάντως, πρέπει να σας πω.
10: Από τα λιγότερα ξεκινάνε και τους αφήνουν. Όταν
0: εμένα δεν με αφορούν πολύ.
10: Χθες το κοπέλι, κύριε Παρδάλη, κάνει την κυρία και θέλει. Άμα δω εσύ φάρο στο χωριάτι, λέει, θα ανέβει και στο κρεβάτι.
0: Ναι.
10: Πόσες παροιμίες στο φέξ υπάρχουν.
0: Εντάξει, υπάρχουν, σωστά είναι αυτό.
10: Τους έχουμε δώσει πολύ θάρρος. Η σιωπή μας την εκμεταλλεύονται στα δυναμία. Δεν είμαστε αδύναμοι ο ελληνικός λαός. Και μια χούφτα, όπως ανέφερε ο κύριος προηγουμένως ο δευτερομιλητής σας, τον Μπερνάρ Σο. Ο Μπερνάρ Σο λέει, πώς είναι δυνατόν μια χούφτα να τον κόσμο. Να έχουν καταφέρει τα μιλούνια των εργατών που με τον καζμάει με την πένα είναι εργάτες και έχουν καταφέρει εκείνη χούφτα να τους κάνουν να σκύβουν το κεφάλι και να φοβούνται την βότα που θα έρθει στο κεφάλι τους, να τους το διελύσει. Το έχουν καταφέρει αυτό με την ευγένεια των λαών. Καλώς σας ξημέρωμα.
0: Επίσης, κυρία Δήμητρα, να είστε καλά.
10: Καλή δύναμη σας εύχομαι και όλα τα καλά του κόσμου και
0: καλό βράδυ,
10: σας.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Γεια σας.
10: Ευχαριστώ.
11: Real FM.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, μου έχουν στείλει εδώ τώρα ένα... μια ανάρτηση. Όχι ανάρτηση, είναι μια ανακοίνωση, είναι. Του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων που λέει ότι ανοίγει, λέει, ψυχρή... Άκου τώρα κι εσύ. Ανοίγει ψυχρή Ατλαντική πύλη. Έρχεται ανατροπή με καταιγίδες πριν το 15 Αύγουστο. Λέει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων. Οι μετεωρολόγοι του επισημαίνουν ότι η αντικυκλονική λέει κυκλοφορία που κυριάρχησε σχεδόν σε ολόκληρο το φετινό καλοκαίρι εξασθενεί, επιτρέποντας σε ψυχρότερες αέριες μάζες από τον Ατλαντικό να κινηθούν προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και στη συνέχεια προς τη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, από τις 7 Αυγούστου, σε τρεις μέρες δηλαδή. Μια βαθιά ατλαντική ύφεση θα εισέλθει στη Δυτική και Κεντρική Μεσόγειο, διακόπτοντας την κυριαρχία του θερμοαφρικανικού αντικυκλώνα. Η εξέλιξη αναμένεται να σηματοδοτήσει το τέλος του τελευταίου ισχυρού κύματος ζέστης σε πολλές περιοχές της Νότιας Ευρώπης. Έρχονται καταιγίδες, χαλάζι και αισθητή δροσιά. Την ερχόμενη στα τέλη αυτής της εβδομάδας. Και ιδιαίτερο λέει ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου, οι οποίες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας καθόδου ψυχρότερων αερίων μαζών γύρω στις 15 με 16 Αυγούστου. Αν επιβεβαιωθεί το σενάριο, μια νέα οργανωμένη διαταραχή θα μπορούσε να φέρει. Είναι επιστημονικό το άρθρο, δεν είναι, δεν σας διαβάζω τώρα. Θα μπορούσε, λέει, να φέρει βροχές, καταιγίδες και θερμοκρασίες χαμηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή σε μεγάλο μέρος της Νότιας Ευρώπης, επηρεάζοντας πιθανόν και τον καιρό του 15 Αυγούστου στην Ελλάδα. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Άντε βρε Νίκο. πρέπει να πούμε, έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε. Γεια σας κυρία Γιώτα, γεια σας κυρία Σόφη. Να συνεχιστεί λέει το καλοκαίρι χωρίς αλλοπόνες, χαίρεσαι μας στους συνανθρώπους μας που αυτός ο Αύγουστος θα τους μείνει αλυσμόνητος. Συμβαίνει δυστυχώς κατέτος. Γεια σου φίλα Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, χαιρετισμούς. Πού είναι, γιατί δεν μου ήρθε σήμερα? Α, περίμενε. Γιατί ήρθε στα junk το mail σου? Κάτσε το ρίξω εδώ. Α, μπράβο, με τη θερμοκρασία 7,6 βαθμοί στο Σίδνεϊ. Κρύο. Με ήλιο. Ήλιος με δόντια. Λοιπόν, 0-0 Ολυμπιακός, στις 9.30 απόψε, αύριο βράδυ ο Παναθηναϊκός και την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ. Να καλησπερίσω και τον κύριο Γιώργο και τον Αντώνη και τον κύριο Γιάννη και τον Αριστίδη και τον Νικόδημο και την κυρία Κατερίνα, η κυρία Νίκη, η κυρία Γεωργία. Λέω τώρα όλα τα ονόματα όλων ημών που έχετε στείλει μηνύματα με ευχές, καλησπέρες, καληνύχτες και τα λοιπά. Κυριάκη, το είδα αυτό, δεν το είδα, διάβασα το άρθρο για το πότε μπορεί να γίνει φορολογική παγίδα μεταφορά χρημάτων από παππού σε εγγόνι, από εγγόνι σε, από παιδί σε γονιό, από γονιό σε παιδί κτλ. Θα θέλω να το μελετήσω το, μετά που θα γυρίσω, να δω λίγο και μήπως κάνουμε και ένα θέμα. Έχουμε και κάποιο καλεσμένο να μας πει δύο λόγια, δηλαδή να μας εξηγήσει κάποια πράγματα, γιατί πρέπει να προσέχουν οι πολίτες στις μεταβιβάσεις χρηματικών ποσών. Ό,τι δεν είναι, και το 50 και το 100 και τέτοια, μιλάμε και για τέτοια ποσά. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν ο κύριος Νίκος Λικούρης μέχρι τώρα στη ρύθμιση των ήχων και νωρίτερα ο κύριος Άντωνης Μορτάκης, η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη από τις 7 μέχρι τις 9 εδώ μαζί στο αληθινό ραδιόφωνο, η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρταλής στο μικρόφωνο. Ελπίζω να έχετε ένα όμορφο, ένα ευχάριστο βράδυ ήρεμο και με τη βοήθεια του Θεού να τα πούμε πάλι αύριο το απόγευμα στις 7 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Όπως σας είπα, γεννήθηκε το 1939 στον Κόρο και το 1959 στα 20 της κέρδισε έναν διαγωνισμό τραγουδιού για νέους καλλιτέχνες. Μουσική ανάμεσα σε 7.000 διαγωνιζόμενους. Ένα χρόνο αργότερα, το 1960, θα ηχογραφήσει το πρώτο της τραγούδι, μία διασκευή τραγουδιού της Edith Piaf.
14: Τετρία από τη Φιλέδια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Όπως σας είπα, γεννήθηκε το 1939 στον Κόρο και το 1959 στα 20 της κέρδισε έναν διαγωνισμό τραγουδιού για νέους καλλιτέχνες. Ανάμεσα σε 7.000 διαγωνιζόμενους. Ένα χρόνο αργότερα, το 1960, θα ηχογραφήσει το πρώτο της τραγούδι, μία διασκευή τραγουδιού της Edith Piaf.

0: Πλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
0: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Όπως σας είπα, γεννήθηκε το 1939 στον Κόρο και το 1959 στα 20 της κέρδισε έναν διαγωνισμό τραγουδιού για νέους καλλιτέχνες. Ανάμεσα σε 7.000 διαγωνιζόμενους. Ένα χρόνο αργότερα, το 1960, θα ηχογραφήσει το πρώτο της τραγούδι, μία διασκευή τραγουδιού της Edith Piaf.

στο 2@atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τα αγαπημένα σας τραγούδια με τη φωνή της Μίλβα. Καλησπέρα Μάγδα, γεια σου Καλλιόπη, καλησπέρα στον Λεωνίδα. Γεια σου Πέτρο που μας ακούς και στην Ιταλία. Καλησπέρα Πέγγι με την θάλασσα και τη συνεργασία της Μίλβα με τον Μικρούτσικο. Φυσικά και θα αναφερθούμε τόσο στη συνεργασία της με τον Θάνο Μικρούτσικο, όσο φυσικά και με τον Μίκη Θεοδωράκη και με τον Άστορ Πιατσόλα και με τον Ένιο Μωρικόνε. Λέγοντας για Πιατσόλα, βλέπω και την επιλογή της Ρίτσας με τον Λιμπερτάγκο. Καλησπέρα Στίβ, γεια σου Δημήτρη. Στην πραγματικότητα λοιπόν, μετά την ηχογράφηση του Μιλόρντ, η καριέρα της Μίλβα ξεκινά όταν θα κάνει τον ντεπούτο της στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Αυτό θα συμβεί το 1961, όταν θα καταφέρει να κατακτήσει την τρίτη θέση στο φεστιβάλ.

Το πρώτο τραγούδι λοιπόν που ηχογράφησε επαγγελματικά η Μίλβα ήταν η διασκευή του Milord, του τραγουδιού που έγινε γνωστό από την Edith Piaf, ένα τραγούδι του στίχους του οποίου έγραψε ο Ζορζ Μουστακή. Μίλβα λοιπόν, η πάνθυρα στον κόρο, απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Με τον Γιώργο Τσιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο.

Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 60, τότε που η Μίλβα ξεκινά την καριέρα της. Το 1962 θα γίνει η πρώτη τραγουδίστρια που θα ερμηνεύσει τραγούδια της Edith Piaf στο Παρίσι, ενώ στη συνέχεια θα κυκλοφορήσει το δεύτερο της άλμπουμ, διασκευάζοντας τραγούδια τόσο της Edith Piaf όσο και του Gilbert Bécaud. Το 1962 θα κάνει την εμφάνισή της στον κινηματογράφο στην ταινία La Bellezza di Ippolita μαζί με την Τζίνα Λολομπριτζίτα και τον Ενρίκο Μαρία Σαλέρνο, όπου θα τραγουδήσει και το βασικό θέμα της ταινίας υποδιόμενη την Αντριάννα. Τον Φεβρουάριο του 1962 θα πάρει μέρος και πάλι στο Φεστιβάλ του Σαναρέμο με ένα τραγούδι που θα έχει τον τίτλο Tango Italiano. Η ερμηνεία της θα της αποφέρει την δεύτερη θέση στον διαγωνισμό και θα φτάσει το συγκεκριμένο τραγούδι νούμερο 1 στην γειτονική χώρα.

Τάγκο Ιταλιάνο λοιπόν, η Μίλβα από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1962. Με μια έφεση προς το τάγκο από εκείνη την εποχή, πολλά χρόνια πριν έλθει η συνεργασία της με τον μεγάλο Άστορ Πιατσόλα που θα ακούσουμε στην συνέχεια. Γεια σου Αγγελική, στην Κασάνδρα από ό,τι βλέπω στο μήνυμά σου. Τους χαιρετισμούς μου λοιπόν, έχουμε μία μέρα διαφορά στα γενέθλια με την Μίλβα. 16 Ιουλίου είμαι εγώ, 17 Ιουλίου είναι εκείνη. Να περάσετε όμορφα το καλοκαίρι. Πολλά φιλιά. Γεια σου Στέλιο, όπως είπα και νωρίτερα το αφιέρωμα στην Ορνέλα Βανώνη έχει πραγματοποιηθεί. Απόψε κλείνει ο κύκλος αυτής της τριάδας με το αφιέρωμα στην Μίλβα. Καλησπέρα με στον Τάσο και στη Μαρία, με τη Μουνασέρα Ακένα, φυσικά και θα ακουστεί. Γεια σου Έλια, έχω σημειώσει ήδη την συνεργασία με τον Θάνο Μικρούτσικο. Πολλούς χαιρετισμούς στον Άρη, στην Βόρεια Ιταλία. Άρη, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το μήνυμά σου. Είναι τιμητικά τα λόγια σου. Να είσαι καλά. Διονύση, το μουσικό χαλί το οποίο ακούγεται είναι το A Taste of Honey του Herb Alpert. Επαναλαμβάνω, Taste of Honey από Herb Alpert. Το 1963 η Μίλβα πλέον θα είναι και τηλεπαρουσιάστρια, καθώς θα αναλάβει στην ΡΑΙ το σόου με τον τίτλο «Il Cantatunto». Λίγο αργότερα θα κυκλοφορήσει το τρίτο της άλμπουμ, εκεί όπου θα έχει την πρώτη της συνεργασία με τον σπουδαίο Ένιο Μορικόνε.

Αυτή ήταν η πρώτη συνεργασία της Μίλβα με τον Ένιο Μωρικόνε. Δεν θα έμεναν όμως μόνο σε αυτή τη συνεργασία. Καλησπέρα Σόφη, είναι χιλιάδες μου λέει τα τραγούδια που θα ήθελα να ακούσω. Θα διαλέξω όμως, μου λέει, ένα από τα πιο αγαπημένα μου. D'amore si muore. Από την ομώνυμη ταινία σε μουσική του Ένιο Μωρικόνε. Ας ακούσουμε πρώτα την μουσική του Ένιο Μωρικόνε και στη συνέχεια την ερμηνεία πάνω σε αυτό το μουσικό θέμα της Μίλβα.

D'amore si muore. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε. Μέσα από την ομότιτλη ταινία του 1972, στην οποία θα πρωταγωνιστήσει και η Μίλβα, υποδιόμενη το ρόλο της Λεϊλά. Για την αγάπη πεθαίνεις. Ένα από τα πιο όμορφα μουσικά θέματα του Ένιο Μωρικόνε, που η Μίλβα στη συνέχεια θα διασκευάσει για το άλμπουμ με τον τίτλο Dedicato a Μίλβα da Ένιο Μωρικόνε.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Αφιέρωμα στην Μίλβα λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Και έχουμε πιάσει την αρχή της συνεργασίας της με τον Ένιο Μωρικόνε από τα μέσα της δεκαετίας του 60. Βρεθήκαμε λίγο πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα στο 1972. Και την συνεργασία τους στον Ταμόρε Σιμουόρε. Την επιλογή της Σόφης για απόψε. Φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι πριν τελειώσει η δεκαετία του 60 και μετά από παρότρινση του Τζόρτζιο Στρέλερ, η Μίλβα ερμήνευσε τραγούδια του Μπέρτολ Μπρέχτ μέσα από την όπερα της Πεντάρας. Τραγούδια όπως για παράδειγμα «Η Τζένι των Πειρατών», με τα οποία έγινε πραγματικά διάσημη σε όλο τον κόσμο. Θα παραμείνουμε όμως για λίγο ακόμη στη συνεργασία της με τον σπουδαίο Ένιο Μωρικόνε θα γυρίσουμε στο 1969 για ένα ιταλικό δραματικό φιλμ του Τζουζέπε Γκρίφι με τον τίτλο «Μέτι Ούνα Σέρα και ένα». Άλλη μια φορά που η μουσική του Ένιο Μορικόνε θα γοητεύσει την Μίλβα, η οποία θα τραγουδήσει ακόμη ένα θέμα του σπουδαίου Ιταλού συνθέτη.

Μίλβα, Ένιο Μωρικόνε. Μέτι ούνα σέρα, ακένα. Αυτό που μόλις ακούσαμε. Γεια σου Νίκο, παθιασμένη μου λέει. Μελωδική, αλλά και θεατράλε. Μεγάλη καλλιτέχνητα. Θα έλεγα λέει στο τέλος των τριών αφιερωμάτων η Ιταλία σε 5 χρόνια έβγαλε τις καλύτερες ερμηνεύτριες της ιστορίας της. Μίλβα και Μίνα μου λέει, είναι συνομήλικες η Ορνέλα Βανόνη, 5 χρόνια νεότερη. Επιλογή η διασκευή της στο Don't Cry For Me Argentina. Γεια σου Μέρη, στη Ραφίνα, να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργο μου στη Βάρη. Καλησπέρα Ζωή, γεια σου Νίκο με το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Καλησπέρα και στον Μιχάλη. Καλώς ήρθες Λίτσα. Η Μίλβα λοιπόν γεννημένη στον Κόρο και καθώς ήταν παιδί, όπως λέει η ίδια, δεν είχε στο μυαλό της σπουδαία πράγματα. Για μένα λέει η σπουδαιότητα, αυτό που λέμε μεγάλη ζωή, ήταν το μεγάλο μου παιχνίδι. Όταν ένα κορίτσι γύρω στα 16 αρχίζει να ονειρεύεται ή να σκέφτεται γύρω από τη ζωή του, συνήθως σκέφτεται μια δουλειά, πως να γίνει μοντέλο ή γραμματέας σε μια μεγάλη εταιρεία. Στη δική μου λέει περίπτωση η Μίλβα, σε αυτήν την ηλικία όλη η δραστηριότητά μου ήταν το παιχνίδι. Τι σήμαινε αυτό? Την πραγματοποίηση ενός μεγάλου θεάτρου, κυρίως μέσα στο κεφάλι μου. Σαν φυσικό χώρο χρησιμοποιούσα την αυλή της γιαγιάς μου. Το παιχνίδι, συμπληρώνει η Μίλβα, μπορεί να είναι και ένα είδος γνώσης. Εγώ όμως πιστεύω ότι για να γνωρίσεις, για να κατακτήσεις γνώση και σοφία, πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις άλλα πράγματα, τα οποία έρχονται αργότερα. Η περίοδος όπου ήμουν ακόμη παιδί, όπως και η περίοδος της πρώτης μου νιώτης, ως τα 17, ήταν περίοδοι δημιουργικότητας. Δούλευα το μυαλό μου, την ψυχή μου, το σώμα μου, τις γάμπες μου. Εκείνη την περίοδο, λέει, με κοροϊδεύαν πάντα, γιατί ήμουν πάρα πολύ αδύνατη. Έχω περάσει περιόδους τρομερής αμφιβολίας για την εμφάνισή μου, που ένιωθα φόβο, ντροπή. Γιατί ήμουν ένα κορίτσι άσχημο και με το παιχνίδι μεταμορφωνόμουν. Γινόμουν βασίλισσα, πριγκίπισσα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς.

Γεια σου Δήμητρα στη Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι που όπως μου γράφεις είναι μια υπέροχη εκπομπή. Καλησπέρα Σπύρο. Να σε καλά λέει με τις σπουδαίες και αγχολητικές εκπομπές, αλλά η απόψινή είναι συλλεκτική. Αγαπημένη τραγουδίστρια, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ Σπύρο, να είσαι καλά. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα για τα παιδικά της χρόνια, για την παιδική της ηλικία εκεί στον Κόρο. Η ίδια επίσης λέει ότι η μητέρα της είχε πολύ ωραία φωνή, αλλά έχοντας γεννηθεί στον Κόρο και εκείνη πολλά χρόνια πριν από την Μίλβα, δεν είχε καμία απολύτως δυνατότητα για να εξελιχθεί στον χώρο. Εγώ συμπληρώνει, μικρή μου πάρα πολύ αδύνατη, ευαίσθητη, φιλάσθενη. Είχα μάλιστα και θαλασσεμία και οι δικοί μου με μεγάλες θυσίες με έστειλαν σε ένα κολέγιο Καλογριών που βρίσκεται κοντά στην Πάδοβα πάνω σε κάτι λόφους. Αυτό λέει η Μίλβα ήταν το πρώτο μου πραγματικό ταξίδι που έκανα χωρίς τη φαντασία μου σε ηλικία 8 ετών. Από εκείνη τη στιγμή άλλαξαν όλα. Από εκεί που όλα τα παιχνίδια μου στον Κόρο ήταν πολύ πραγματικά, πολύ υγιεινά, έγιναν ξαφνικά πολύ πνευματικά. Οι καλόγριες μας μάθαιναν διάφορα, προσπαθώντας να δουν πού είχε κλείσει το κάθε παιδί. Εγώ είχα μια φωνή πάρα πολύ ωραία. Τραγουδούσα στην εκκλησία, στη γιορτή που κάναμε στο τέλος της χρονιάς. Και όλοι έλεγαν, αυτή η μικρή έχει υπέροχη φωνή. Όταν μπορούσα να τραγουδάω, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό, χωρίς δηλαδή κάποιος να μου το έχει ζητήσει, ένιωθα ευτυχισμένη. Ήταν για μένα κάτι το φυσικό, κάτι αθόρμητο. Όταν όμως μου το επέβαλαν, μισούσα να το κάνω και ξαφνικά μου συνέβαινε κάτι τρομερό και πάρα πολύ παράξενο. Δεν έβγαινε η φωνή μου. Έμενα τελείως άφωνη.

Non piacer più Argentina. Η Μίλβα εδώ διασκευάζει το Don't Cry for Me Argentina του Andrew Lloyd Webber από το musical Evita. Από το 1977 για τον Νίκο στην Κατερίνη. Εκεί, στα μέσα και στα τέλη της δεκαετίας του 70, το πολιτικό τραγούδι θα τραβήξει το ενδιαφέρον της Μίλβα. Το 1975 θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Libertà. Ακόμη και με στρατιωτικούς ύμνους, αλλά και με παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία μιλούν για ελευθερία και δημοκρατία. Όλα αυτά εκεί λοιπόν στα μέσα και στα τέλη της δεκαετίας του 70. Και κάπου εδώ μπαίνει το ελληνικό ενδιαφέρον του αφιερώματος. Αρχικά με τον Τάσο Λιβαδίτη και τον Μίκη Θεοδωράκη. Η πρώτη ουσιαστική επαφή του Τάσου Λιβαδίτη με το χώρο της μουσικής πραγματοποιήθηκε το 1945 μέσα στα γραφεία της ΕΠΟΝ στην Αθήνα, όταν γνώρισε τον Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό που έδωσε στον Λιβαδίτη το ένοσμα να στείλει τα πρώτα του ποίηματα στον Θεοδωράκη για μελοποίηση ήταν η πλατιά απήχηση που είχε στα Λαϊκά Στρώματα, η μελοποίηση από το Θεοδωράκη του επιτάφιου του Ρίτσου του 61, καθώς και οι ανάγκες της ταινίας «Συνοικία το όνειρο», της οποίας υπογράφει το σενάριο μαζί με τον Κώστα Κοτζιά σε σκηνοθεσία του Αλέκου Αλεξανδράκη. Έτσι τα πρώτα τραγούδια με στίχους του Λιβαδίτη κυκλοφορούν τον Οκτώβριο του 61 στο δίσκο «Πολιτεία». Τραγούδια όπως για παράδειγμα το «Βρέχει στη φτωχογειτονιά» που ακούγεται στην ταινία «Συνοικία το όνειρο». Την ίδια περίοδο ο Λιβαδίτης ακολούθησε τον Θεοδωράκη στην πρώτη του μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα, απαγγέλλοντας στίχους ανάμεσα στα μουσικά μέρη της παράστασης. Το 1977 θα κυκλοφορήσουν τα λυρικά. Ο πρώτος από τους δύο δίσκους του Θεοδωράκη που βασίζονται αποκλειστικά σε στίχους του Λιβαδίτη. Παρουσιάστηκαν και ηχογραφήθηκαν το 1977 ζωντανά στο θέατρο του Λυκαβητού. Με ερμηνευτή τον ίδιο το Θεοδωράκη, τον οποίον συνόδευαν η Μαργαρίτα Ζορμπαρλά, ο Πέτρος Πανδής και η Σοφία Μιχαηλίδου. Ο δίσκος ανοίγει με την εξαιρετική μπαλάντα «Την πόρτα ανοίγω το βράδυ». Ένα τραγούδι που συμπυκνώνει το ποιητικό σύμπαν και την προσωπική κοσμοθερία του Λιβαδίτη, αφού μέσα σε αυτό βρίσκονται τόσο το ανθρωπιστικό ιδεώδες και η συντροφική του αγάπη που χαρακτηρίζουν τα νεανικά του χρόνια. Έξι από τα τραγούδια αυτού του δίσκου, μεταφρασμένα στα ιταλικά, θα τραγουδήσει η Μίλβα στο δίσκο της 10 τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, με πωλήσεις 1 εκατομμύριο αντιτύπων στην Γερμανία και τη Γαλλία. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ λοιπόν, σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και ερμηνεία στα ιταλικά φυσικά από την Μίλβα.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Αλλά πρέπει καλλιεργώντας το να το τελειοποιήσει. Να γεννηθείς με ωραία φωνή και να μην την καλλιεργήσεις μπορεί να σε αφήσει μια μετριότητα σε όλη σου τη ζωή. Αφιέρωμα λοιπόν στην Μίλβα, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, με τον Γιώργο Τζιβελεκίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τα αγαπημένα σας τραγούδια με την φωνή της Μίλβα. Πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, ακούσαμε και ένα πρώτο δείγμα από την Μίλβα να ερμηνεύει τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Και πλέον, από αυτό το σημείο και μετά, θα μπει για τα καλά στο αφιέρωμα το ελληνικό στοιχείο.

Να γεννηθείς με ωραία φωνή και να μην την καλλιεργήσεις μπορεί να σε αφήσει μια μετριότητα σε όλη σου τη ζωή. Αφιέρωμα λοιπόν στην Μίλβα, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, με τον Γιώργο Τζιβελεκίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τα αγαπημένα σας τραγούδια με την φωνή της Μίλβα. Πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, ακούσαμε και ένα πρώτο δείγμα από την Μίλβα να ερμηνεύει τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Και πλέον, από αυτό το σημείο και μετά, θα μπει για τα καλά στο αφιέρωμα το ελληνικό στοιχείο.

δείγμα από την Μίλβα να ερμηνεύει τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Και πλέον από αυτό το σημείο και μετά θα μπει για τα καλά στο αφιέρωμα το ελληνικό στοιχείο.

Το ερώτημα, αν είναι η φωνή ή η ψυχή μας που βγαίνει έξω όταν βρισκόμαστε σε μια σκηνή. Η Μίλβα είναι κατηγορηματική. Κυρίως, λέει, η ψυχή. Πιστεύω ότι αυτό που βγαίνει από τη φωνή μου φτάνει καλύτερα σε αυτούς που με ακούν όταν τραγουδάω ζωντανά. Υπάρχουν βιμπράτα στη φωνή μου που δεν περνάνε στην εγγραφή ενός δίσκου. Στο στούντιο σήμερα μπορείς να φτιάξεις τα πάντα, ακόμη και την παραμικρή αναπνοή. Νομίζω όμως ότι μέσα στις φωνητικές μου χορδές υπάρχουν κάτι άλλες μικρούλες χορδές που δεν μπορούν να ακουστούν όταν ηχογραφώ έναν δίσκο. Είναι πολλοί που μου λένε ότι τη συγκίνηση που νιώθουν ακούγοντάς με να τραγουδάω ζωντανά δεν μπορούν να τη νιώσουν ακούγοντας ένα δίσκο μου. Είναι ένα πράγμα που έχει να κάνει με την ψυχή. Σήμερα, παρόλο που η τεχνολογία είναι τόσο προχωρημένη, υπάρχει ευτυχώς ακόμη ένα πάθος που δεν μπορεί να περάσει, που υπάρχει μόνο στη ζωντανή ανθρώπινη φωνή και όχι σε αυτό που βγαίνει μέσα από τις μηχανές.

Στο Περιγιάλι το κρυφό. Η άρνηση του Μίκη Θοδωράκη σε στίχους του Γιώργου Σεφέρη. Από την Μίλβα που έχει πολλές συνεργασίες όπως είπαμε με Έλληνες συνθέτες, τόσο με τον Μίκη Θεοδωράκη όσο με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και φυσικά με τον Θάνο Μικρούτσικο που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν θα κλείσουμε το κεφάλαιο των συνεργασιών της με μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη.

Αφού κλείσαμε λοιπόν το κεφάλαιο της συνεργασίας της Μίλβα με τον Μίκη Θεοδωράκη, ας ανοίξουμε το κεφάλαιο της συνεργασίας της με τον Θάνο Μικρούτσικο. Ο τρόπος προσέγγισης και συνάντησης των δύο καλλιτεχνών ήταν πράγματι περίεργος. Όπως δηλώνει τουλάχιστον ο ίδιος ο Θάνος Μικρούτσικος, η πρώτη του γνωριμία με την Μίλβα έγινε όταν έπεσε στα χέρια του ο δίσκος της Μίλβα «Η Μίλβα τραγουδάει Μπρέχτ», με τη μουσική από την ομώνυμη παράσταση του Στρέλερ στην Όπερα του Παρισιού, ένας δίσκος που πραγματικά είχε εντυπωσιάσει τον Θάνο Μικρούτσικο. Εντυπωσιάστηκα, λέει ο συνθέτης, για ένα λόγο που δεν τον ανέφερα ποτέ σε κανέναν. Ο τρόπος εκφοράς των συλλαβών ήταν ακριβώς ίδιος με τον τρόπο που ακολουθούσα και εγώ στη μελοποίηση του Μπρέχτ. Οι συλλαβές, οι λέξεις και οι φράσεις ζούσαν με τον τρόπο που τις εξέφερε. Σκεφτόμουν, λέει ο Θάνος Μικρούτσικος, ότι ήταν κρίμα που δεν θα κατάφερνα ποτέ να συνεργαστώ με μια τέτοια τραγουδίστρια, με την οποία είχα τόσες κοινές αντιλήψεις, αλλά εκείνη ήταν διάσημη και εγώ άσημος. 20 χρόνια, λέει, μετά από εκείνη την επαφή μου με τη Μίλβα, κάποιο μεσημέρι χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι. Το σηκώνω και ακούω μια γυναικεία φωνή να μιλάει μπλέκοντας αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. «Πρόντο, ζέσου η Μίλβα. I am in Vienna, maestro Μικρούτσικο». Επειδή, λέει ο Θάνος Μικρούτσικος, οι τηλεφωνικές φάρσες είναι η δεύτερη φύση μου, θεώρησα ότι κάποιος μου ανταποδίδει κάποια παλαιότερη δική μου φάρσα. Κάνω πως δεν ακούω, προσπαθώντας να σκεφτώ ποιος μπορεί να είναι στο τηλέφωνο. Τελικά η γραμμή κόπηκε, αλλά σε 10 λεπτά μου ξανατηλεφωνεί. Πάλι τα ίδια. «Μαέστρο, ζέσου η Μίλβα. Από την Βιέννα». Δεν πείθομαι, προσπαθώ να ανακαλύψω τον φαρσέρ. Κλείνω το τηλέφωνο, αλλά έχω συγκρατήσει το όνομα του ξενοδοχείου. Σκέφτομαι πως αν μία στο εκατομμύριο είναι πράγματι η Μίλβα, αξίζει να εξαντλήσω αυτή την ελάχιστη πιθανότητα. Βρίσκω το τηλέφωνο του Intercontinental στη Βιέννη, τηλεφωνώ, λέω το όνομά μου και ζητάω τη Μίλβα. Ακούω στα αγγλικά μισό λεπτό να σας συνδέσω και τρελάθηκα. Μιλάω μαζί της, καταλαβαίνω με σε σάκρες τι μου έλεγε, αλλά όχι σπουδαία πράγματα, δεδομένου πως η Μίλβα συνηθίζει να μπερδεύει 3-4 γλώσσες σε κάθε φράση της. Από κάπου είχαν πέσει στα χέρια της ορισμένοι δίσκοι μου που την εντυπωσίασαν, όπως μου είπε, και ήθελε να συνεργαστούμε. Μου έστειλε ένα φάξ με το πρόγραμμά της, ζητώντας μου κάποιο ραντεβού. Τελικά συμφωνήσαμε να τη συναντήσω στο Αμβούργο σε μια συναυλία της την άνοιξη του 1992. Ήταν η πρώτη φορά που την έβλεπα στη σκηνή σε έναν όχι ιδανικό χώρο με ένα κουιντέντο μουσικών και ήταν μαγική. Ομολογώ, λέει ο Θάνος Μικρούτσικος, ότι με κολάκεψε ο τρόπος που με υποδέχτηκε και ο σεβασμός με τον οποίο με μιλούσε. Μια ερμηνεύτρια που είχε συνεργαστεί με ιερά τέρατα του αιώνα, όπως ο Άστρο Πιατσόλα και ο Στρέλερ, συζητούσε μαζί μου για να κάνουμε δίσκο. Έτσι λοιπόν προέκυψε η γνωριμία και η συνεργασία του Θάνου Μικρούτσικου με την Μίλβα μέσα από ένα τηλεφώνημα που του έκανε η Μίλβα από το ξενοδοχείο της στην Βιέννη.

Η Μίλβα στη θάλασσα του Θάνου Μικρούτσικου, σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Το μοναδικό από τα τραγούδια του δίσκου που ερμήνευσε στα ελληνικά με μεγάλη επιτυχία η Μίλβα.

0: Γεια σου Νούλη, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα για τα όμορφα λόγια. Να είσαι καλά. Λεωνίδα, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καληνύχτα Πέγγι, να είσαι καλά. Η Μίλβα λοιπόν, η οποία θαυμάζει καλλιτέχνες μεγάλου πάθους, όπως τους χαρακτηρίζει, σαν την Edith Piaf.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Άστρο Πιατσόλα, στα μέσα της δεκαετίας του 70, το 1973 συγκεκριμένα, υπέστη καρδιακή προσβολή. Και εκείνη τη χρονιά πήρε την απόφαση να μετακομίσει στην Ιταλία, όπου άρχισε μια σειρά ηχογραφήσεων, οι οποίες καλύπτουν μια περίοδο 5 ετών. Εκεί του προσφέρθηκε ένα συμβόλαιο 15 ετών στη Ρώμη για να γράψει οτιδήποτε είχε στο μυαλό του. Το περίφημο άλμπουμ του Libertango, την ερμηνεία της Μίλβα που ακούσαμε νωρίτερα, γράφτηκε στο Μιλάνο το Μάιο του 1974. Η συνεργασία με την Μίλβα προέκυψε σχεδόν 10 χρόνια αργότερα. Στις 29 Σεπτεμβρίου του 1984 η Μίλβα και ο Άστρο Πιατσόλα εμφανίστηκαν στο Παρίσι. Η ίδια η Μίλβα λέει: «Ξαναγυρίζω πάντοτε στα τάγκο του Πιατσόλα. Ξαναγυρίζω από το 1984 όταν παρουσιάσαμε στο Παρίσι μαζί το El Tango». Ο Πιατσόλα ήταν ο καλύτερος μουσικός του 20ου αιώνα. Όχι μόνο για το τάγκο, αλλά για τη μουσική συνολικά. Σήμερα ο Πιατσόλα παίζεται από όλους τους μουσικούς. Ακόμη και από τους μουσικούς της κλασικής μουσικής. Και τώρα είναι κάπως αργά, γιατί έχει πεθάνει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τον Πιατσόλα πάντοτε τον θεωρούσαν σημαντικό και τότε που δουλεύαμε μαζί. Αλλά συνήθως τους αναγνωρίζουμε όλους πολύ αργά, όλο το πάθος του Νουέβο Τάγκο, όλο το πάθος που χώρισε στο τάγκο Πιατσόλα, γράφοντας ταυτοχρόνως πολύ σύγχρονη μουσική, τη μουσική δηλαδή του αιώνα μας.

Η σχέση της Μίλβα με το τάγκο ήταν εμφανής από τα πρώτα της βήματα. Εδώ φυσικά στην πιο κλασική εκδοχή της, η συνεργασία της με τον Άστρο Πιατσόλα. Το τάγκο θεωρείται δικαίως ένας από τους πιο ερωτικούς χορούς που υπάρχουν στον κόσμο. Πόσο πιο σεξι όμως μπορεί να γίνει ακόμα? Αυτό ήταν και το στοίχημα της Ιταλίδας Ντίβας, που βάλθηκε το 1993 να κυκλοφορήσει ίσως το πιο εισησιακό τάγκο όλων των εποχών. Η στίχη στο Uomino Addosso είναι χαρακτηριστική. Το παντελόνι μου θα εκραγεί. Πρέπει να πιστώ, ναι. Η βραχνή φωνή της Μίλβα, η χρήση της αισθησιακής ιταλικής γλώσσας και ο ρυθμός του τάγκο τάραξαν το ιταλικό κοινό στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1993. Και παρόλο που δεν κατάφερε να προκριθεί, προφανώς λόγω των προκλητικών του στίχων, το κοινό το αποθέωσε σε πωλήσεις, μετατρέποντάς το σε ένα ιταλικό all-time classic τραγούδι.

Η Μίλβα στο Κιμάι, στην μουσική του Ένιο Μωρικόνε. Μπορεί να σας προκαλέσει έκπληξη, αλλά όταν ρωτήθηκε η Μίλβα για να πει μια σπουδαία φωνή που πραγματικά την έχει εντυπωσιάσει, η απάντησή της ήταν η φωνή του Μάικλ Τζάκσον. Ενώ συνέχισε και είπε ότι τα πιο έντονα συναισθήματα από μουσική άποψη σε σχέση με τα σημερινά ακούσματα της θα έχει προκαλέσει ο Ρέι Τσάρλς. Μεγάλες λέει συγκινήσεις. Σχεδόν όλοι οι μαύροι τραγουδιστές έχουν αυτό το πάθος στο χρώμα της φωνής τους που δεν το έχουμε εμείς. Εδώ συνεργάζεται με τον Francis Lai διασκευάζοντας το Love Story.

Η Μίλβα λοιπόν με την ιδιαίτερη αγάπη και για την ελληνική μουσική αλλά και για την Ελλάδα έχει επισκεφθεί αρκετές φορές στη χώρα μας για ζωντανές εμφανίσεις, αλλά φυσικά και για καλοκαιρινές διακοπές, συνήθως στην Ελούντα, στην Κρήτη.

Η Μαρία Ήλβα Βιολκάτη. Λα Ρόσα. Η Κοκκινομάλα. Λα Παντέρα την Κόρο. Η Πάνθυρα στον Κόρο. Οι χαρακτηρισμοί με τους οποίους έγινε διάσημη σε όλο τον κόσμο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τσεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καληνύχτα Μάγδα, από την Αγία Τριάδα μου λέει ψηφίζω Μίλβα, όχι μόνο για το εύρος της φωνής της, αλλά και για τις μουσικές της επιλογές. Καλό ξημέρωμα στην Σόφη και στον Νίκο, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα μέσα από την καρδιά μου, να είστε καλά. Καληνύχτα Καλλιόπη, καληνύχτα και σε σένα Ελπίδα. Γεια σου Λεωνίδα, καλό ξημέρωμα Μέρη, καληνύχτα Δέσποινα που δεν έβγαλες άχνα. Αυτή η ησυχία λέει της νύχτας, με το λόγιο μου φεγγάρι, πόσο πολύ ταιριάζει στη φωνή της. Καληνύχτα Ρίτσα, καλό ξημέρωμα Χρήστο, καληνύχτα και σε σένα Λιάνα, γεια σου Πέτρο. Καληνύχτα Ντίνα, Έλια σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα Αθανασία που χαρακτηρίζεις έξοχη τη βραδιά. Και για να το ταιριάξουμε με το ολόγιο μου φεγγάρι που υπάρχει εκεί πέρα έξω, το τελευταίο που έρχεται από την Μίλβα για να κλείσει αυτό το αφιέρωμα έχει σχέση φυσικά με το φεγγάρι.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.